0: Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σκηνένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον

0: Κρήτη FM.
1: Στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.
0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Γνωρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφαλείες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
8: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
9: 6974 760 708.
8: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
10: Ήγγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
7: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
13: Είναι
11: αλουμίν.
9: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρο Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
14: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στο πόλεμο, χαίροντας ήλιογάτε.
9: Σάββατο 20 Ιουνίου, γιορτή κρητικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
5: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κρητικά.

0: ζωής. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, και αν συμβεί.
5: Όλα την Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδέλης.
7: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρώτη υποφυτόριο, Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρώτη υποφυτόριο, Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρώτη υποφυτόριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452 2-7-78 και στο aretusa.gr.
9: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: καθαρίζεις. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
7: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
8: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
9: 6974-760-708.
8: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
10: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορών. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
7: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
11: Το Βουργιαλάκι, στο Περιστέρι.
12: Με τυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
11: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
13: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
11: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
12: Και στο Βουργιαλάκι μου.
11: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
14: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
11: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κριτικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κριτικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
9: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
10: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, ξέροντας ήλιογάται.
9: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κριτικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
15: Κομμάτι της παράδοσης.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
7: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
8: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
7: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
8: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
9: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
10: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
11: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
10: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
11: Σπήλιο μου το λένε.
10: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
11: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
10: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
12: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό μεζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
13: φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.

BFM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

κοπέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Όπως πάντα, η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annex Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
2: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
1: Καλά, καλά.
2: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
3: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. καράβια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
10: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
11: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντζάνη και το συγκρότημά του.
12: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, κέροντας ήλιογάται.
11: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κριτικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
13: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
1: 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
4: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
5: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
6: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδων λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
7: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με το Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
8: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
9: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
10: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα!
13: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
14: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
13: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
14: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
13: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
14: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
13: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
14: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
15: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
16: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ωπα, είπα, λέω, πάμε να πούμε μαζί και σήμερα την πρώτη καλημέρα για να πάει καλά η μέρα. Σήμερα είναι 3η 16 του Ιούνιου. Φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Δόξα τω Θεώ, η ελπίσιμον δόξα σύ. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας όπως κάνουμε κάθε πρωί. Πρώτα στη Δήμητρα, στη δική μας Δήμητρα που και σήμερα είναι εδώ για να ρυθμίσει τους ήχους και να ακουγόμαστε δυνατά και πεντακάθαρα, όχι μόνο στο λεκανοπέδιο της Αττικής από το Greedy FM στους 87 και 5, αλλά και στα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας ταυτόχρονα στην Κρήτη μας, το Ράδιο Φάρος στους 91 και 8 που εκπέμπει από τα Χανιά και το Ράδιο Μεγαλόνισο στους 89 και 8 που εκπέμπει από το Ρέθεμνος. Επίσης η Δήμητρα φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και πεντακάθαρα και από το ράδιο Αποσπερίτης που εκπέμπει από τη Σαντορίνη στους 94 και 5 για όλες τις Κυκλάδες. Από την πλατφόρμα της Deutsche Telekom στο Μόναχο της Γερμανίας. Από το ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και βέβαια από το www.cretefm.com ιντερνετικά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Καλημέρα Δήμητρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, απαντά βέβαια και στα δικά σας τηλεφωνήματα, απαντά και στα δικά σας μηνύματα, ανταποδίδει με αισιοδοξία, με χαμόγελο τη δική σας πρώτη καλημέρα. Κάθε πρωί λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα και ως με θωρείς και σε θωρώ, πάει καλά η μέρα. Λοιπόν και σήμερα φίλες και φίλοι, η εκπομπή μας είναι πλούσια. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Από το γιατρό μας μέχρι το δικηγόρο μας θα τα πούμε όλα στη σημερινή μας εκπομπή. Θα ακούσουμε βέβαια και επιλεγμένη κριτική μουσική. Θα ρίξουμε ματιές και στην καθημερινότητα και στην επικαιρότητα. Πάει λέει ο πόλεμος, αλλά ποιος πιστεύει τον Τραμπ και τον Νετανιάχου? Ποιος τους έχει εμπιστοσύνη? Πάντως η βενζίνη κατέβηκε από τα 2 ευρώ στα 1,95 και από ό,τι λένε αυτοί που κατένε, καλό είναι αυτό. Ο άλλος, πώς τον λένε τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, το Λάμπρο, που επόρισενε και ξαναμπήκενε στη φυλακή σήμερα πρωί-πρωί, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Αυτός θα ξαναβγεί, λέει, του χρόνου το καλοκαίρι, γιατί έχει φάει 17 φορές ισόβια και 15-25 χρόνια κάθυρξη και όμως ο νόμος λέει ότι μετά από 25 χρόνια στη φυλακή αποφυλακίζεσαι. Εδώ που τα λέμε, δεν είναι και λίγα τα 25 χρόνια, αλλά και ηθικός αυτούργος για 17 δολοφονίες. Τι να πει κανείς για την ποινή της Αλληνής. Στα πολιτικά μας τώρα φίλες και φίλοι, αν και εντάξει άρχισα και τσιβαριούμε, δεν μπορώ να τις θωρώ σε μια ολιά καιρό, δεν θα τις ξανοίγω καθόλου. Οι αρχηγοί είναι σε κινητικότητα, έχουν κινητοποιηθεί, μπας και ξεκολλήσουν τις βελόνες. Λες να ξεκολλήσουν οι βελόνες? Ο Μητσοτάκης κάνει περιοδίες και λέει ότι οι εκλογές θα γεννούν το 27, ούτε ο ίδιος δεν το πιστεύει. Ο Τσίπρας οργανώνει ομιλίες και ο Ανδρουλάκης έπιασε τις λαϊκές αγορές και θωρεί τα κολοκύθια να πλησιάζουν τα 5 ευρώ και τις ντομάτες τα 4. Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, έχουμε, ναι, μην το ξεχάσω, και τις γενεοκτονίες. Ο Θεός να βάλει τη χέρα του. Έλεος μρε. Είδα μρε γίνεται. Σκοτώνει λέει τη γυναίκα του και μετά αυτοκτονεί κι αυτός. Δύο αστυνομικοί. Ήτανε κάπου εκεί στη Δράμα, στη Βέρεια, στο Βόλο που ήτανε. Ναι, το άκουα πρωί-πρωί και δεν ξέρω τώρα. Και είχαν και ένα κοπέλι λέει που ειδοποίησε την αστυνομία. Αυτά παιδιά είναι δράματα. Δεν πάει καλά η δουλειά. Άμε ο καθένας στο σπίτι του, στη δουλειά του και παρετήστε τα μαχαίρια και τα πιστόλια και να τη σκοτώσω γιατί είναι, ξέρω εγώ, όταν την έπαιρνες δεν τη θόρυγες, θα μου πεις άστα να πάνε. Τέλος πάντων, Το θέμα είναι ότι πρέπει να μπει μια τάξη, να ηρεμήσουμε λιγάκι, γιατί έχουμε ο καθένας τα δικά του προβλήματα, τα προσωπικά, τα οικογενειακά, τα πώς το λένε, της επιβίωσης, της υγείας, χίλια δύο προβλήματα, και μας έκανε για την κεφαλή μας σαν το καζάνι τα κανάλια, με τις γυναικοκτονίες, με το ένα, με το άλλο, με τις ληστείες, με τις κοροϊδίες, με όλα αυτά που κάνουν την καθημερινότητά μας να είναι πραγματικά ανυπόφορη. Θα μου πεις τι θα κάνουμε. Ήντα θα κάνουμε. Αφού μπήκαμε στο χορό πρέπει να χορέψουμε. Εγώ λέω αυτό που είπε ο Γιώργης ο Κουκάκης, ο καλός μου φίλος από την Ασυγωνιά και υπέροχος κριτικός καλλιτέχνης, να μην ανοίγουμε καθόλου την τηλεόραση. Αλλά και αυτό πάλι θα είμαστε... δηλαδή, πέντε βούγια, δύο μουσκάρια. Θα μου πεις εδώ, ειδάμαστον. Δύο μουσκάρια, πέντε βούγια. Το ίδιο. Δηλαδή, δεν μας προσφέρει τίποτα οι ειδήσεις, δεν μας προσφέρουν τίποτα. Και τώρα, ό,τι γίνει στη Μασαχουσέτη, σε πέντε λεπτά το μαθαίνουμε εμείς εδώ. Και η κακή είδηση, αυτή η είδηση που είναι είδηση, μεγάλη είδηση, είναι η κακή εκεί. Δηλαδή, που έχει πολύ αίμα και αυτή εξαπλώνεται πολύ γρήγορα. Γι' αυτό θα κάνουμε το σταυρό μας κάθε πρωί. Και να λέμε ο Θεός να μας σε βοηθήσει να δούμε και σήμερα το φως του ήλιου αν βγει. Αν και τώρα βγαίνει ο ήλιος, εμπήκαινε το καλοκαίρι σιγά σιγά, όπου να είναι θα ξεκινήσετε και τις διακοπές σας. Αν και ένας λέει στους δύο Έλληνες δεν θα πάει φέτος διακοπές, έλλειψη χρημάτων, στάση εμπορίου. Κατά τα άλλα μη φοβάστε τίποτα, το επιτελικό κράτος δουλεύει μια χαρά. Καλημέρα δε Βεροχαραλάμπη, καλημέρα μου ρε φίλε που είσαι στις δρόμους και γυρίζεις από πάει και από και. Καλημέρα στην αρετή μας, καλημέρα Γιώργο και Δήμητρα λέει, καλή εκπομπή και σήμερα καλή δύναμη, αρετή νεονάκι. Καλημέρα στην παγώνα μας, το Άνω Βαλσαμόνερο, γεια σου ρε παγώνα, είσαι μεγάλη δύναμη παγώνα, είσαι μεγάλη δύναμη. Καλημέρα στο Στέλιο το Βερικάκι, να και το Στέλιο μετά την παγώνα. Καλημέρα Γιώργη λέει, καλημέρα Δήμητρα, καλή εκπομπή. Μάλιστα, ο Στέλιος ο Βερικάκης έχει εκεί την ταβέρνα, το Σταυροδρόμι, ναι, το Σταυροδρόμι στον Άγιο Ανδρέα, που όποιος πάει, ξαναπάει. Γιατί πραγματικά, θυμούμε, μου έχουν μείνει αξέχαστα, Στέλιο, όλα τα εδέσματα, αλλά εκείνα τα φασόλια, τα μπαρμπονοφάσουλα με το χοιρινό, ήτανε άλλο πράγμα. Καλημέρα στη Μεθοδία μας, στη Μεθοδία την Κεφαλογιάννη, στο Ηράκλειο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο Γιώργο τον Ταχμιτζάκη, καλημέρα στο φίλο μας το Λουκά από το Κοροπή, καλημέρα στο Γιώργη το Βογιατζάκη που λέει Γεώργη, καλημέρα και καλή εκπομπή, χαιρέτα μου τη Δήμητρα. Δήμητρα, έχει χαιρετισμούς από το Γιώργη το Βογιατζάκη. Καλημέρα στο Δημήτρη το Γκακουράκι που πέμπει έμετρα την καλημέρα του, μια δροσερή χανιώτικη σας πέμπω. Καλημέρα στις Λεβεδιές που απαρτούν την πρώτη καλημέρα, και η Μαντινάδα, όπου τη δω τη Λεβεδιά το διακονιάρι κάνω, γιατί είναι ότι εζήλεψα στον κόσμο τον απάνω και ταχυτέρου με υγεία. Να σε καλά Δημήτρη μου, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και σε σένα. Να πέψουμε την καλημέρα μας και στον Νίκο τον Κουλούρη, τον καλό μας φίλο στην Οστράβα, στην Τσεχία, που λέει καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από την Τσεχία. Στον Μπάμπη το Γκάρ Παθάκη που στέλνει την καλημέρα του σε όλους μας από την Κάτω Σίμη, Βιάνου με αγάπη. Καλημέρα και στον Αντώνη το Νεονάκι στο Ρέθυμνο. Καλημέρα στον Κουζουλέοντα το Γιάννη το Χαλκιαδάκι. Καλημέρα μρε Γιάννη, είδα μρε γίνεται όλα καλά. Καλημέρα στο Σάκη τον Καλαμαθιανό, στο κρεοπολείο του Φουντοραδάκη, στην Παιανία του Μάρκου, του Δημήτρη και του Σύφη. Καλημέρα στο Μανούσο τον Κούντουρο. Χαιρετισμούς και στο Γιώργη τον Κουκάκη Μανούσο, εκεί στην ταβέρνα το Ποτιστήρι, στην Ασή Γωνιά. Καλημέρα στο Γιώργη τον Κουκουράκη, τον Άρχοντα. Καλημέρα Γιώργη. Καλημέρα στον Καριστινό, τον Γιώργη τον Κουκουράκη. Καλημέρα στη Σοφία τη Μαρινάκη. Τι κάνετε κυρία Σοφία, όλα καλά, όλα καλά. Καλημέρα και στην Άννα τη Βασάλου, στην Αλφά, μάλιστα. Είπαμε χθες ότι ο γάμος του Γιούτζη ήταν ένας από τους γάμους της χρονιάς και μας έστειλε, πώς το λένε αυτό, χεράκι. Ευχαριστώ δηλαδή, Ναι, βέβαια. Καλημέρα στην Ευαγγελία και στον Ιωακήμ Παραδισά. Ναι, εδώ είμαστε. Πάμε να ψηφίσουμε προαπαιτούμενα για να μπούμε σιγά σιγά στο κύριο. Ποιος είναι, Δήμητρα? Η κυρία Ιωάννα Πατεράκη είναι στην Αθήνα ακόμη ή στα Χανιά? Στην Αθήνα είναι ακόμα, ε. Μάλιστα. Ιωάννα μου, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Λοιπόν, πάμε προαπαιτούμενα. Σήμερα είναι Τρίτη, ναι, 16 του Ιούνιου του Σωτήριου έτους 2026. Είμαστε στην 25η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει 167 μέρες. Πότε μου περάσανε 167 μέρες? Και απομένουν ακόμη 198. Καλώς και το Μένιπο, τον καλό μας φίλο το Μένιπο, το Ζαφυριάδη. Ο ήλιος βγήκε 2 λεπτά μετά τις 6 το πρωί. Θα μας αποχαιρετήσει, άκουσον, 9 παρα 10. Μέχρι τις 9 παρα 10 θα έχουμε ήλιο. Πα, πα, πα, πα, πα. Εξεκόλλησε η Βελώνα. Μέχρι τις 9 παρα 10 θα έχουμε ο ήλιο. Αν και λένε ότι για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Λοιπόν, η σελήνη είναι μια ημέρας. Όπα, μια ημέρας η σελήνη. Για όσους ενδιαφέρονται, στο δακτύλιο της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν ζυγό αριθμό και βεζίνη. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο είναι 23 βαθμοί Κελσίου. 24 έχουμε στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στο Εύανδρο Κυπαρίσι του Γιώργη του Βιτόρου. Στην Παλιόχωρα του Μανώλη του Χαλακατεβάκη και στο Σπίλι της Αρετής της Νεωνάκη, αλλά και στο Θραψανό του Νίκου του Κωστάκη έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου. 20 έχουμε στο Αυρακόντε του Διαμαντή του Φουκαράκη και 23 στη χώρα των Σφακίων, ναι, και 22 στα Κυριακοσέλια του Μιχάλη του Κουράκη. 22 έχουμε και στα Ζωνιανά, 23 στην Ιεράπετρα, 22 στον Άγιο Μάμας, στις Κορφές, στην Κάντανο και στη Σιτία, 23 στη Σαντορίνη, 14 στο Μόναχο και 21 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, που τα ρολόγια δείχνουν 3 και 24 το απόγευμα. Πάμε και στο εορτολόγιο. Τίχωνος Επισκόπου Αμαθούντος, Αυγουστίνου Επισκόπου Ιωνος ή Ίκονος. Σήμερα γιορτάζει, λέει, ο Τίχων και ο Μνημόνιος. Όχι τα μνημόνια, πάντα μνημόνια περάσανε, αλλά έτσι από το πάμε μου φαίνεται ότι θα ξαναρθούνε. Τίχων λοιπόν και Μνημόνιος εορτάζουν σήμερα. Αλλά εγώ να πω χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε κάποιο λόγο, είτε γενέθλια, είτε επέτειο, Πιλωτίνα καλημέρα, να γιορτάζετε σήμερα.
1: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Καλημέρα στο Μάνο, στη Μυρτώ, στο Χρήστο, στην Ελένη, στην Ξανθή, στον Άρη, στη Βάσια, στη Θωμαίδα και στη Ζέτα. Τα παιδιά που είναι εκεί και μας εξυπηρετούν στα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Και πάμε γρήγορα γρήγορα στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο απαντώ, αποκρίνομαι? Πώς λέμε το απαντώ, το αποκρίνομαι στην κριτική διάλεκτο? Από α ξεκινά η σωστή απάντηση. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε την απαγωγή και τι λέμε? Κλεψά. Κλεψά λοιπόν είναι η απαγωγή. Και περιμένοντας ποιος θα είναι ο πρώτος που θα βρει πώς λένε το απαντώ αποκρίνομαι, να τον ο Γιώργης ο Ταχμιτζάκης. Ναι, μπράβο Γιώργη, και με δύο λάμδα, ναι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε την Ανιφαντού από τον Νίκο το Ξυλούρη και δεύτερος ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης, που το έχει με ένα λάμδα. Τώρα ποιο είναι το σωστό, για να δω εγώ πως το έχω. Α, με ένα το έχω. Ναι, λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε, Ανιφαντού.

0: μάθεις. Όπως πάντα.
1: Μικάτο. Μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπολείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μικάτο. Φύγαμε.
2: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr. Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
3: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
6: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
4: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβει και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
5: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
6: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
7: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
8: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
7: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
8: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
7: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
8: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
7: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
8: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
7: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
8: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα για ταχύ και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Μεζεδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
4: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
9: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
10: Ήτια που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
11: Κάμε μπρένα κλικ και μέσα μπες. Στι πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
7: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
12: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
7: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.

0: Όπα είπα λέω, ακούσαμε από τον Αντώνη το Γαμπιεράκι και τον Νίκο τον Ευαγγελινάκη ένα υπέροχο τραγούδι που θες δε θες σου σάζει το κέφι. Καλημέρα στον Νίκο τον Κατσικανδαράκη, καλημέρα στον Χρήστο τον Γεωργόπουλο, καλημέρα στη στρατηγία την Ανδρεάκου, στον Πολύβιο τον Πιταροκύλη, στην Ιωάννα την Πατεράκη που είπαμε είναι στην Αθήνα ενώ είναι από τα Χανιά, στην Ευελίνα μας από το Ρέθυμνο, στην Παγώνα μας στο Άνω Βαλσαμόνερο, στο Μανώλη τον Κάκι το φίλο μου εκεί στα Κεραμιά. Καλημέρα στο Μανώλη το Μανουσάκι, στον Μπραχάμι, στον Νίκο το Δαμανάκι στο Ρέθυμνο, στην Αθανασία την Ταρπινίδου, στη Στέλλα τη Χασεκίογλου, στον Αθανάσιο τον Ταλά στον Πειραιά, στη Χρυσούλα τη Μαρκάκη και τον Οδυσσέα το Μαρκάκη, και έχω βρει και μια μαντινάδα από τον Νίκο το Δαμανάκι από το Ήλιον. Αν τη βρω θα την πω, αν δεν τη βρω θα την πω μετά. Ο Νίκος ο Δαμανάκης μας την έστειλε πριν από λίγο για να δούμε να την και λέει λοιπόν: το μερακλί κι είναι πληγή κι κακοσυνωμένη, κι ώστε να ζει ο μερακλής ποτές δεν παγουδιένει. Όπα είπα λέω. Λοιπόν, είπαμε την ερώτηση της ημέρας? Δεν την είπαμε. Πάμε. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο? Απαντώ, αποκρίνομαι. Και από ό,τι βλέπω όλοι το βρίσκεται, είναι εύκολο σήμερα. Απαντώ, αποκρίνομαι. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε την απαγωγή και τι λέμε κλεψά.
1: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
2: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 υποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Να στείλω μια ζεστή καλημέρα εκεί στο Μοσχάτο, στις ελεουργικές επιχειρήσεις Ήλιος και στα ηλεκτρικά Μωτάκη στην Καποδιστρίου 100. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Θανάση Μωτάκη, και πάμε να ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Ξεκινούμε όπως κάθε πρωί από την εφημερίδα Πατρίς που εκδίδει ο Κώστας Οξυλούρης στο Ηράκλειο και έχει πρώτο θέμα και τίτλο «Εκπαιδευτήριο ξανά, το Λύκειο ο Κοραής». Το κτίριο που στέγασε επί 93 χρόνια το πρώτο ιδιωτικό σχολείο στην Κρήτη και έκλεισε το 1998, φαίνεται ότι περνάει στα χέρια επενδυτή εξ Αθηνών με τη σύμφωνη γνώμη των 17 συνιδιοκτητών να αποκτήσει και πάλι χρήσης εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Οι Πατρίς, φίλες και φίλοι, 24 Ιούνιου, δηλαδή την άλλη Τετάρτη, στην πλατεία Ελευθερίας γιορτάζει τα 80 χρόνια. 80 χρόνια από τότε που εκδόθηκε για πρώτη φορά. Είμαστε κι εμείς καλεσμένοι, κομματάκι δύσκολο να πάμε. Ωστόσο, ακούστε τι λέει για την εφημερίδα Πατρίς αυτό.
3: Πατρίς, η εφημερίδα της Κρήτης. Η ιστορία του τόπου μας γιορτάζει 80 χρόνια κυκλοφορίας. Μια μεγάλη γιορτινή παράσταση με προβολές, λόγο, μουσική. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία. 80 χρόνια Πατρίς.
0: Στην πλατεία Ελευθερίας λοιπόν την Τετάρτη 24 του Ιούνιου στις 8 το βράδυ θα γίνει ένας μεγάλος χαμός. Θα γιορτάσουν τα 80 χρόνια της εφημερίδας Πατρίς. Εμείς Φεύγουμε από την πατρίδα και πάμε στη Νέα Κρήτη. Το παιχνίδι με τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Ο μυστικός σχεδιασμός. Αυτοδιοικητικοί που γνωρίζουν πολύ περισσότερο από όσα λένε και παράγοντες που δεν λένε τίποτα. Ποιος ο ρόλος της υφιστάμενης δομής στην Αγία Χανίων και γιατί παρότι λειτουργεί τόσο καιρό δεν έχει ακόμη βγει σχετικό ΦΕΚ. Η μαγική εμφάνιση νέων υποψηφίων θέσεων για τη δομή του Ηρακλείου όταν απορρίπτεται η θέση που ανακοινώνεται. Θέλει να πει ο ποιητής ότι μόλις ανακοινωθεί ότι η δομή θα γίνει εδώ, αμέσως έρχονται διάφοροι και προτείνουν άλλες τοποθεσίες για να γίνει η δομή. Και τι θα γίνει τελικά? Μια τρύπα στο νερό. Σήμερα, λέει, κατεβαίνει ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, στο Ηράκλειο, για να δοθεί επιτέλους λύση σε αυτό το πρόβλημα που απασχολεί το Ηράκλειο πάρα πολύ καιρό. Πάμε στην άποψη του Νότου. Στο μεγαλύτερο φεστιβάλ του καλοκαιριού, πάμε Μάταλα, μάλιστα εκεί που γίνεται το Έλα να δεις κάθε χρόνο. Πάμε στα Χανιώτικα Νέα.

η χρονιά των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής το 2026. Μάλιστα, τελευταία στιγμή λοιπόν, την τελευταία στιγμή γίνονται οι κρατήσεις στην Κρήτη μας. Μπορεί να γίνονται και ας είναι και την τελευταία στιγμή. Πάμε στην Ανατολή. Νέος βιολογικός καθαρισμός στην Ελούντα, σχέδιο για μονάδα 30.000 ισοδύναμων κατοίκων. Μάλιστα, αυτά φίλες και φίλοι από τα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων, και για να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων, να δούμε ποια είναι τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα. Και μια και είπαμε καθημερινότητα, να ξεκινήσουμε από την Καθημερινή που λέει στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια. Στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ελληνικά ταχυδρομεία. Μάλιστα, 350 εκατομμύρια πήγανε στράφη και 10 ολόκληρα χρόνια πήγανε χαμένα. Και αυτού και από την αρχή. Και πάμε τώρα στα νέα να δούμε και το δικό τους πρωτοσέλιδο. Έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι κλινικές μελέτες? Ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών? Μάλιστα. Πάμε παρακάτω, πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η απογευματινή, να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο. Εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Ειρήνη με 4 αστερίσκους. Τα θολά σημεία της συμφωνίας ΗΠΑ-ΙΡΑΝ, τα στενά του Ορμούς, οι κυρώσεις, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο. Είπανε ειρήνη, θα την υπογράψουν πότε? Την Παρασκευή. Αλλά το θέμα είναι ότι ποιος τους πιστεύει? Για να δούμε. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Μέση Ανατολή. Συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του, έτοιμο να τορπιλήσει το deal το ανεξέλεκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών των Ορμούς, ανακούφιση αλλά και σκεπτικισμό στις αγορές, επιφυλακτική Λαγκάρντ για την πορεία των επιτοκίων. Για να δούμε και το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη. Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό. Οι λαοί θα νικήσουν. Μάλιστα, οι λαοί θα νικήσουν. Πάμε τώρα εδώ στον αγαπημένο μας Ελεύθερο Τύπο, που όπως σας είπα εχθές, λες και ήμουνα μάγος, ότι σήμερα προβλέπω ότι θα έχει, τι άλλο να έχει ο Ελεύθερος Τύπος, θα έχει προσλήψεις. Άκου λοιπόν το πρωτοσέλιδό του. 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο. Προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Σε δήμους, 10 δικαστήρια, νοσοκομεία, ΟΑΣΘ, οργανισμούς, η κατανομή θέσεων και ειδικοτήτων, αναφορέα, τα προσόντα και η μοριοδοσία, οι προθεσμίες για αιτήσεις. Λοιπόν, 3.445 προσλήψεις και ο καλός μας φίλος ο Μένιπος Ζαφυριάδης μας λέει ότι μέχρι σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος έχει κάνει το 2026 139.951 προσλήψεις. Μπορεί δεν παπνιγείτε λέω εγώ. 139.951 προσλήψεις από τον Ελεύθερο Τύπο, που κάθε 2, 3, 4 μέρες έχει προσλήψεις στο πρωτοσέλιδο του. Τώρα είναι σήμερα Τρίτη. Μέχρι την άλλη Τρίτη θα ξαναδούμε προσλήψεις. Εδώ είμαστε, σημειώστε το και θα το δούμε μαζί. Λοιπόν, τώρα πάμε παρακάτω, πάμε στο αγαπημένο μας μανιφέστο που λέει, μιλάνε όλοι, μιλάει και ο καθιέξιν καταπατητής Black Humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου. Τι να γράψει το μανιφέστο, τι να γράψει.

Εντάξει, ό,τι του πούνε γράφει. Πάμε στην Εσπρέσο. Ηρωίδα μάνα του Βλάση Μάρα, καθαρή ψυχή στα σκουπίδια. Τώρα, θέλει επεξήγηση αυτό το πρωτοσέλιδο, γι' αυτό εμείς θα πάμε γρήγορα στην κόντρα που λέει ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στη Νίκαια ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς. Πάμε και στο λόγο. Συμφωνία με πολλά αλλά. Σε κρίση Ουάσιγκτον και Ιερουσαλήμ με άγνωστο τέλος. Για να δούμε, έχουμε άλλη εφημερίδα, ναι, έχουμε την Εστία. Να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο. Συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Μάλιστα. Πάμε και στην Political που λέει φάκελος Political. Ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας? Η Gen Z βγάζει κυβέρνηση. Η Gen Z. Ποια είναι η Gen Z? Η γενιά μάλλον Z, που είναι οι νέοι, από ό,τι καταλαβαίνω, αν το εξηγώ σωστά. Για να δούμε τι λέει και η Δημοκρατία. Παντελώς αποτυχημένος ο Θανάσης Πλεύρης, λαθρέος υπουργός μετανάστευσης. Λαθρέος υπουργός μετανάστευσης. Αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων, την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Μάλιστα, για να δούμε και την κοτσομπολίστικη τη Σταρ που λέει σφαγή Παπακαλιάτη με μηχανικό στα δικαστήρια ηθοποιός για τις πολυτελείς κατοικίες του στους Παξούς. Ναι, και καμιά σκασίλα εγώ αν έχει πολυτελείς κατοικίες ο Παπακαλιάτης στους Παξούς. Έλος πάντων. Λοιπόν, αυτά τα πάμε όλα, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Έχουμε όμως τραγούδι. Πάμε. Μαρίνα Κακλή και τα βάσανά μου.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή...
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
8: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
10: Μιχάλης Φωτεινάκης, φίλες και φίλοι, μεγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή. Μπαταρίες σε κινητές φωτιστές μπαταριών Νόκο. Και το τηλέφωνο, αν κάποιος, αν και δεν πιστεύω, δεν το έχει σημειώσει, να το σημειώσει, 693-23-23-518. Και μακάρι να είναι αχρίαστο, μα αν δεν το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Μιχάλη το Φωτεινάκι, που είναι ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή. Και πάμε να πούμε μια μαντινάδα και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε καθένα ξεχωριστά από τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας.
11: Κουλουράδες, γεννήσιο Κουλούρη Θεσσαλονίκης από το 1956.
10: Κουλούρη πεντανόστιμο θα βρεις στις Κουλουράδες και θα το πάρεις γλίγορα δίχως πολλούς παράδες.
11: Προφρόστ, εξοπλισμοί καταστημάτων Παναγιώτης Λούκος.
10: Σε μας θα βρεις εξοπλισμό για το κατάστημά σου σε οικονομικές τιμές να κάνεις τη δουλειά σου.
11: Πιάτζιο Παπαλεξανδράκης, Τιβών 88 στο Περιστέρι.
10: Και αν θέλεις το καλύτερο σέρβις στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε του Παπαλεξανδράκη.
11: Μιχάλης Φωτεινάκης, μπαταρίες και κινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο. Τηλέφωνο 693-23-23.
10: Και μακάρι να αναχρίαστο, μα αν το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα είπαμε θα εξυπηρετηθείτε.
11: Κάντια, στρώματα ονείρων και όχι μόνο.
10: Το κουρασμένο σου κορμί, αν θες να ξεκουράσεις, σε ένα στρώμα Κάντια να πας να το πλαγιάσεις.
11: Με ζεδοπολείο Πάχνες στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη.
10: Πάχνες στο Λέντο μαγαζί, να το επισκεφτείτε. Είναι στην Ηλιούπολη να φάτε και να πιείτε. Δευτέρα και Τρίτη είναι κλειστά. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 1 το μεσημέρι.
11: Μανώλης Γιαννάκης, τηλέφωνο 210-86-46-515.
10: Εδώ θα ακούσεις συμβουλές για τη διατροφή σου και γρήγορα θα αισθανθείς να αλλάζει η ζωή σου.
11: Κτήμα Έλια στην Παιανία του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη.
10: Πηγή ζωής από το φως το Έλια σημαίνει και όσοι μας επισκεφτούν θα βγουν κερδισμένοι.
11: Κοσμοντάτα, 7 καταστήματα κάνουν σασμό στην Αττική.
10: Αν σου χαλάσει το PC και θέλεις να το σάξεις, στην Κοσμοντάτα πήγαινε, αλλού που θες μην ψάξεις.
11: Μάνος Μπηγιάκης, ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
10: Έλα, έλα να σου γλυκάνω με τα πικραμένα χίλια, να φας γαλακτομπούρεκο, να γλύφεις τα δαχτύλια.
11: Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα.
10: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει στην τράπεζα το κριτικό στα χρήματα ντουβάνι.
11: Οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
10: Και αν θες επώνυμα γυαλιά και σε τιμές με τρέλα, στην Αγία Παρασκευής του Μακρυπόδη, έλα.
11: Παπαδάκης Ρεντεκάρ, τηλέφωνο επικοινωνίας 698-28-32-420. Στο Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα.
10: Με ένα σου τηλεφώνημα στο Ότο Παπαδάκης, ένα καλό αυτοκίνητο αμέσως θα νοικιάσεις.
11: Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία.
10: Από τα Μυριοκέφαλα Φουριάρικο Αρνάκι στην Παιανία θα το βρεις. εις του φουντοραδάκι.
11: Παλέτα αντίληση στο Περιστέρι και στον Κολονό. Χιλιάδες προτάσεις για τον οικοκυριό σας.
10: Παλέτα αντίληση στο μαγαζί τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολονό, μα και στο Περιστέρι.
11: Καφές Δανδάλιο, νούμερο 1 καφέ στη Κρήτη.
10: Ξημέρωσε και σήμερα βγήκε ο ήλιος πάλι. Την ξεκινώ τη μέρα μου με ένα καφέ Δανδάλι.
11: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα το Σκουτέλι στον Περισσό.
10: Στο σταθμό του Περισσού θα βρείτε το Σκουτέλι με προϊόντα κρητικά που κάθε ίστα θέλει.
11: DK Cars, αγορές πωλήσεις, ανταλλαγές και νοικιάσεις αυτοκινήτων.
10: Αν θέλεις αυτοκίνητο με εγγύηση να λέει, δε λόγο επικοινώνησε φίλε με το DK.
11: Φάρμα Αντωνάκη, ποιοτικά παραδοσιακά κρητικά προϊόντα κρεατονοστιμιές.
10: Σύγκλινα και λουκάνικα κοτόπουλα και απάκι στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις στη Φάρμα Αντωνάκη.
11: Μητά το μεζεδοπολείο στη Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη του Φάνη Ζόταλη.
10: Δικό μας σπεσιαλιτέ η καλοπέρασή σας θα βρείτε στο μητάτο μας ό,τι ποθεί η ψυχή σας. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ και πάμε στο επόμενο τραγούδι να ακούσουμε ένα μαράζι από τη λύρα του Ροδάμανθόν Δρουλάκη και τη φωνή του Χρήστου Φουρναράκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 13 λεφτά μετά τις 9, μετά το «Ένα μαράζι στην καρδιά έχω και με πληγώνει» από τον Χρήστο Φουρναράκη και τον Ροδάμανθο τον Ανδρουλάκη. Πάμε στο γιατρό μας, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ιατρικές και διατροφικές συμβουλές. Γιατρέ μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Μακριά είσαι ή Αθήνα?
1: Προχθές ήμουν μακριά, γι' αυτό δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Είμαι Αθήνα τώρα.
0: Α, ήρθες στη βάση μας, ε.
1: Μάλιστα. Αθήνα, το έχουμε κάνει και την Κρήτη και το εξωτερικό πλέον. Στην Κρήτη λέγανε στα Χανιά, μάλλον, το έχεις κάνει Χανιά Χαλέπα.
0: Ναι, και εδώ λένε το έχεις κάνει Πέραμα Παλούκια, δηλαδή στη Σαλαμίνα. Πέραμα Παλούκια. Μάλιστα. Για πες μου, γιατρέ μου, ο καιρός μας επηρεάζει καθόλου, εντάξει είμαστε?
1: Ο καιρός, η αλήθεια είναι ότι είναι άστατος, όπως ακούς και εμένα, και έχω μια ευαισθησία στη φωνή σήμερα.
0: Ναι.
1: Αυτή η υγρασία η απογευματινή, σε συνδυασμό με την υπερβολική ζέστη το μεσημέρι, δημιουργεί, η αλήθεια είναι, πάρα πολλά προβλήματα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή μέχρι να ηρεμήσει και ο καιρός. Για να πούμε ότι μπήκαμε στο καλοκαίρι με ένα καλό τρόπο, με το δεξί.
0: Με το δεξί που λένε. Δεν μου λες, γιατρέ μου, οι ιώσεις τώρα είναι σε έξαρση, όχι?
1: Όχι, δεν έχουμε ιώσεις.
0: Δεν έχουμε τώρα ιώσεις.
1: Εντάξει, τα κρυώματα που υπάρχουν, που είναι σε εξέλιξη, είναι λογικά. Είμαστε όμως σε μια δύσκολη κατάσταση και θέλει μεγάλη προσοχή όσον αφορά το κομμάτι του κρυωμάτων, διότι η ζέστη με το κρύο, το air condition,
0: ναι,
1: τα νερά που πάμε στη θάλασσα, τα παγωμένα κλπ. Είναι λογικό ότι πρέπει να προσέχουμε, γιατί θα έχουμε κάποια προβλήματα, χωρίς να είναι βασικά ουσίας προβλήματα, αλλά θα είναι προβλήματα που δεν θα καλυτερεύουν τη ζωή μας εν ώψη καλοκαιριού.
0: Με αυτό το air condition που είπες, γιατί έχω πολλούς που μου λένε, γνωστούς και φίλους και συγγενείς, που μου λένε ότι δεν το μπορώ το air condition. Άμα το βάλω, πιάνει το λαιμό μου, πιάνεται το ένα, πιάνεται το άλλο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ναι, το air condition δεν είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και εσύ της άλλης, ξηραίνει λίγο την ατμόσφαιρα του δωματίου και υπάρχει ένα άλλο θέμα. Η κακή του συντήρηση, δηλαδή αν δεν συντηρηθεί.
0: Ναι. Κάθε χρόνο θέλει συντήρηση. Κάθε χρόνο θέλει συντήρηση, μια φορά το χρόνο.
1: Ναι.
0: Θα το αλλάξει το φρέο, όπως το λένε.
1: Τα παλιά, ειδικά όσο και να τη συντηρείς, θα έχουν πάντα πρόβλημα.
0: Ναι. Που λένε να βάζεις μια λεκάνη με νερό, λέει, εκεί μέσα στο δωμάτιο που έχεις. Καλό είναι αυτό ή ποιος ξέρει.
1: Τα κοστόφια της γιαγιάς που πολλές φορές είναι πολύ καλά, αλλά σε αυτά τα θέματα δεν μπορεί η γιαγιά να έχει και επιστημονικές γνώσεις όσον αφορά το air condition.
0: Ναι, πρέπει όμως, πρέπει τουλάχιστον με ένα σεντόνι, μια κουβερτούλα, ξέρω εγώ, να σκεπαζόμαστε όταν βάζουμε
1: πρέπει,
0: το...
1: Πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε, ναι, γιατί σας είπα και πριν ότι το κλίμα, και το έχω πει πολλές φορές, και οι εποχές στην Ελλάδα δεν είναι τέσσερις. Έχουν καταργηθεί, έχουμε δύο εποχές. Και το κλίμα είναι σχεδόν, έχει τάσεις να είναι τροπικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα σας πω το χθεσινό παράδειγμα, ότι μέσα σε 20, όχι το χθεσινό, τις προηγούμενες μέρες, ήμουνα εδώ Αθήνα και ήμουνα στο κέντρο. Και στο κέντρο έβρεχε, και όταν κατέβηκα στη Γλυφάδα ήταν... έβρεχε όμως.
0: Ναι, ναι. Χειμώνα καλοκαίρι έχουμε τώρα. Δεν έχουμε η άνοιξη και το φθινόπωρο που λένε,
1: Γιώργο. Αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση, περπατώντας κάποιος στο κέντρο, εμένα μου αρέσει το κέντρο πάρα πολύ και περπατάω.
0: Και εγώ πάω πολύ στο κέντρο, γιατρέ μου, δεν ξέρω, και στο μοναστηράκι εκεί,
1: στα
0: εντάξει.
1: Στα περίπτερα και στα αυτά υπάρχουν ομπρέλες.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αξιοπερίεργο το καλοκαίρι να πουλάνε ομπρέλες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι για τον ήλιο φυσικά, έτσι.
0: Εντάξει, πιο πολύ για τον ήλιο τις παίρνουν. Ειδικά οι τουρίστες.
1: Λοιπόν, τι θα ήθελες να πούμε σήμερα ιατρικό?
0: Ιατρικό να σου πω ότι χθες έκανα σπινθυρογράφημα.
1: Ναι.
0: Το κάνω κάθε χρόνο, δηλαδή ήταν μια προγραμματισμένη προληπτική, πώς τις λένε αυτές τις εξετάσεις που κάνουμε κάθε χρόνο.
1: Προληπτικού χαρακτήρα.
0: Προληπτικού χαρακτήρα. Πήγα λοιπόν, έκανα το σπινθυρογράφημα. Τάκα τέλειωσε. Ενώ άλλες φορές κάθιζα 2 ώρες, μπορεί και παραπάνω. Χθες σε 1 ώρα και 1/4. Ναι, βγήκε η κοπελιά και μου λέει: είμαστε εντάξει, μπορείτε να φύγετε. Λέω πώς είναι τα αποτελέσματα, λέει καλά, λέει από καλά και πάνω. Οπότε, ναι, εντάξει, έφυγα λοιπόν, εγώ κατευθείαν μετά.
1: Ναι. Μια που το λες αυτό τώρα, πράγματι, έχω πει πολλές φορές και τα έχουμε πει και μαζί ότι το είναι το να προσέχουμε, το να κάνουμε το check-up, το καθιερωμένο μας κλπ. Είναι κάτι βασικό.
0: Ναι.
1: Πράγμα το οποίο δεν το κάνει ο πολλής κόσμος.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό βρισκόμαστε προ-απρόφυλλο. Γι' αυτό λοιπόν λέω εγώ, κάλιο γαϊδουρόδευε.
0: Παραγαϊδουρογύρευε, ναι.
1: Διότι δεν χάνουμε τώρα πριν πάμε διακοπές, να κάνουμε ένα ωραίο check-up.
0: Ναι.
1: Ειδικά οι έχοντες τα άντα.
0: Ναι.
1: Και ειδικά οι άντρες, για να μην μένουν πολλές γυναίκες χείρες.
0: Ναι, σωστά.
1: Ναι. Θα έλεγα λοιπόν, καλό θα είναι να κάνουμε ένα check-up. Αλλά Γιώργο, επειδή είναι πολύ λίγος ο χρόνος, μου έδωσε μια φοβερή πάσα τώρα, γιατί προχθές που ήμουν στο αεροπλάνο,
0: ναι,
1: και διαβάζοντας και μου είπες για το check-up που έκανες τώρα,
0: ναι,
1: έβλεπα, διάβαζα κάτι και κράτησα κάποιες σημειώσεις και εάν μου επιτρέπεις, είναι ενός περιεχομένου τελείως διαφορετικού, είναι ιατρικό το θέμα,
0: ναι,
1: αλλά περισσότερο ενημερωτικό, γιατί είχα σκοπό να σας πω για τις καλοκαιρινές μας διακοπές τι πρέπει να κάνουμε και κλπ.
0: Την άλλη τρίτη.
1: Αλλά θα σας πω λοιπόν εντάχει το εξής, επειδή το έχω πει, μου έδωσε την πάση εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή έχω πει πολλές φορές η επιστήμη καθημερινώς εμπλουτίζεται και διαμορφώνεται, η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ την ιατρική, επέλεξα, διάβασα εκεί πέρα και σημείωσα κάποια πράγματα, όχι όλα, αλλά τα οποία θα σας τα μεταφέρω πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν το εξής, ότι το 1796, το έχω σημειώσει αυτό, ανακαλύφθηκε το εμβόλιο κατά της ευλογιάς.
0: Όπα.
1: Το εμβόλιο κατά της ευλογιάς ήταν το πρώτο εμβόλιο που αναπτύχθηκε κατά της μεταδοτικής αυτής νόσου. Ένας Βρετανός γιατρός, δεν τον θυμάμαι ποιος είναι, απέδειξε ότι μία μόλυνση από τον ήπιο ιό της δαμαλίτιδας, θα θυμάσαι εσύ αυτή την εποχή,
0: ναι,
1: προσέφερε ανοσία έναντι του θανατηφόριου. Αργότερα έχει χρησιμοποιηθεί και το σύγχρονο εμβόλιο και σταμάτησαν όλες αυτοί οι θάνατοι και όλο αυτό το αυτόμα από την ευλογιά.
0: Η ευλογιά που ήταν θανατηφόρα νόσος τότε.
1: Ακριβώς, ήταν ακριβώς θανατηφόρα. Θα σας έλεγα το εξής, ότι πρέπει αυτά να αναφέρονται κάποια στιγμή, διότι ναι μεν η τεχνολογία προχωράει, αλλά πρέπει να μνημονεύουμε και κάποιους ανθρώπους που εκείνες τις εποχές, χωρίς να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα, ανακάλυψαν κάτι το οποίο εμπλούτησε η σημερινή επιστήμη.
0: Ναι.
1: Το 1954,
0: ναι,
1: είναι το εμβόλιο κατά της πολυμιελίτιδας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πρέπει για τα εμβόλια οι ουσιαστικά να τα ακούνε και αυτοί που είναι οι αρνητές των εμβολίων.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι. Ήταν ένας Πολωνός γιατρός, νομίζω, ναι, που εξαφάνισε τον εφιάλτη της πολυμιελίτιδας, μια ασθένεια που το μαθαίναμε, τα διαβάζαμε τότε στα σχολεία, τώρα δεν υπάρχουν δυστυχώς αυτά. Ήταν μια ασθένεια που είχε καθυλώσει χιλιάδες παιδιά στο αναπηρικό καροτσάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήταν ο φόβος και ο τρόμος δεκαετιών μεταξύ 40 και 50 κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι αυτοί πρέπει να μνημονεύονται, αυτοί οι άνθρωποι κλπ. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω ήταν και το 1865, σημειωμένη ημερομηνία εδώ στην ατζέντα μου,
0: ναι,
1: ότι ένας γιατρός που εργαζόταν στο, νομίζω στη Γλασκόβη, γιατί έχω σημειώσει μόνο τις ημερομηνίες,
0: ναι,
1: εισήγαγε ένα επιτυχημένο καρβολικό οξύς, σήμερα λέγεται η φενόλη,
0: ναι,
1: η οποία απολύμανε όλα τα εργαλεία στα χειρουργεία.
0: Ναι.
1: Οπότε κατόρθωσε με αυτόν τον τρόπο να μην έχουμε μεταχειρητικές μολύσεις, καθιστώντας τις εγχειρήσεις πολύ πιο ασφαλείς και τον ονομάζουμε και πατέρα της νεότερης χειρουργικής.
0: Ναι.
1: Γιατί το να αποστηρώνεις ένα εργαλείο που μπαίνει στον ανθρώπινο οργανισμό είναι φοβερό πράγμα.
0: Βέβαια. Τόσα, ναι, μικρόβια υπάρχουν, τόσα ενδονοσοκομιακές, πώς τις λένε αυτές, ναι, τις.
1: Και το 1922 μια άλλη ιστορική ημερομηνία, ήρθε η σωτήρια Ινσουλίνη.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από φοβερές έρευνες στον Καναδά είχε γίνει αυτό.
0: Πότε ήρθε η ινσουλίνη?
1: Το 1922.
0: Το 1922, εντάξει, δεν είναι μακριά, ναι, αλλά ναι, οι άνθρωποι μέχρι ήταν, τότε που είχαν ζάχαρο, τι κάνανε, πεθαίνανε.
1: Πριν από τη σημαντική αυτή ανακάλυψη, πριν την ανακάλυψη της ινσουλίνης, οι άνθρωποι που εμφάνιζαν συμπτώματα διαβήτη, Γιώργο μου, έπεφταν σε κόμμα.
0: Οπα.
1: Και ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο μέσα σε μερικούς μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Η ένταση της ινσουλίνης σήμερα εξασφάλισε μια φυσιολογική ζωή στους πάσχοντες, αφού τους έχει επιτρέψει, το ξέρουμε όλοι, να ασχολούνται με οποιοδήποτε δραστηριότητα και φέρονται ακριβώς όπως είναι οι μη διαβητικοί.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο η ινσουλίνη, γιατρέ μου, γιατί δεν κάνουν όλοι την ινσουλίνη, ενέσεις και τα λοιπά. Είναι και τα χάπια για το ζάχαρο που περιέχουν ινσουλίνη. Έτσι δεν είναι?
1: Τα χάπια, αλλά μη θα αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που παρουσιάστηκε το πρώτο πράγμα που έχουν σε ψυχές.
0: Ναι. Το κατάλαβα.
1: Και θα σας πω και το 1956.
0: Ναι.
1: Είναι η ανακάλυψη του τεστ ΠΑΠ.
0: Α, για τις γυναίκες, το τεστ Παπα-Νικολάου.
1: Ήταν η πόλη απλή ανώδυνη μέθοδος για μια έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου της μήτρας, του τραχύλου και του ενδομητρίου, το λεγόμενο τεστ Παπα-Νικολάου.
0: Ναι.
1: Ο Παπα-Νικολάου έχει καταγραφεί διεθνώς. Ήταν ένας κυταρολόγος από κάποιο νησί, νομίζω πως ήταν.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν, επί τη ευκαιρία να πω στις γυναίκες που μας ακούν, ότι η γυναικολογική αυτή εξέταση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, γιατί με αυτή την εξέταση, με το PAP test, έχουν σωθεί κυριολεκτικά ζωές, αφού μπορούν να ανοιχνεύσουν προκαρκινητικές αλλαγές στη μήτρα.
0: Ναι. Ναι,
1: όταν αυτές βρίσκονται φυσικά στο αρχικό στάδιο.
0: Ναι, και όλα αυτά είναι προληπτικά γίνεται το τεστ ΠΑΠ, έτσι δεν είναι, γιατρέ μου?
1: Σε μερικά ύποπτα κύτταρα σήμερα είναι κάτι το ανώδυνο και το βρίσκομαι, δεν είναι σε κίνδυνο.
0: Ναι, να κλείσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό που είπες προηγουμένως για το ζάχαρο πριν βρεθεί η ινσουλίνη. Μας λέει ο Δημήτρης ο Μακρυδάκης, που έχει τα κριτικά προϊόντα Ρετούσα, ότι τότε τρώγανε λουμπίνους. Λουμπίνους, ξέρεις, λουμπίνους.
1: Ναι, το αλίμονο.
0: Αλίμονο. Ναι.
1: Έχω να σου πω το εξής, ότι επειδή ξέρεις ότι εμένα μου αρέσουν αυτές οι συζητήσεις και στα καφενεία και παντού,
0: ναι,
1: το έχω ξανακούσει για τους λουμπίνους.
0: Ναι.
1: Το έχω ξανακούσει. Αλλά σήμερα είναι και αυτή ένα είδος προς εξαφάνιση.
0: Όχι, δεν είναι. Προχθές που πήγα, μου έδωσε ένα κουτί, τις έβαλα στο νερό, εφουσκώσανε, γέμισε αυτό το κουτί που μου έδωσε.
1: Δεν το λέω από αυτή την άλλη.
0: Και τρώγω πέντε κάθε μέρα. Όχι, τρώγω, τσι καταπίνω, σαν να είναι χάπι.
1: Λοιπόν,
0: για το ζάχαρο.
1: Δεν λέω αυτό. Λέω το εξής, ότι αυτά η λουμπίνη και διάφορα άλλα προϊόντα κλπ. Που παράγει η γη,
0: ναι,
1: δυστυχώς τα νέα παιδιά,
0: εντάξει,
1: το
0: άκουσμά,
1: ναι, τους,
0: ναι,
1: ούτε καν ξέρουν τι είναι, από πού προέρχονται.
0: Σωστά.
1: Εάν του πεις σε ένα νεαρό σήμερα, σε μια κοπέλα, αν του πεις τη λέξη λουμπίνο,
0: ναι,
1: που είναι και καθαρό, φαίνεται ότι είναι ιταλικό, μπορεί να σου πει ότι είναι παίχτης της Γιουβέντους.
0: Ό,τι είναι τραγούδι που το λέει ο Ακύλας.
1: Ναι,
0: είναι. Γιατρέ μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Ναι.
0: Την άλλη Τρίτη τα ξαναλέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια.
1: Γεια.
0: Πάμε τώρα στο μετερίζει της ανθρωπιάς και στη τιμή στο χρέος.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
2: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
1: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
2: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
1: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
2: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
1: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
2: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
3: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
4: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
2: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
3: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
4: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210 26 200 49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
2: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
6: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210 97 19 492. Και καλή σας όρεξη.
7: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
8: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
7: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
8: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
7: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
8: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
7: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
8: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
7: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
8: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
9: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χοντρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210 6452 778, και στο aretusa.gr.
4: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
10: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. καπάκι, σίγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολόνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
0: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
11: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
12: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
13: Κομμάτι της παράδοσης. Καρδιάς μας.

0: Ακούσαμε την πρώτη καλημέρα από τον Νίκο το Ζωηδάκη και τον Γιώργη το Μανολιούδη και πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε φίλες και φίλοι στην κριτική διάλεκτο τη λέξη απαντώ, αποκρίνομαι. Πώς λέμε το αποκρίνομαι, το απαντώ στην κριτική διάλεκτο. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε την απαγωγή και τη λέμε κλεψά. Να πούμε και τη μαντιναδάρα της Ιωάννας της Κορνιλάκη, γιατί δεν την είπαμε σήμερα. Αλάργο σου κατές δε ζω και ένα σου λέω μόνο. Γυρεύγω τρόπο καθαργά να παγουδιώ τον πόνο. Έχει τέσσερις λέξεις της κριτικής διαλέκτου. Αλάργο, κατέχω, γυρεύγω, παγουδιώ. Το αλάργο είναι το μακριά, το κατέχω είναι το ξέρω, το γυρεύγω είναι το ψάχνω και το παγουδιό είναι το καταπραίνω. Λοιπόν, θέλουμε να βάλετε τουλάχιστον τις δύο από αυτές σε κάθε μία από τις δύο δικές σας μαντινάδες να τις στείλετε εδώ μέχρι την Παρασκευή 26 του Ιούνιου, δηλαδή έχουμε ακόμη ακριβώς 10 μέρες, 16-26. Λοιπόν, να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας, αν η μαντινάδα σας είναι καλές, θα περάσουν από την πρώτη επιτροπή και θα πάνε στο τελικό και στο τελικό ο Γιώργης Ολέκας, ο Μανώλης ο Βολτηράκης και εγώ θα δώσουμε 20 βραβεία Γιώργης Λέκας. Επίσης 10 μαντινάδες θα πάρουν έπαινο και θα μπουν στο επόμενο βιβλίο και η καλύτερη μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή. Βάλτε λοιπόν τα δυνατά σας γιατί περνούνε ημέρες και θέλουμε ο τελευταίος μας διαγωνισμός όπως και οι προηγούμενοι να έχει ιδιαίτερη επιτυχία.
1: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
1: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Να πω την καλημέρα μου στο Δημήτρη και στην Άννα Μακρυδάκη στα κριτικά προϊόντα Αρετούσα στην Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι που και σήμερα θα πάμε τη βόλτα μας παρέα με τα κριτικά τους προϊόντα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πάμε στους αμπελόκηπους να συναντήσουμε τον δημοσιογράφο της εκπομπής μας, το Μανώλη το Σκανδάλι. Μανώλη μου, γεια σας!
3: Γεια σας!
0: Πώς πας, όλα καλά?
3: Πολύ ωραία όλα.
0: Αν και δεν είστε πρωταθλητές, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, δεν πειράζει, μωρέ.
3: Είστε δευτεροαθλητές. Εφτάσουμε στο τελικό.
0: Εφτάξτε στο τελικό, επέξτε και καλά. Εντάξει,
3: να αλλάξατε... Να ουσέμω, ναι. Την αποτυχία της Ευρωλίγκα από τον Παναθηναϊκό, ναι. Που άδειασε... κυριολεκτικά, άδειασε πνευματικά, γιατί ήταν μια Ευρωλίγα.
0: Ψυχολογικά.
3: Γινόταν στο γήπεδό του, στην Ελλάδα, γινόταν στο γήπεδό του και δεν πήγε καν στο Final Four. Mm-hmm. Και με αυτή την ψυχολογία να παίξει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε μια δυναμική, που πήρε την Ευρωλίγα και έπαιξε στο τελικό. Πήγε το τελικό.
0: Είχε το πλεονέκτημα έδρας, είχε το πλεονέκτημα.
3: Αυτή την αίτηση, πούμε αυτό όμως.
0: Ναι.
3: Εκτός από, το πέμπτο παιχνίδι που ήταν κάπως καλή διαιτησία. Τα υπόλοιπα ήταν χάλια. Ναι. Χάλια.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, τι να σου πω, ο Μπαρντζόκας ήταν διαιτητής, θα σφύριζε καλύτερα.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι το πρωτάθλημα το έχασε ο Παναθηναϊκός από τους διαιτητές. Το έχασε, όπως είπες, από την κακή ψυχολογία του, από το γεγονός ότι δεν πήγε στο Final Four ενώ πεζόταν στο γήπεδό του, από όλη αυτή την πίεση που ένιωσε μετά τον αποκλεισμό του.
3: Ο Ολυμπιακός είχε στα τρία παιχνίδια.
0: Ναι,
3: 62 βολές.
0: Ναι, βολές, ναι, ναι.
3: 62 βολές.
0: Τι να κάνουμε αφού.
3: Που τα είχαν με 4 πόντους, με 10 πόντους, με 7 πόντους.
0: Ωραία. Αφού ήταν οι βολές νόμιμες, γιατί να μην τις πάρει. Υπάρχουν και παιχνίδια, ναι, που ο Παναθηναϊκός έχει πάρει περισσότερες.
3: Γιατί αντίστοιχα του Παναθηναϊκού δεν σφυρίζονται τέτοια φάουλ.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό γιατί δεν σφυρίζονται.
3: Δεν το ξέρεις όμως.
0: Γιατί δεν είναι φάουλ. Άμα είναι φάουλ, στο μπάσκετ, δηλαδή, Μανώλη, στο μπάσκετ είναι.
3: Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν έτσι.
0: Στο μπάσκετ είναι εύκολο
3: πιο
0: να το δεις.
3: Εγώ γνωρίζω το μπάσκετ από το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εντάξει, το ξέρω ότι το γνωρίζεις πιο καλά, αλλά όταν κάποιο δεν είναι φάουλ, Δεν το δίνεις. Και όταν είναι φάουλ, το δίνεις.
3: Όταν χτυπάς το άλλο το χέρι.
0: Είναι, δεν ξέρω. Αυτά τα ξέρεις εσύ.
3: Η περίπτωση του Χες Ντέιβε με τον Μιλουτίνοφ. Ο αγώνας του Μιλουτίνοφ χτυπάει το χέρι του Χες Ντέιβε. Και δεν δίνει τίποτα.
0: Ναι, υπάρχουν.
3: Σπρώχνει ο walk-up, τον Άντο είναι κάτω και δίνει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Ναι, υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις.
3: Όχι μεμονωμένες,
0: που μπορεί να γίνει κάποιο λάθος.
3: Το μπάσκετ είναι, να σου πω κάτι, το μπάσκετ δεν πίσω τώρα τρεις πόντους, αν έβαζε αυτά τι θα έκανε. Είναι ψυχολογία. Άμα δεν έχεις ψυχολογία, δεν μπορεί να το γυρίσει το μάτι.
0: Ναι.
3: Όταν έχεις κόντρα τους διαιτητές, μετά δεν σου μπαίνει καθόλου. Λέει, δεν τα βάζεις.
0: Είναι αυτό που είπες. Είναι αυτό που είπες. Άμα δεν έχεις ψυχολογία, δεν γυρίζει ούτε μάτς ούτε τίποτα. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε ψυχολογία. Τελεία και παύλα. Τώρα, του φταίει ο διαιτητής, του φταίει ο Μπαρτζόκας, του φταίνει οι φύλαθλοι, του φταίει το γήπεδο, του φταίει η εξέδρα, του φταίνει ο καιρός.
3: Εντάξει. Ο προπονητής δεν του φταίει, ο προπονητής δεν
0: φταίνει. Του φταίει και ο προπονητής του, δεν του φταίει και ο προπονητής του.
3: Άσο δεν λέει ο Παναθηναϊκός, εγώ το έχω κρεμμένο. Με έβγαζε σαν Μανουέλη, δεν με έβγαζε σαν εκπρόσωπο του Παναθηναϊκού.
0: Σωστά.
3: Δεν είμαι και εκπρόσωπο.
0: Να σου πω.
3: Και ποτέ.
0: Τώρα άλλαξε προπονητή.
3: Έχει φύγει ο Αταμάν από χθες.
0: Ναι.
3: Μα το είδε ο Μπράντοβιτς, κοιτάζει, τώρα θα δούμε.
0: Ναι, ο Μπράντοβιτς δεν είναι μεγάλος.
3: Είναι ένας σοβαρός προπονητής που θέτει όρους.
0: Ναι, αλλά μεγάλος. Μεγάλος δεν είναι στην ηλικία.
3: Είναι το 60 γεννημένος.
0: Α, του 60 είναι. Εγώ νόμιζα ότι είναι πιο μεγάλος.
3: Δείχνει πιο μεγάλος, αλλά είναι το 60 γεννημένος.
0: Ναι. Μπράβο. Με τον Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός έχει πάρει κύπελα και κύπελα.
3: Πέντε Ευρωλίγκες έχει πάρει. Πέντε.
0: Ναι, ναι. Οπότε μακάρι. Μακάρι να του πάνε όλα
3: και
0: καλά.
3: Και 9 συνολικά στην καριέρα του.
0: Μακάρι να του πάνε όλα καλά, να παίζει με τον Ολυμπιακό να χάνει. Εντάξει, σαν καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός.
3: Ήταν διαιτησία, δηλαδή ήταν ένα σύστημα φοβερό. Δηλαδή, και τι αντίστοιχα δεσφυρίζει του Παναθηναϊκού σε επαφές.
0: Εντάξει, καλό είναι αυτό η παρηγοριά, έτσι στο παρηγοριά στον Άρους το λέει.
3: Δεν είναι παρηγοριά αυτό, υπάρχουν βίντεο, δεν είμαστε δεκαετία του 50, του 60 που δεν υπήρχαν βίντεο.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν βίντεο, αυτά είναι, στο ίντερνετ δεν κυκλοφορούν.
0: Ναι.
3: Όταν υπάρχουν αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
3: άρα
0: τέλος πάντων.
3: Άρα δεκαετία του 50 δεν υπήρχαν και κάμερες μέσα στα γήπεδα.
0: Ναι, τότε, ναι. Καλά πάση. Τότε εντάξει, ναι, ήταν αλλιώς τα πράγματα και τότε πραγματικά επηρέαζαν οι διαιτητές το αποτέλεσμα του αγώνα. Αλλά τώρα και στο ποδόσφαιρο με το VAR, αλλά και εκεί με το talents, γιατί κάνουν και στο μπάσκετ talents, αν κάτι δεν σου πάει καλά.
3: Όχι σε όλες τις φάσεις όμως.
0: Ναι, δεν, εντάξει.

0: 11 Ευρωλίγκες μαζί.
1: Ναι, είδες λοιπόν. Οπότε μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, Μανώλη, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Τα λέμε αύριο. Άντε, για χαρά. Γεια.
0: Για χαρά.
1: Λοιπόν, για πάμε στα Χανιά, γιατί έχουμε μέρες τώρα να πάμε. Να δούμε το φίλο μας τον Γιάννη, το Ξυπολιτάκι, που είναι Κιντακάνη, να μας πει αν χιονίζει, γιατί έκουσα ότι ρίχνει, λέει, κοκοσάλι στα Χανιά, Γιάννη. Καλημέρα.
2: Γιώργη μου, καλημέρα. Με πετυχαίνει στον δρόμο από Ρέζι, είμαι προς τα Χανιά.
1: Α, στο ΒΟΑΚ.
2: Ναι, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί στη Γεωργιούπολη έχουμε διακοπή κυκλοφορίας. Τι... λόγω εργασιών που γίνονται.
1: Α, πάλι εργασίες στη μέση του δρόμου.
2: Ναι, πάλι εργασίες στη μέση του δρόμου. Σε λίγο θα ανεβούν στην ομάδα κριτών δρόμοι εικόνα και βίντεο.
1: Ναι.
2: Μεγάλη προσοχή χρειάζεται και στις καλύβες.
1: Ναι.
2: Που γίνονται εκεί πάλι έργα.
1: Ναι. Αυτά τα κολονάκια τα έχουν ακόμη στη μέση του δρόμου.
2: Βάλε κι άλλα.
1: Έχουνε...
2: να κάτσουν αυτοί που έρχονται σήμερα,
1: ναι,
2: από το Υπουργείο Υποδομών και να τα ευχαριστηθούν.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο κοσάλι δεν κάνει, Γιώργη μου.
1: Δεν κάνει,
2: αντιθέτως, τα κάνουν οι τσιτσίροι και τσιτσιρίζουν να γίνουν τα σταφύλια. Και όλα καλά μέχρι στιγμής.
1: Μάλιστα. Όλα καλά,
2: είχαμε
1: λοιπόν.
2: Είχαμε περιπέτειες αυτές τις μέρες στους δρόμους της Κρήτης. Με ένα 83χρονο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το δρόμο σε ένα 50χρονο ναυάτι εκεί στη Αρχάνες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Στο Ηράκλειο, να έχουμε το τραγικό αποτέλεσμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Του θανάτου του ναυάτι.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν άσχημες καταστάσεις, όπως καταδίωξη που έγινε μέσα στα Χανιά με αποτέλεσμα τραυματισμό αστυνομικού.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα πω εγώ, δεν μπορώ να τα σχολιάσω, διότι ο κόσμος τα βλέπει τουλάχιστον, και ας συνετιστεί.
1: Μάλιστα.
2: Ας συνετιστεί.
1: Μάλιστα. Όλα.
2: Είναι κρίμα να βγαίνουμε στον δρόμο και να μην επιστρέφουμε στο σπίτι μας, στους ανθρώπους μας, στα κοπέλια μας και αγαπημένους μας.
1: Ναι, να βγαίνουμε στον δρόμο και όποιο πάρει ο χάρος. Πρέπει, χρειάζεται, όπως λες, ιδιαίτερη προσοχή. Ο δρόμος δεν είναι μόνο δικός μας.
2: Για να φορτώσω 9 η ώρα από το Κρέτα Πάνδρομο, όπως λέγεται εκεί, ένα ξενοδοχείο καινούριο που είναι πάνω στο ΒΟΑΚ.
1: Ναι.
2: Στο Πάνδρομο.
1: Ναι.
2: 9 η ώρα φόρτωνα. Έφυγα από το σπίτι μου 6 η ώρα.
1: Ναι.
2: Γνωρίζοντας ότι ο δρόμος έχει θέμα, έχει έργα, θα αντιμετωπίσω κάποια δυσκολία, και έφυγα λοιπόν να πάω ήρεμα στον προορισμό μου.
1: Ναι.
2: Και όχι να τρέξω να πετάξω.
1: Ναι, σωστά.
2: Να, να σκοτωθώ και να σκοτώσω.
1: Το φρονίμον τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Εκεί το Κρέτα Παλάς, λες, που είναι στο Πάνορμα από πάνω. Εκεί, στο...
2: εκεί, εκεί, αυτό,
1: εκεί που είναι η γέφυρα. Είναι. Στο Στόμιο, ναι, η γέφυρα η μεγάλη.
2: Εκεί ακριβώς. Εκεί
1: μάλιστα.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου.
2: Και πάω αεροδρόμιο.
1: Ναι.
2: Και είμαι από το Ρέθινο στη Βρύση αυτή τη στιγμή μία ώρα δρόμο.
1: Ναι, ναι.
2: Αν ήθελα να βιαστώ να πετάξω.
1: Όποιος βιάζεται σκοντάφτει, Γιάννη. Αν θες να πας γρήγορα, να πηγαίνει σιγά. Έτσι λένε. Και έτσι αυτό πρέπει να λέμε όλοι και να το μεταδίδουμε στους άλλους που δεν το καταλαβαίνουν.
2: Σε λίγο θα έχουμε υλικό. Ακολουθήστε την ομάδα μου, κριτό δρόμο. Σε λίγο θα έχουμε υλικό.
1: Ναι.
2: Και σας περιμένουμε, Γιώργη.
1: Εντάξει, Γιάννη μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Καλό κουράγιο. Τα λέμε. Για χαρά. Λοιπόν, μένουμε στα Χανιά και πάμε στα Κυριακοσέλια. Εκεί θα βρούμε τον Μιχάλη τον Κουράκη να μας πει τα γίνεται ο Θέγκινα την πάντα, ο Θέντον από Κόρονα. Ε, καλά το είπα, Μιχάλη.
3: Ναι, μια χαρά, Γιώργη, μια χαρά.
1: Όλα καλά.
3: Όλα καλά.
1: Ο καιρός καλός.
3: Ο καιρός είναι καλοκαιρινή ημέρα. Είναι φυσά λίγο αεράκι, θα δροσίδι.
1: Ναι. Και είναι τα δουλειές κάνουμε μόλις τώρα.
3: Μόλις επέστρεψα από φέρλημα χόρτσο, γιατί έχουμε γίνει η θηρία φέτρε.
1: Αυτό με τα χόρτα, Μιχάλη, τα ακούω και το λένε όλοι εκεί στο νησί μας,
3: ναι,
1: ότι με το να βρέξει τα χόρτα έχουν ξεπεράσει όπου να θα ξεπεράσουν τσελιές. Θα είναι πιο ψηλά τα χόρτα από τσελιές.
3: Και πρέπει...
1: ναι. Και από ό,τι έχω ακούσει και θα μου το επιβεβαιώσεις, τώρα δεν τα ψικάζουν πολύ τα χόρτα, γιατί κάνουν, λέει, κακό στο χώμα. Οπότε τα κουρεύουν, δηλαδή τα ξεπατώνουν.
3: Ναι, ναι, τώρα έχουν βγει αυτά τα χορτοποστικά και κάνουν καλή δουλειά, αλλά θέλουν και αυτά το χρόνο τώρα τα δουλέψεις.
1: Ναι, ναι,

0: Τα χορτοκοπτικά που κάνουν, όπως το λες, πάρα πολύ καλή δουλειά, κοστίζουν πολύ αυτά τα μηχανήματα, Μιχάλη. Ένα χορτοκοπτικό.
1: Έχει τώρα το τιμισί που έχει, αν είναι μεσομιλιές, αν είναι μεγαλύτερο, επαγγελματικό.
0: Ναι. Μάλιστα. Οπότε κάνουν καλή δουλειά.
1: Ναι, ένας αγρότης θέλει ένα αγρότη να πάρει αυτό το εργαλείο.
0: Θέλει οπωσδήποτε ένα χορτοκοπτικό. Λοιπόν, Μιχάλη μου, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και μην αφήσεις χόρτο. Όλα να τα διαλύσεις, όλα να τα ξεπατώσεις. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 10. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα. Παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
7: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
8: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
7: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
8: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
7: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
8: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
7: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
8: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
9: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
10: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
11: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
12: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
11: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
12: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
11: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
13: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
12: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
5: Μητάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
10: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
14: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
15: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
16: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
17: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στι πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέσα. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Με Κώστα Παπουτσάκη, φίλες και φίλοι, και ένα υπέροχο τραγούδι που έχει τίτλο «Με πρόδωσαν», μπήκαμε στο πρώτο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 12 λεπτά μετά τις 10 και είναι πρωινό 3ης 16 του Ιούνιου του 2026. Πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο «απαντώ, αποκρίνομαι»? Πώς λέμε το απαντώ, το αποκρίνομαι στην κριτική διάλεκτο? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε την απαγωγή και τη λέμε κλεψά.
1: Επιπαντός επιστητού με τον δικηγόρο Γρηγόρη Ατζαράκη.

0: Σ' αγάπηστη δικάσιμο, σε θέλω δικηγόρο, και αν κερδίσω την καρδιά θα σου την κάμω δώρο. Ο δικηγόρος, ο Γρηγόρης ο Ατζαράκης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για τη δική του παρέμβαση στην πρώτη καλημέρα. Γρηγόρη μου, καλή σου μέρα από τη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Καλημέρα σε σένα και στην παρέα.
0: Όλα καλά?
1: Και στους ακροατές σου βέβαια.
0: Βέβαια και στους ακροατές μας. Σήμερα για πες μου.
1: Είναι μια μεγάλη μέρα και αν και δεν είμαι στα καλύτερά μου, ήθελα να πω κι εγώ δύο καλές κουβέντες για τη λήξη του πολέμου.
0: Βεβαίως, σε ακούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Είναι ευτυχία όταν ακούμε τέτοιο τέλος. Βέβαια, ακούω δύο φορές τη τηλέφωνο.
0: Θα φτιάξει, γιατί και εγώ ακούω και κάνει beat-beat, πρέπει πως παίρνουν τηλέφωνα. Τώρα έφτιαξε, πάμε.
1: Τέλος πάμε. Το θέμα είναι, δόξα τω Θεώ που τελείωσε αυτός ο καταστροφικός για όλο τον κόσμο πόλεμος, αλλά το ερώτημα είναι γιατί έγινε.
0: Ναι, μπράβο.
1: Σκοτώθηκαν τόσοι οι άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι. Το θρησκευτικό καθεστώς, τα διόδια θα μας τα βάλουν προφανώς και θα αυξηθεί πάλι το πετρέλαιο, τα πυρηνικά ακόμα δεν ξέρουμε αν παραμείνουν, και τελικά το αποτέλεσμα ήταν μηδέν. Αυτοί ναι. που κέρδισαν πάλι είναι οι κεφαλαιούχοι, τα χρηματιστήρια, και ο Μας έγινε πιο πολύ τρισεκατομμυριούχος.
0: Ναι.
1: Όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια μεγάλη μέρα. Εμείς τουλάχιστον που ζήσαμε τα χρόνια της δεκαετίας του 40 με τον πόλεμο, που ευτυχώς πέρασαν 80 χρόνια και δεν ξανάγινε και δεν τον έζησαν τα νέα παιδιά για να δουν την καταστροφικότητα, εμείς νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν αναγγέλλονται τέτοια γεγονότα που σταματούν τον πόλεμο.
0: Ναι. Εδώ ήθελα να σου πω αυτό που είπες προηγουμένως, ότι ποιος θα δώσει απάντηση στο ερώτημά σου γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος και ποιος σκοπός επετεύχθη. Αν υπήρχαν 5 σκοποί, ξέρω εγώ, που έγινε αυτός ο πόλεμος, ένας τουλάχιστον επετεύχθη? Όχι.
1: Κατά την άποψή μου, κανείς.
0: Κανένας.
1: Πέρασαν 4 μήνες, αυξήθηκε το πετρέλαιο 100% πάνω. Είναι τραγικά αυτά που συνέβησαν, αλλά το χειρότερο εξ όλων είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι, οι ανθρώπινες ζωές.
1: Όπως να έχει το πράγμα, ας μην μπούμε στο θέμα ποιος κέρδισε και ποιος έχασε. Ναι. Διότι από ένα πόλεμο όλοι οι χαμένοι βγαίνουν.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπεγράφει τουλάχιστον ηλεκτρονικά ένα μνημόνιο, και εμείς ξέρουμε από μνημόνια.
0: Ναι.
1: Τώρα περιμένουμε την Παρασκευή να υπογραφεί και το συμφωνητικό, πάλι προσύμφωνο θα είναι.
0: Ναι.
1: Διότι δεν καθορίζει τα βασικά θέματα, απλά σταματάει ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, σωστά.
1: Τώρα ας μην μείνουμε πολύ, αυτό είναι ένα μεγάλο γεγονός, ήθελα να σας ανοίξουμε.
0: Ναι.
1: Είχαμε πει βέβαια σήμερα να μιλήσουμε για την αλλαγή στο κληρονομικό.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μεγάλο θέμα που θέλει πολλή ώρα και δεν νομίζω ότι
0: ναι, Γρηγόρη, μόνο,
1: να το αναπτύξουμε.
0: Μόνο το συμπέρασμα να πούμε, εσύ που το έχεις μελετήσει αυτό το θέμα.
1: Ένα μόνο θα πω και ναι. άλλα άλλη φορά.
0: Ναι.
1: Αυτή η κατάρα που υπήρχε να κληρονομούν τα παιδιά και οι κληρονόμοι, τους γονείς, μαζί με τις υποχρεώσεις και τα χρέη προς τις τράπεζες, επιτέλους σταματάει.
0: Ναι.
1: Είτε δηλαδή αυτό το γεγονός να αποποιούνται όλα τα παιδιά την περιουσία των γονιών, επιτέλους σταματάει.
0: Ναι.
1: Διότι με τον καινούργιο νόμο δεν ευθύνονται οι κληρονόμοι για τα χρέη που κληρονομικού είχε ο πατέρας.
0: Ναι.
1: Ευθύνονται μόνο για την αξία των ακινήτων που θα
0: κληρονομήσουν,
1: που θα πάρουν.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν φύγεται σε καμιά περίπτωση η προσωπική τους περιουσία. Και αυτό, ας μείνουμε σε αυτό, πρέπει να το κατανοήσει ο κόσμος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ευεργετικές διατάξεις.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν θέλει, θα μπούμε και λίγο στα εσωτερικά.
0: Γρηγόρη μου, ναι, να μπούμε, αλλά πρώτα παίζουμε εδώ αυτό που είπες τώρα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί κόσμος με τα μνημόνια, με όλα αυτά, έχει καταχρεωθεί και όταν φεύγει τα παιδιά υποχρεωνόταν να κάνουν αποποίηση κληρονομιάς για να μην κληρονομήσουν τα χρέη του πατέρα τους, της μάνας τους κτλ. Τώρα αυτό έχει ψηφιστεί, δηλαδή είναι νόμος του κράτους ή θα?
1: Είναι νόμος του κράτους.
0: Ναι.
1: Ψηφίστηκε.
0: Οπότε οριστικά και αμετάκλητα, λοιπόν. Οριστικά και αμετάκλητα, λέω.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό μένω σε αυτό που είναι και το σπουδαιότερο για ναι. όλο τον κόσμο.
0: Ναι, μα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο πάνω σε αυτό.
1: Όχι, υπάρχουν πάρα πολλές ευεργετικές διατάξεις για την ομιμήρα, για συμβάσεις κληρονομικές, για δικαιώματα των συντρόφων που πολλές φορές χωρίς να υπάρχει γάμος τους διώχνανε την επομένη που πέθανε ο πληρονομούμενος ναι. που δεν είχαν άλλη σχέση μαζί του. Τώρα διατηρούν δικαιώματα αυτοί που συμβίωναν μαζί με ναι. τον φανόντα ναι. αλλά δεν είναι η ώρα τώρα να μπούμε σε αυτά.
0: Ωραία, ήθελα πάμε.
1: Να πω ναι. ακόμα πριν πούμε, ίσως και αν υπάρχει χρόνος εσωτερικά
0: ναι.
1: ότι σήμερα όλοι, ή μάλλον οι 7 ζήπος τι λένε αυτοί μαζί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο Γαλλία.
0: Α, οι 7 πλούσιοι.
1: Οι 7 πλούσιοι.
0: Οι G7, G7 νομίζω τις λένε.
1: Διαρωτώ με αν μπορούμε λίγο να πούμε τα ονόματα των χωρών αυτών, των 7.
0: Ναι.
1: Είναι η ΗΠΑ, η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και ο Καναδάς.
0: Δεν είναι η Τουρκία.
1: Λείπει η Κίνα, λείπει η Ινδία.
0: Ναι.
1: Λείπει η Ρωσία, λείπουν πολύ μεγάλα κράτη που σίγουρα θα έπρεπε να μετέχουν σε αυτή την, ας το πούμε, στις πλουσιότερες και πιο ανεξυγμένες χώρες.
0: Άρα και εδώ κοροϊδία.
1: Ναι, δεν ξέρω αν πρέπει να υπάρχουν και που υπάρχουν τι κερδίζουν.
0: Μα λένε ότι η Ρωσία είναι υπερδύναμη και είναι υπερδύναμη. Γιατί να μην συμμετέχει στους G7?
1: Συμμετέχουν στους 20 νομίζω. Αν και εκεί δεν μπορώ να καταλάβω τι νόημα έχει πια.
0: Ναι.
1: Αυτό που επίσης πρέπει να πούμε θα ήταν ευτύχημα να είμαστε και εμείς Ελβετοί. Διότι με την ευκαιρία που θα υπογραφεί την Παρασκευή
0: στη Γενέβη,
1: το μνημόνιο αυτό στη Γενέβη,
0: ναι.
1: οι Ελβετοί δεν έζησαν ποτέ κανένα πόλεμο.
0: Ναι.
1: Να
0: ναι.
1: λοιπόν την ευτυχία και κάποιου κράτου που δεν είναι στην κατηγορία που ζήσαμε εμείς. Από την ώρα που
0: γεννηθήκαμε, ναι. Από την ώρα που γεννήθηκε το ελληνικό κράτος, ναι. Ναι, ναι, όπως το λες, αλλά η Ελβετία είναι 200 χρόνια μπροστά από όλους τους άλλους λαούς, κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι, αλλά ζουνε ανθρώπινα.
0: Ναι, ζουνε ανθρώπινα. Βέβαια και εκεί λέει υπάρχει ακρίβεια.
1: Πρέπει κι αν είναι ο χρόνος για εσωτερικά θέματα.
0: Άμα θες να τα πεις τώρα, μη σε... Ναι, μη σε κόβω, αφού θες να τα πεις, πες τα, σ' ακούμε.
1: Πριν πω, που θα προλάβω με ταχύτητα να πω,
0: ναι.
1: διάβασα κάτι που μου έμεινε και θεωρώ σκόπιμο να το αναφέρω, που είπε ο Δαλάη Λάμα, ένας εκεί από τους γνωστούς
0: ναι.
1: ηγέτες της Ανατολής.
0: Για την ανθρώπινη ζωή.
1: Για τον άνθρωπο.
0: Ναι, ναι.
1: Και είπε τα εξής, ότι ο άνθρωπος είναι το παράξενο, το πιο παράξενο
0: όν.
1: Γιατί θυσιάζει τη ζωή του για να αποκτήσει χρήματα
0: ναι.
1: και γιατί θυσιάζει μετά τα χρήματα για να
0: αποκτήσει τη ζωή του. να επαναφέρει τη ζωή του στην κανονικότητα.
1: Ναι. Και ανησυχεί για το μέλλον που δεν του δίνεται η ευκαιρία σαν να ζήσει το παρόν.
0: Ναι.
1: Τέταρτο, ζει σαν να μην πρόκειται να πεθάνει ποτέ.
0: Σωστά.
1: Και πεθαίνει χωρίς δυστυχώς να έχει ζήσει. Ναι. Αυτό ναι. έκανε τρομερίες.
0: Όχι, το έχω δει και εγώ παλιότερα και το έχω πει και από την εκπομπή. Πραγματικά, δηλαδή αυτός ο Δαλάη Λάμα, δεν ξέρω ναι. τι ήταν και τι ρόλο έπαιζε, αλλά αυτά που είπε είναι σωστά, δηλαδή είναι σοφές κουβέντες. Τι τρέχεις μωρέ κακομύρι και γλακάς, να κόμεις, να κατακτήσεις τόνα, να πάρεις τ' άλλο, να βάλεις τα λεφτά στις τράπεζες, να τα βάλεις στα μπαούλα, να πας να τα χώσεις και αύριο μεθαύριο λέει ψόφισε, πήγες το διάολο.
1: Και δεν, πρέπει αυτά να
0: και δεν έφυγε χορτάτος αυτός, δεν έχει φάει παϊδάκια να γεμίσει κοιλιά του.
1: Τους ανθρώπους που σαν στόχο έχουν να κατακτήσουν, ναι, τον κόσμο, να μαζέψουν λεφτά,
0: ναι, ναι,
1: και δεν ξέρω τι. Ναι. Όλα είναι ματαιό της ματαιωτήσεων. Ναι. Να ζούμε το σήμερα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Όπως το λες ακριβώς, εγώ είμαι αυτής της φιλοσοφίας ότι να ζήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα σε αυτή τη ζωή που έχει, Γρηγόρη μου, υλικές απολαύσεις. Εδώ απολαμβάνεις την ύλη. Τα πάντα είναι ύλη. Ενώ αλλού που θα πάμε δεν ξέρω πότε και πώς και πού θα πάμε, εκεί λέει είναι πνευματικές απολαύσεις. Γρικό και λένε, εγώ δεν γατέω, γιατί δεν έχω ασχοληθεί ποτέ μου. Ναι, μετά το θάνατο, ο Θεός να του συγχωρέσει. Ναι,
1: ναι, ναι,
0: ναι. Τελεία και παύλα μετά, δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Τελεία και παύλα.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε και κάτι να μην το ξεχάσω, που είναι, ναι, επίσης πολύ σημαντικό.
0: Ναι, ναι.
1: Έμαθα και είδα και έγινε πράξη, πιστεύω, δεν ξέρω αν υπογράφει ακόμα,
0: ναι,
1: ότι αυξάνεται το ακατάστατο,
0: ναι,
1: στους λογαριασμούς.
0: Ναι.
1: Ειδικά,
0: από 1200, από 1200 πάει 1800.
1: Θέλω να πω ότι όποιος από τους πολιτικούς μας, αντί να διαχειρίσει ότι δεν θα πληρώνουν, ξέρω εγώ, στα λεωφορεία όσοι μπαίνουν,
0: ναι,
1: που από ό,τι είδα, αν και εγώ δεν παίρνω βέβαια, οι μισοί μόνο πληρώνουν, αυτόν το τελευταίο.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Ήθελα λοιπόν να πω ότι όποιος πολιτικός πει ότι θα καταργήσει όχι τον νόμο του Κατρούκαλου, αλλά το δικαίωμα των εισπρακτικών εταιριών να ενοχλούν τους δανειολήπτες, θα πάρει 5 μονάδες πάνω.
0: Παραπάνω από 5. Παραπάνω από 5. Κρέος. Ναι.
1: Αυτό, ναι, δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί η τράπεζα θα πρέπει να ενοχλεί, να γίνεται δηλαδή συνάστη, να οδηγεί τον κόσμο στην αυτοκτονία και στο θάνατο. Έχει δικαίωμα. Πού έχει, όποιο δικαίωμα έχει. Προχώρα νομικά.
0: Ναι.
1: Πάρτε το σπίτι, πάρτε το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Πρέπει τώρα και καλά να του τηλεφωνήσει.
0: 5 φορές την ημέρα.
1: Αυτό να καταργηθεί.
0: Ναι.
1: Είναι μνημονιακή υποχρέωση να θεσπίσουν νομικά ότι μόνο 2 φορές τη μέρα μπορεί η κάθε εισπρακτική εταιρεία να ενοχλεί το δανειολήπτη.
0: Ναι.
1: Θα το ακούσει κανένας.
0: Δεν το ακούει κανείς, Γρηγόρη, γιατί είναι
1: όχι,
0: όλοι.
1: Πρέπει να το ακούσει. Ναι. Αλλιώς,
0: δεν μου λες το Πασόκ. Το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία την παίρνουν 10 φορές την ημέρα να τον ελένουν ότι χρωστούν 500 εκατομμύρια ο καθένας. Και εσύ που χρωστάς 10 σε παίρνουν 26 φορές την ημέρα.
1: Εγώ λέω για όλους.
0: Όχι, μα λέω αυτούς τους καραγκιοζοπαίχτες, τους παίρνουν τηλέφωνο. Οι εταιρείες, οι εισπρακτικές παίρνουν τον Ανδρουλάκη και τον άλλο το Μητσοτάκη να του λένε χρωστάς, φέρε τα λεφτά, αλλιώς θα προβούμε στις νόμιμες ενέργειες. Ναι, τους παίρνουν αυτούς, δεν τους παίρνουν, Γρηγόρη. Άρα βράστα κι άστα. Όχι, δεν το πολιτικοποιώ, την αλήθεια λέω. Μα δεν το πολιτικοποιώ.
1: Άντες άνθρωποι έχουν οδηγηθεί και το λέω
0: στην αυτοκτονία.
1: Στην αυτοκτονία,
0: ναι,
1: όχι χιλιάδες. Στην αυτοκτονία ή στην τρέλα.
0: Ναι, επειδή δεν αντέχουνε. Δεν αντέχουνε να ακούνε κάθε μέρα είμαστε από το τάδε φανς, μας χρωστάτε. Θα πω, αλλά δεν κάνει. Άστο. Άστο.
1: Χωρίς συνέπειες.
0: Άστο, Γρηγόρη μου. Άστο.
1: Δημοσιονομικό βάρος. Τίποτα, ναι, δεν έχει.
0: Ναι, και γυρίζουν και μας λένε ότι θα κόψουν τα ειστήρια, λέει, πηγαίνω με τζάμπα. Κατάλαβες. Τα φανς μπορούν να τα κόψουν, να μην ενοχλούν τους ανθρώπους.
1: Στο λεωφορείο ούτε η μισή δεν πληρώνει.
0: Δεν πληρώνει κανείς. Εγώ δεν μπαίνω, αλλά τέλος πάντων. Αν μπω καμιά φορά δεν απληρώσω μου εγώ. Γιατί δεν ξέρω ούτε από πού κόνουν τα ειστήρια ούτε τίποτα. Λοιπόν, Γρηγόρη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Καλά.
0: Την άλλη Τρίτη θα πούμε περισσότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Καλή
1: καλά,
0: συνέχεια.
1: Καλά, γεια.
0: Γεια.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: μυρωδιές, όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
3: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής, με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
10: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
9: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
8: Μητάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
11: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Oppa i paleo.
1: Φωτιά μπαρούτι και καπνός και ξεσηκώθηκε ο λαός, ακούσαμε από το Γιάννη το Μακρυδάκι και μπήκαμε εσύ ως φίλες και φίλοι στα τελευταία 17 λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 43 λεπτά μετά τις 10 και είναι πρωινό Τρίτης 16 του Ιούνιου του 2026. Πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο «απαντώ, αποκρίνομαι». Πώς λέμε το αποκρίνομαι, το απαντώ στην κριτική διάλεκτο. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε την απαγωγή και τι λέμε κλέψα.
2: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Μπήκαμε γρήγορα γρήγορα στα κριτικά επίκαιρα.gr φίλες και φίλοι και έχουμε και λέμε για τις εκδηλώσεις που θα γεννούν το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Κυρίως εδώ στην Αττική, αν θέλετε για περισσότερες εκδηλώσεις, περισσότερα σχόλια, περισσότερες ειδήσεις, μπείτε στα κριτικαεπίκαιρα.gr. Πάμε λοιπόν να πούμε ότι αυτή την Παρασκευή 19 του Ιούνιου στις 9 το βράδυ, Ένωση Κριτών Αμαρουσίου, ο Κρυταγενής ΖΕΦ, σε συνεργασία με το Δήμο Αμαρουσίου, διοργανώνουν κριτικό γλέντι στον προαύλιο χώρο του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Γενικού Λυκείου Αμαρουσίου, στη Λεωφόρο Κηφισίας 213 στο Μαρούσι. Ο Ψαρογιώργης, ο Ζαχαρίας Πυριδάκης, ο Ανδρέας Αρβανίτης και ο Παναγιώτης Κατσικιώτης και τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου θα φροντίσουν για τη μουσικοχορευτική επένδυση της βραδιάς. Θα υπάρχουν νοστιμότατοι κριτικοί μεζέδες και βέβαια ένα ξεχωριστό πιλάφι που το επιμελείται ο Ανδρέας ο Πιωτογιαννάκης. Ο Ανδρέας ο Πιωτογιαννάκης με τα κρέατα Πιωτογιαννάκης που τον τελευταίο καιρό έχει αναλάβει και αυτή την εργασία να αναλαμβάνει το γευστικό μέρος των εκδηλώσεων. Μπορεί λοιπόν με ένα τηλέφωνό σας στο 210-61-23-667 να έρθει να σας φτιάξει το πιλάφι, να φέρει δικά του κρέατα που είναι πραγματικά τα καλύτερα της αγοράς, να σας φτιάξει τα σουβλάκια, να τα ψήσει, τους άλλους κριτικούς μεζέδες και ό,τι άλλο του ζητήσετε. Έχει δηλαδή την επιμέλεια όλου του συσιτίου, να το πούμε έτσι. Όλα αυτά εκεί τα καλούδια τα φτιάχνει ο Ανδρέας όποιο το Γιαννάκης με ένα πολυπληθές συνεργείο και βέβαια φροντίζει και για την παγωμένη τσικουδιά και για το κρασί για όλα τα γούστα. 210-61-23-667. Ανδρέας Πιωτογιαννάκης θα είναι και την Παρασκευή στο Μαρούσι για να πάρετε μια γεύση. Το λέω κυρίως για εσάς τους Προέδρους των Συλλόγων που θέλετε να κάνετε μια εκδήλωση, αλλά σκέφτεστε ποιος θα κάνει το πιλάφι, ποιος θα ψήσει τα σουβλάκια, πού θα το βρούμε, από πού θα τα πάρουμε. Ανδρέας Πιωτογιαννάκης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παρασκευή 19 Ιούνιου στις 9 το βράδυ, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαρκόπουλου Πορτοράφτη υποδέχεται το καλοκαίρι με μια κριτική βραδιά γλέντι και νησιώτικου σκοπού στην Πλάζ Αυλακίου στο Πορτοράφτη. Τον κόσμο θα διασκεδάσουν ο Μιχάλης Βελονάκης, ο Γιώργος Πιλιώτης και ο Γιάννης Κονσολάκης. Πάμε τώρα στο Σαββάτο 20 του Ιούνιου στις 8 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Ηλιούπολης αναβιώνει το κριτικό γάμο στο Δημοτικό Θέατρο Άλτους Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής. Παραδοσιακός κριτικός γάμος, αναπαράσταση, αναβίωση εθήμων και είσοδος ελεύθερη. Μένουμε στο Σαββάτο 20 του Ιούνιου στις 9 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο διοργανώνει την πρώτη γιορτή κριτικής μπύρας στον προαύλιο χώρο του 7ου Γυμνασίου Εγάλεο με τον Αχιλλέα Δράμου Ντάνη. Ο χώρος της εκδήλωσης είναι στη Λεωφόρο Θιβών 250 απέναντι από το Τζάμπο με ελεύθερη είσοδο και πολλές μπύρες. Την ίδια μέρα, Σαββάτο 20 Ιούνιου στις 8.30 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Ανθούσας Γέρακα Παλίνης διοργανώνει κριτική βραδιά γλέντι στο 3ο Γυμνάσιο Γέρακα με τον Γιώργο Στριλιγκά, τον Δημήτρη Αλεξάκη, τον Αντώνια Ανδρανιστάκη και τον Γιώργο Βλάχο. Στα τραπέζια θα υπάρχουν 5 ανώστιμοι κριτικοί μεζέδες και όπως λένε οι διοικούντες στο Σύλλογο, με λίρα, λαγούτα, καλό φαγητό και πολύ κέφι θα περάσουμε μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη μουσική και χορό. Σάββατο 20 Ιούνιου στις 8 το βράδυ, μεγάλο κριτικό γλέντι στο χώρο Μόρτισα στη Μύκονο με το Μανώλη Κονταρό. Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιούνιου στις 9 το βράδυ, Ένωση Κριτών Ηλίου διοργανώνει και φέτος διήμερη γιορτή κλείδωνα στο πάρκο Τρίτσι, χτήμα Δήμου Ηλίου, το Σάββατο με το μουσικό συγκρότημα των Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη και Γιώργη Χαλκιαδάκη, και την Κυριακή με τον ένα και μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη. Και τις δύο βραδιές θα υπάρχουν πιλάφι με βραστό, καλιτσούνια, κριτικά τυριά, σουβλάκια και ψητό γουρουνόπουλο. Είσοδος ελεύθερη. Κυριακή 21 Ιούνιου, ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στο νομό Αργολίδας, στην Μπελοπόννη, στο Σενάφλιο το Λόγι Γουριό, τιμή κατά άτομο 22 ευρώ. Κυριακή 21 Ιούνιου, στις 8.30 το βράδυ, Ένωση Κριτών Κορυδαλού Νίκαιας Ρέντι διοργανώνει εκδήλωση αναβίωσης του κλείδωνα στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Κορυδαλό. Τη βραδιά θα ντύσουν μουσικά ο Μανώλης Μπουρλάκης, ο Φωκάς Μουρτζάκης και ο Γιάννης Μακρυδάκης. Το έθιμο παρουσιάζει ο Μανώλης Μπουρλάκης, ενώ θα προσφερθεί και κέρασμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Και τελειώνουμε με την Κυριακή 21 του Ιούνιου στις 8.30 το βράδυ. Ο Κρητικός Χορευτικός, Λαογραφικός και Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΠΤΕΡΕΗ διοργανώνει εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη στο Δημοτικό Κηποθέατρο Νίκαιας. Μια βραδιά γεμάτη από τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του σαν παρακαταθήκη. Είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Και τώρα αντικριστές μαδινάδες με το Γιώργη Ταγάκη
3: και την Καλλιόπη Σιράγα.
4: Οι ωκεανοί, οι ποταμοί του κόσμου είναι στα γόνα του σεβδάπουχο για σένα, φως μου.
3: Μέσα στο σπήλιο της καρδιάς χρόνια το αίμα στάζει και στα λαχτή τι έκαμε Καλλιόπη και σου μοιάζει.
4: Λιάζει την ώρα που γελάς και άμα θα κλάψεις βρέχει, και όταν ξανοίγεις χαμηλά η μέρα φως δεν έχει.
3: Εχάραξα το σ' αγαπώ σε πέτρα που δεν σβήνει, ο ντε μπερνάς να τη θωρείς να στο θυμίζει εκείνη.
4: Μονάχα εσένα αγαπώ και μάλλον δεν σε αλλάζω. Εσένα θέλω να φιλώ, εσένα να αγκαλιάζω.
3: Πέ μου πως θες να εκδηλωθεί η αγάπη μου για σένα. Θες να γελώ, γη προτιμά στα μάτια μου κλαμμένα.
4: Με χίλιους τρόπους αγαπώ, μα ένας ξεχωρίζει. Πού έχει το δάκρυ μου μορφή δική σου οντεπορίζει.
3: Θε μου και δίνε τσι χαρά να μην τη δω να κλάψει, και δίνε με ένα βάσανα που έχει για εκείνη γράψει.
4: Χωρίς ελπίδα σ' αγαπώ, πονώ και σε λατρεύω. Σαν το Θεό που δεν θωρώ κι όμως τον επιστεύω.
3: Όπα είπα λέω και το Θεό καμα εχθρό, μα δεν θα του περάσει. Καλιά νεκρός παρά να δω άλλος να σ' αγκαλιάς

0: ανάθεση ή τέκνη.
1: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσανε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
0: Άμε μπρες ή τέκνες του Φωτεινάκη το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
1: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκη?
2: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
0: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
3: Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο μεγαχορηγό της σημερινής μας εκπομπής που είναι ο Μιχάλης Φωτεινάκης με τις μπαταρίες και τους εκκινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο και το τηλέφωνο 693-23-23-518 που όπως λέω κάθε φορά μακάρι να αναχρίαστο μα να το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Μιχάλη το Φωτεινάκη.
4: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι να πούμε τι είχαμε ρωτήσει και ποια είναι η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας. Είχαμε ρωτήσει λοιπόν πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο «απαντώ, αποκρίνομαι» και το λέμε «απειλογούμε». Απειλογούμε λοιπόν είναι η σωστή απάντηση. Μάλιστα, από ό,τι βλέπω έγινε ένας μικρός πανικός και σήμερα. Απλά να πω το τηλέφωνο που είπα προηγουμένως, γιατί φαίνεται υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Α, έχω και μια μαντινάδα φίλες και φίλοι από την Αντωνία τη Μιλογιαννάκη για το «απειλογούμε» που λέει «εγώ μιλώ του φεγγαριού και ας μη με απειλογάτε γιατί και εκείνο αμοναχώ και θα στεναχωράτε». Όπα είπα λέω «ας μη με απειλογάτε λοιπόν, ας μη μου απαντά το φεγγάρι». Να πω λοιπόν το τηλέφωνο που είπα προηγουμένως, γιατί φαίνεται υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον κυρίως από τα κριτικά πολιτιστικά σωματεία που θέλουν να κάνουν τις εκδηλώσεις τους. 210-6123-667, σημειώστε το, Ανδρέας Πιωτογεννάκης, για να επιμεληθεί την εκδήλωσή σας. Να φτιάξει το πιλάφι, να φτιάξει το βραστό, να φτιάξει τα σουβλάκια και να τα ψήσει, να σας τα φέρει έτοιμα εκεί, στο χώρο της εκδήλωσης. 210-6123-667. Και πάμε, προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε, θέλουμε, δεν θέλουμε. Πρέπει να πούμε και τα ονόματα που επικοινώνησαν μαζί μας φίλες και φίλοι. Πάμε πρώτα από εδώ γιατί είναι σε 2-3 τόπους. Λοιπόν, Χρήστο Γεωργόπουλος, Νίκος Κατσικανδαράκης, Στρατηγή Ανδρεάκου, Πολυβίος Πιταροκύλης, Ιωάννα Πατεράκη, Ευελίνα από Ρέθυμνο, η παγώνα μας, Μανώλης Μπικάκης, Μανώλης Μανουσάκης, Νίκος Δαμανάκης από Ρέθυμνο, Αθανασία Ταρπινίδου, Στέλλα Χασακίουγλου, Αθανάσιος Ταλάς από τον Πειραιά, Χρυσούλα Μαρκάκη, Οδυσσέας Μαρκάκης, Νίκος Δαμανάκης από Ήλιον, Δραμητινός Αδάμ, Κώστας Μπαξεβάνης, Αντώνης Γιαννακάκης, Βασιλική Μαμάκη, Κωνσταντίνα της Παγώνας, Δρυμαλίτη Άννα, Τόνια από Ηράκλειο, Δασκαλάκη Χρυσούλα, Κώστας Τσικριτσάκης, Αντώνης από Νέα Χώρα, Τριανταφυλάκη Νίκη, Γιώργος Κουναλάκης, Γιώργος Κρασονικολάκης, Πρατικάκη Κλειό. Πάμε εδώ και στο άλλο μέρος που έχουμε και εδώ, πώς τα λένε, τηλέφωνα και μηνύματα. Γιώργος Ταχμιτζάκης, Παναγιώτα Κούρου, Γιώργος Βογιατζάκης, Δημήτρης Κακουράκης, Μαρία Περάκη, Μένιπο Ζαφυριάδης, Δεύερο Χαραλάμπης, η παγώνα μας, Μεθοδία Κεφαλογιάννη, ο Λουκάς από το Κοροπή, η Άννα η Βασάλου από την Αλφά, η Σοφία η Μαρινάκη, ο Κωστής ο Καλέργης ο Κίνγκ. Πάμε και στο άλλο που είναι η Αθηνά η Καναβά, ο Νίκος ο Κουλούρης, η Ευαγγελία Παραδισάκη, ο Ακίμ ο Παραδισάς, ο Νίκος ο Δαμανάκης από το Ήλιον, η Αρετή η Νεονάκη, ο Στέλιος ο Βερικάκης, ο Μπάμπης ο Καρπαθάκης, ο Αντώνης ο Νεονάκης, ο Γιάννης ο Τζιρίτας, ο Στέλιος ο Μπατάκης, ο Νίκος ο Κωστάκης, ο Μπάμπης ο Καρπαθάκης τον είπαμε, ο Μανώλης ο Σαβουϊδάκης, το πρακτορείο Προπό από την Καλλιθέα, ο Ηλίας ο Φανουράκης, ο καλός μας φίλος ο Κουρσάρος, ο Γιάννης ο Βουλγαράκης, ο πρόεδρος των, ποιον είναι πρόεδρος ο Γιάννης ο Βουλγαράκης, είναι, δεν μου έρχεται τώρα, θα το πω μετά, η Ζουμπουλιά Ανδρεαδάκη, η Άννα Βασάλου είπαμε, ο Γιάννης ο Τζιρίτας, ο Δημήτρης ο Κακουράκης, ο Τάσος και η Σία Γεραρχάκη, ο Δημήτρης

ο Μακρυδάκης με τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα. Στους Κρουσανιώτες είναι πρόεδρος ο Γιάννης ο Βουλγαράκης, ο Γιώργης ο Κουκουράκης, η Σοφία Ηλοΐζου, Ματίνα Χριστέα, ο Μανούσος ο Κούντουρος, εκεί με την ταβέρνα το ποτιστήρι στην Ασυγωνιά, ο Σάκης ο Καλαματιανός από το κρεοπολείο Φούντοραδάκης στην Παιανία, η Μυρτώ Αξιομακάρου, ο Σωτήρης ο Κοντογονισάκης, η Μαρία Σταθάκη, η Βασιλεία Αυγουστάκη, η Γεωργία Φοβάκη, η Χαρούλα Μεταξάκη, Γιάννης Κρητικός, ο Αρχοντογιώργης από το Κοροπή, η Αθηνά η Καναβά, ο Δημήτρης ο Σαμαράς, ο Παπά Δημήτρης Σαμαράς, η Προεδρίνα μας η Ρένα η Βασιλάκη, η Θεοδοσία Λαδουκάκη, η Μαρίνα η Καλαϊτζάκη, ο Αλέξης ο Χριστόδουλάκης, ο Γιάννης ο Ξυπολιτάκης, ο Γιάννης ο Γαλτιαδάκης ο Κουζουλέων, η αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, ο Μανώλης ο Νταγάκης, ο Κωστής ο Σπυριδάκης, ο Ιρένα η Παραδισανού, η Λένα η Τζανακάκη, ο Πέτρος ο Μπροτζάκης, ο Κώστας ο Περουλής, η Ιωάννα η Κορνιλάκη και ο Μιχάλης ο Μωτάκης. Τώρα αν ξέχασα και κανένα, τι να κάνουμε, ήτανε πολλοί. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη. Μένετε εδώ, γιατί μέχρι τις 1 θα ακούσετε επιλεγμένη κριτική μουσική. 1 με 2 έχουμε Νεκτάριο Αναγνωστάκη από το Ράδιο Μεγαλόνισσος και 7 με 9 επίσης Χαρά Αρκαδιανού από το Ράδιο Μεγαλόνισσος. Εμείς ταχυτέρου την ταχυνή στο 8 εδώ για να πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή σας μέρα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Χαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 66-66-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-66-66-666.
14: Είναι αλουμίν. Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
15: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνο σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
14: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
16: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
17: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
16: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινεί ή μου φαίνεται.
17: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
16: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
17: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
16: Tony Strom.
17: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
16: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
17: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
18: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
19: Ή τα καλώδια θες, Σύντεχνε?
18: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
19: Άμε μπρε Σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
18: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
20: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
21: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος ΑΠΤΕΡΕΙ σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η ΑΠΤΕΡΕΙ στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
22: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
23: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
24: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στο πόλεμο, χαίροντας ήλιογάτε.
23: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με κυρίο και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κρητικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δε χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
11: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
10: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
11: Σπίλιο μου το λένε.
10: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
11: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
10: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
4: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
4: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
4: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
4: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
4: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
4: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
4: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.

0: Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε για μας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
9: Είναι αλουμίν.
10: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
11: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
12: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
14: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
15: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
16: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
17: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
16: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
17: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
16: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούργιου με μεταχειρισμένο
17: Honda Caracostas, με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά
16: και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
17: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
16: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
17: Τηλέφωνο 210-211-1315.
16: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
17: Honda Caracostas,
16: για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
18: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
19: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
18: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
19: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
18: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
20: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
21: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
20: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
22: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
23: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
22: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
24: Κερδίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
25: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
26: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
4: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης στα εδέσματα θα βρεις το Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Μες το Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
9: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
10: Αυθεντική τσικουδιά.
9: Παρθένο ελαιόλαδο.
10: Μέλι.
9: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
10: Τα πάντα παραγωγής μας.
9: πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
10: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
10: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
12: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
15: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.

0: consciousness.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

τα 7,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
8: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βραδύ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
9: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System τύπου Dexion και Spider.
11: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες, με μεράκι και υπευθυνότητα, παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
13: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
13: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
13: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
14: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
13: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
14: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
15: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
16: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
15: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
17: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
18: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
17: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
18: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
17: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
19: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
20: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
21: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
22: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
23: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
24: Εκεί κάτω από το ψυγείο, κοίτα!
25: Τι, α, πάλι κατσαρίδα?
24: Αχ, σκότωσε τη, σε παρακαλώ.
25: Δεν μπορώ, συχαίνομαι. Χρειάζεται να ζείτε πλέον σε θρίλερ. Καλέστε και εσείς την Σταθουράκη Σες Κοντρόλ.
26: Σας απαλλάσσουμε από τροκτικά, υπτάμενα και βαδιστικά έντομα. Απόθεση ερπετών, μικροοργανισμών και ακάραιων.
27: Απολύμανση επαγγελματικών χώρων, δημοσίων κτηρίων, πολυκατοικιών, κατασκηνώσεων, ξενοδοχειακών μονάδων. Απεντομώσεις, μειοκτονίες, απολυμάνσεις. Σταθουράκη Σες Κοντρόλ.
26: Επίσης, στα πλαίσια της συνεργασίας μας, συντάσσουμε και παραδίδουμε φάκελο απεντόμωσης, ο οποίος περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά, τα οποία ζητούνται κατά τον υγειονομικό έλεγχο.
27: Ακόμα διαθέτουμε απολυμαντικά, αποσμητικά χώρου και συσκευές υγιεινής καταστημάτων.
26: Σταθουράκης S-Control με πιστοποίηση ISO 9001.
27: Λύσεις που αναβαθμίζουν το εργασιακό σας περιβάλλον.
26: Ατσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 6972 17 19 88.
25: radiomegalonισος.gr και κατέβασε δωρεάν τις εφαρμογές για να ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8 από το 1999. Εδώ το ζούμε κριτικά.

0: Καλώς ήρθατε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ στο ράδιο Μεγαλώνησος 89,8. Είναι το καθιερωμένο μας ραντεβού το μεσημεράκι, λίγο μετά τη μία, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είναι ο Νεκτάριος ο Αναγνωστάκης και σήμερα με το ανοιχτό μικρόφωνο. Έφτασε η ώρα να το ανοίξουμε και σήμερα το μικρόφωνο μας, να ενημερωθούμε, να ρίξουμε τη ματιά μας στην επικαιρότητα και βέβαια να έχουμε πάρα πολύ ωραίες ενδιαφέρουσες συζητήσεις και σήμερα, όπως συνηθίζουμε σε κάθε μας εκπομπή. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε εδώ, μείνετε φυσικά συντονισμένοι. Θα δούμε πάρα πολλά πράγματα, όπως κάθε Τρίτη. Σε πολύ πολύ λίγο θα υποδεχτούμε στο στούντιο την Ατάσα την Γκαλονάκη από το Κέντρο Λόγο Παιδική Χαρά. Απαντούμε σε ερωτήσεις. Συνεχίζουμε όπως είχαμε πει από την αρχή του μήνα και θα τον αφιερώσουμε όλο το μήνα σε ερωτήσεις και απαντήσεις φυσικά, και δεχόμαστε βέβαια και άλλες. Συνεχίζετε να στέλνετε όπως σας εξυπηρετεί, είτε μέσω email, είτε μέσω μηνύματος, είτε μέσω τηλεφώνου. Εμείς εδώ είμαστε και η Νατάσα ιδιαίτερα, που τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά, είναι η δουλειά της να απαντήσει σωστά και όμορφα όπως πρέπει. Πριν ξεκινήσουμε, να σας πω για την εταιρεία Centro. Η εταιρεία Centro, η οποία μπορεί να κατασκευάσει οτιδήποτε σκέφτεστε, οτιδήποτε σχεδιάζετε, οτιδήποτε ονειρεύεστε, είτε αφορά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, είτε αφορά καθιστικό και τραπεζαρία. Η εταιρεία Centro αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου από τον σχεδιασμό, τη μελέτη, αλλά φυσικά και την υλοποίηση και τοποθέτηση, οτιδήποτε θέλετε να φτιάξετε, είτε είναι στη μόνιμη σας κατοικία, είτε είναι στο εξοχικό σας, είτε είναι σε κάποιο τουριστικό κατάλημα, βίλες, Airbnb κτλ. Η εταιρεία Centro μπορεί να το αναλάβει και πραγματικά να αποτυπώσει αυτό το ακριβώς στο οποίο ονειρεύεστε. Η εταιρεία Centro βρίσκεται στον Κόμβο Ατσιπόπουλου εδώ στο Ρέθυμνο. Φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε και μέσα από την ιστοσελίδα τους στο centrokitchen.gr, όποιον τρόπο και να διαλέξετε. Οι άνθρωποι εκεί πάντα θα σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βεβαίως να σας πω και για την εταιρεία Frigorent. Είναι η εταιρεία η οποία μπορεί να φέρει την ψήξη ή την κατάψυξη όπου εσείς τη ζητήσετε. Διαθέτει πιστοποιημένους μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών, τους οποίους, όπως ανέφερα, μπορεί να τους μεταφέρει στην αυλή σας, στη βίλα σας, στο χώρο εκδηλώσεων, στον χώρο των πολιτιστικών συλλόγων, είτε αφορά γάμο, είτε αφορά βάπτιση, είτε αφορά πανηγύρι, οτιδήποτε εκδήλωση και αν έχετε. Εκμεταλλευτείτε την εταιρεία Frigorent για να έχετε μεγάλη χωρητικότητα και φυσικά άριστη συντήρηση και κατάψυξη, ό,τι εσείς χρειάζεστε περισσότερο, έτσι ώστε να αποφύγετε τυχόν προβλήματα με τα τρόφιμα τώρα που οι ημέρες είναι πάρα πολύ ζεστές, αλλά και να παγώσετε πιο εύκολα τα ποτά, το οποίο είναι κάτι απαραίτητο αυτές τις ημέρες. Βεβαίως να σας υπενθυμίσω ότι την εταιρεία Frigorent υποστηρίζει η εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα. Καλέστε στο 6932 1971 27 για οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, για πληροφορίες όσον αφορά την εταιρεία Frigorent. Και βέβαια δεν θα χάσουμε όλο χρόνο, θα πάμε γρήγορα να υποδεχτούμε την Ατάσα την Γκαλονάκη. Στο μέσον του Ιούνιου, η Νατάσα μου, 16 Ιουνίου σήμερα. Καλώς ήρθες, καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ και σήμερα, χαμογελαστή και ευδιάθετη όπως πάντα. Έχεις στη φαρέτρα σου πολλές απαντήσεις θα μας δώσεις και σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με κάποιες που έχεις συγκεντρώσει και πρέπει να τις δούμε αρχικά. Και θα ξεκινήσουμε με το πότε οι δυσκολίες στην επικοινωνία αρχίζουν να επηρεάζουν τις φιλίες του παιδιού μου.
1: Okay. Τι σημαίνει μια δυσκολία στην επικοινωνία? Σημαίνει είτε ότι έχω τα εφόδια λεκτικά να επικοινωνήσω, αλλά δεν ξέρω τον τρόπο να σε προσεγγίσω για να γίνουμε φίλοι, ή ότι δεν έχω αναπτύξει καν τις λεκτικές μου εκφορές, δεν έχω ομιλία, άρα δεν μπορώ να το κάνω έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το κάνω λεκτικά, μπορώ να το κάνω μη λεκτικά. Συνήθως στις πρώιμες σχολικές ηλικίες, εκεί που τα παιδιά ξεκινούν να φοιτούν σε παιδικό σταθμό, ξεκινάνε μέσα από τους μαθητές τους οι πρώτες κοινωνικοποιήσεις, είτε με παιδάκια στο οικογενειακό περιβάλλον, σε κάποιο πάρτι, και παρατηρούμε ότι θέλει, ας πούμε, να πάει να προσεγγίσει παιδιά και το κάνει με άγαρμπο τρόπο, είτε μπορεί να θέλει να προσελκύσει την προσοχή ενός άλλου παιδιού και να το χτυπήσει, να του αρπάξει
0: μπορεί
1: κάτι.
0: Μπορεί να χτυπήσει,
1: Μπορεί να μην περιμένει τη σειρά του για να ανέβουν μαζί σε ένα παιχνίδι, και όλο αυτό να δημιουργήσει μια έτσι, σύγκρουση μεταξύ των παιδιών. Στην πραγματικότητα δεν σημαίνει ότι ένα παιδί δεν έχει κοινωνικότητα, εκτός και αν μας έχουν πει ότι είναι κάτι που το δυσκολεύει, σημαίνει ότι θέλει να είναι, θέλει να κάνει παρέα, αλλά δεν ξέρει πώς να το κάνει.
0: Πώς να γεννηθεί. Πώς να, τότε, πώς να πετύχει αυτό που θέλει.
1: Ναι. Είτε επικοινωνεί λεκτικά κανονικά σε μεγαλύτερη ηλικία, μπορεί να έχει κάποια αρθρωτική δυσκολία, φωνολογική, να μην μιλάει πολύ καθαρά, να το έχει τονίσει κάποιος αυτό και να απομονώνεται. Δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις, είτε να μην υπάρχει καθόλου ομιλία και να υπάρχουν κάποιες έτσι, ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν στα κομμάτια της κοινωνικότητας, κοινωνικοποίησης, είτε έχουμε ομιλία, απλά ίσως να μην είναι καθαρή, ίσως κάποιος να μας έχει πειράξει γι' αυτό και έτσι να έχουμε κάποιες στάσεις απομόνωσης. Όταν βλέπουμε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα το παιδί δεν έχει φίλους ή δεν έχει νέα να μοιραστεί γύρω από αυτό, καλό είναι να ρωτάμε τη δασκάλα να μας δώσει μια τροφοδότηση για το τι συμβαίνει στο σχολείο και ανάλογα να πράξουμε. Μπορεί να είναι δυσλειτουργικό, μπορεί να είναι και απλά μια φάση. Σε περίπτωση που είναι μια φάση, το παρατηρούμε. Σε περίπτωση που είναι δυσλειτουργικό, απευθυνόμαστε στους θεραπευτές για να πάρουμε μια γνώμη και να δούμε αν πρόκειται για κοινωνικό, επικοινωνιακό πρόβλημα.
0: Αυτό θα έχει αντίκτυπο και στο σχολείο του, θα έχει αντίκτυπο και στην καθημερινότητά του, πέραν από τις φιλίες. Δηλαδή, θα δυσκολεύεται και με τα μαθήματα ενδεχομένως ή με κάποια άλλα πράγματα.
1: Αν μιλάμε για σχολική ηλικία, ένα παιδί που μπορεί να δυσκολεύεται να επικοινωνεί σε αυτά που σκέφτεται και λέει, μπορεί να δυσκολεύεται να τα μεταφέρει στο γραπτό λόγο. Γιατί συνήθως όπως σκεφτόμαστε, έτσι γράφουμε. Αλλά αυτό δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο απαραίτητα. Έχει να κάνει πιο πολύ με τις κοινωνικές συνδιαλλαγές. Εκεί θα το επηρεάσει.
0: Να πάμε και στο επόμενο. Το παιδί μου φαίνεται να μην ακούει όταν του μιλάμε. Πού μπορεί να οφείλεται?
1: Αφού έχουμε λέξει στους οργανικούς παράγοντες, έχουμε επισκεφτεί έναν οριλά και μας έχει επιβεβαιώσει με ένα ακουόγραμμα, το οποίο θα ήθελα εδώ να αναφέρω ότι δεν μας κάνει μόνο αυτό που κάνουν τα νεογνά. Θέλουμε και σε μεγαλύτερη ηλικία να κάνουμε ακουόγραμμα.
0: Συνήθως το κάνουμε όταν είναι νεογνά και το αφήνουμε μετά.
1: Ακριβώς. Από 2,5 έτη ένα παιδί μπορεί να κάνει ακουόγραμμα. Οπότε κάνουμε όταν είναι νεογνά και στα 2,5 έτη και έπειτα, ανεξάρτητα και το κατά πόσο συνεργάζεται, πάμε να ξανακάνουμε ώστε να ελέγξουμε ότι υπάρχει ακοή. Έτσι. Ή αν υπάρχει κάποιο έλλειμμα στα decibel. Αυτό το λέω συνέχεια, αλλά ακόμα δεν έχει
0: κατανοητό. Δεν το είχαμε πει σε συγκεκριμένη εκπομπή.
1: Σχεδόν σε κάθε εκπομπή νομίζω το αναφέρω.
0: Το αναφέρουμε γιατί το καλά κάνεις και το αναφέρεις. Πρέπει να ακουστεί, να ακούγεται για να το καταλάβουν όλοι οι ακροατές μας ότι είναι σημαντικό θέμα και από εκεί ξεκινάνε όλα. Έτσι. Δηλαδή και εσύ η ίδια, εάν έρθει, θα το ξαναπαναλάβουμε, το επαναλάβουμε. Αν έρθει κάποιος άνθρωπος και σου πει κάτι, ότι κάτι συμβαίνει με το παιδί μου, δεν με ακούει ή κάτι γίνεται, το πρώτο πράγμα που θα του ζητήσεις είναι να πάει σε έναν οριλά. Ναι. Να αποκλείσεις το κομμάτι αυτό και από εκεί και πέρα να συνεχίσεις να κάνεις τη διάγνωσή σου και την έρευνά σου που έχεις να κάνεις. Είναι λοιπόν σημαντικό θα το ξαναπώ και αυτό, γιατί το θυμάμαι ότι το είχα αναφέρει και τότε, μην το αφήνουμε έτσι στο απλό να το δικαιολογούμε με το ότι το παιδί μου το κάνει επίτηδες ή το έχει μάθει σαν ένα παιχνίδι και αυτά. Μπορεί να κρύβεται κάτι σημαντικό. Ύστερα δεν είναι μόνο αν το παιδί του μιλάς και δεν ακούει. Μπορεί να βλέπει ένα παιδικό στην τηλεόραση και να σου λέει δυνάμωσέ το. Δεν ακούω. Δηλαδή αυτά μην τα περνάμε στο απλό ότι και καλά το κάνει το παιδί έτσι για παιχνίδι ή το κάνει επίτηδες. Μπορεί να υπάρχει κάτι από πίσω.
1: Υπάρχουν και κάποιοι ήχοι οι οποίοι δεν κάνουν θόρυβο, όπως είναι το ας πούμε, που μπορεί ή το και άλλοι πολλοί, που ένα παιδί δεν τους ακούει, άρα μπορεί να τους κάνει χειρούς, να κάνει ας πούμε να λέει το ποτό μποτό. Την φανέλα βανέλα και άλλα τόσα πολλά. Οπότε είναι πολλά. Αυτό που έχει όμως σε αυτό το κομμάτι, δεν μιλάμε τόσο για το έλλειμμα ακοής. Οπότε κοιτάμε αν υπάρχει έλλειμμα ακοής και έπειτα μπορεί, πρέπει να σκεφτούμε, έχει καταλάβει το παιδί μου τι το ρώτησα, ξέρει όλες αυτές τις λέξεις που χρησιμοποίησα, έχω κάνει τις αρκετές παύσεις ώστε να καταλάβει τι από όλα να απαντήσει. Γιατί πολλοί γονείς μιλάνε πολύ πιο γρήγορα και κάνουν πολύ συνεχόμενες απαντήσεις.
0: Θεωρώντας, ίσως χρησιμοποιούν και λέξεις που δεν ξέρει το παιδί και θεωρούν ότι το παιδί μπορεί να καταλάβει. Έτσι, δηλαδή.
1: Και μπορεί να είναι και πολύ απλό λεξιλόγιο και να μην το έχει αποθηκεύσει το παιδί και να υπάρχει έλλειμμα στο αντιληπτικό λεξιλόγιο, δηλαδή στο λεξιλόγιο που προσλαμβάνει ένα παιδί. Και έχει να κάνει και με την ακουστική επεξεργασία που λέγαμε, που έχει να κάνει με τις διεργασίες του εγκεφάλου, ώστε να επεξεργαστεί το ερέθισμα που κατάλαβε, που άκουσε. Κάνουμε παύσεις, το ξαναπαναλαμβάνουμε, το απλοποιούμε και γενικά αποφεύγουμε να κατακλείζουμε τα παιδιά με πολλαπλές ερωτήσεις.
0: Ή σύνθετες ερωτήσεις.
1: Ναι, που να έχουν τρία σκέλες.
0: Ακριβώς. Να συμπληρώσω κάτι ακόμα πάνω σε αυτό, πιστεύω ότι έχει σχέση. Όταν του μιλάμε με το παιδιού και συνεχίζει και μας ρωτάει. Δηλαδή, θα του πεις κάτι, θα του κάνεις την ερώτηση, θα σου πει τι, θα του την ξαναπείς, θα σου ξαναπεί τι και συνεχίζει. Εκεί δεν είναι θέμα ότι δεν σε ακούει.
1: Ναι, δεν είναι αυτό.
0: Είναι κάποιο άλλο, δηλαδή σε ακούει, απλά δεν κατάλαβε την ερώτηση, ναι. Ή...
1: Έχει να κάνει με την ακουστική επεξεργασία,
0: ναι.
1: Και ταυτόχρονα και με την προσοχή, δηλαδή μπορεί όντως εκείνη τη στιγμή να μην προσέχει, μπορεί να το προκαλεί και ευχαρίστηση να το ακούει και να το ξανακούει, γιατί υπάρχει και το εστιακό κομμάτι. Είναι ανάλογα το παιδί. Μπορεί να μην κατάλαβε τι είπαμε, μπορεί να μην μας προσέχει, μπορεί όντως να μην μας ακούει, ή μπορεί παιδιά που απολαμβάνουν στερεοτυπικούς ήχους, να ακούνε στερεοτυπικά ήχους, κυρίως του φάσματος αυτισμού, μπορεί να λες μια λέξη που να τους αρέσει και να θέλουν να την επαναλαμβάνουν. Να την ακούνε και να την ακούνε γιατί ευχαριστεί. Αλλά αυτό είναι κάπως πιο σύνθετο κομμάτι. Αλλά είναι πάρα πολλοί παράγοντες.
0: Πάρα πολύ, βέβαια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις. Το παιδί μου θυμώνει εύκολα όταν δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι θέμα συμπεριφοράς ή επικοινωνίας?
1: Μπορεί να είναι και τα δύο. Καθώς η δυσκολία μου στην επικοινωνία μου προκαλεί συναισθήματα. Τα συναισθήματα μπορεί να είναι ευχάριστα, μπορεί να είναι δυσάρεστα. Άρα τι θα κάνω, θα συμπεριφερθώ ανάλογα. Οπότε ένα έλλειμμα στην επικοινωνία μπορεί να γίνει αντιληπτό, μπορεί και να μην γίνει από ένα παιδί. Συνήθως ένα παιδί που έχει ξεσπάσματα έχει καταλάβει ότι δεν γίνεται κατανοητό. Μπορεί να μην ξέρει να πει αυτό που έκανες με πλήγωσε και να πετάξει ένα ποτήρι, να τσιρίξει ή να δαγκώσει κάποιον από το περιβάλλον. Μπορεί να έχει φορτιστεί αισθητηριακά, όπως, γιατί οι αισθήσεις παίζουν πολύ ρόλο, και να μην έχουμε εντοπίσει ότι ένα παιδί αισθητηριακά θέλει ρύθμιση, είτε συναισθηματικά να έχει συμβεί κάτι, να μην μπορώ να σου το πω γιατί να μην ξέρω πώς να το εκφράσω ή να είμαι ένα παιδί που δεν μιλάω, και να τα κάνω όλα λίμπα, πολύ απλά και λαϊκά, γιατί δεν με καταλαβαίνει κανείς και θέλω να εκφράσω αυτά που αισθάνομαι. Οπότε τα ξεσπάσματα θυμού συνδυάζουν και επικοινωνία και συμπεριφορά. Θέλουν πολύ κατανόηση και αγάπη και αγκάλιασμα, και ο σκοπός μας είναι πρώτον να αφήνουμε τα παιδιά και να ξεσπάνε και να κλαίνε, δεύτερον να τους δείχνουμε τεχνικές να ηρεμούν, και έπειτα να συζητάμε με αυτό. Να μην τα αντιμετωπίζουμε σαν έλα μωρέ δεν έγινε και κάτι,
0: ή επιθετικά
1: στο τρίχρονο, τετράχρονο και δίχρονο παιδάκι.
0: Να αρχίσουμε να φωνάζουμε και εμείς, ας πούμε, με εκεί. Νομίζω ότι είναι λάθος αυτό.
1: Ναι, σε καμία περίπτωση είναι σαν να του λέμε δεν γίνεται αποδεκτό το ότι σήμερα δεν είσαι καλά.
0: Πρέπει να καταλάβει το παιδί σε κάθε περίπτωση ότι εκείνη τη στιγμή έχει θυμώσει και πρέπει να μάθει να το αντιμετωπίζει.
1: Ναι.
0: Έτσι, με το σωστό τον τρόπο. Και βέβαια σε όλα αυτά έχει να κάνει αυτό που είπε μόλις, ο χειρισμός του γονέα. Δηλαδή πρέπει να του δώσουμε το χώρο του, πρέπει να του δώσουμε να καταλάβει ότι αυτό που κάνει είναι θυμωμένο εκείνη τη στιγμή και πρέπει να αντιδράσει με κάποιο τρόπο. Έτσι. Ενδεχομένως πολλά παιδιά να αντιδρούν και επιθετικά, δηλαδή να χτυπάνε και τους γονείς. Ισχύει και αυτό. Συμβαίνει και αυτό. Δηλαδή όταν θυμώνουν, είναι και ένα είδος αντίδρασης και αυτό το να χτυπήσουν. Είναι κάτι που νομίζω πρέπει να το απαγορεύσουμε στο παιδί αυτό. Δηλαδή πρέπει
1: γενικά
0: εκείνη τη στιγμή να του δείξουμε ότι αυτό δεν επιτρέπεται. Αλλά πρέπει να τα περιμένουμε όλα αυτά, δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί το παιδί ακόμα δεν έχει μάθει πώς αντιδράει. Ο θυμός έχει να κάνει με το τάντρουμ, που το γνωστό τάντρουμ που λέμε είναι άλλο.
1: Ο θυμός μπορεί να οδηγήσει σε τάντρουμ. Όταν επαναλαμβάνεται και δεν διοχετεύεται με υγιή τρόπο από ένα παιδί, γίνεται τάντρουμ. Μπορεί να γίνει τάντρουμ, ναι. Αλλά τάντρουμ έχουμε όλοι. Όλοι παθαίνουμε τάντρουμ. Ακόμα και εμείς, ακόμα και τώρα. Μια δύσκολη μέρα με ζέστη και φοβερή κίνηση, και ξαφνικά κάποιος να έρθει να μας τρακάρει από πίσω, ενώ εμείς έχουμε ραντεβού και να χυθεί και ο καφές πάνω μας στο καλό μας το λευκό ταγιέρ. Αυτό, ιδέες. Κάπως έτσι είναι για εμάς. Μπορεί να θέλει 5 στο σύνολο. Το παιδί θέλει 2, 1.
0: Μια που το είπαμε τώρα για το τάντρουμ με Νατάσα, θέλω να το πω να ακουστεί, γιατί πραγματικά πολλές φορές απορώ. Το δικό μου το παιδί και άλλα παιδιά που βλέπω, ας πούμε, στον δρόμο, μπορεί σε κάποιο παιδική χαρά κάπου να δεις το παιδάκι να πάθει μια κρίση, παιδί μου, τέτοια. Δηλαδή να το πιάσει αυτό το τάντρουμ που λέμε. Και βλέπω τώρα γονείς που ίσως έχουν και μεγαλύτερα παιδιά, ίσως έχουν και, ξέρω εγώ, μια εμπειρία, ας πούμε, και βλέπω και αντιδράνε, επεμβαίνουν οι ίδιοι στο αλουνού το παιδί. Δηλαδή προσπαθούν να μπουν στη μέση, να πούνε στον μπαμπά ή στη μαμά πως θα το ηρεμήσει. Μιλάνε στο παιδί που εκείνη τη στιγμή το παιδί δεν νομίζω ότι θα δεχτεί. Όπως αυτό που είπες και εσύ, όταν έχεις τα νεύρα σου, όταν σε πιάσει αυτή η κρίση, δεν θες τώρα να είναι κάποιον πάνω από το κεφάλι σου να σου λέει ηρέμησε, σταμάτα, τι είναι αυτά που κάνεις. Θέλεις μια σωστή, ένα σωστό χειρισμό, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ανάλογο είναι και αυτό που συμβαίνει με τα παιδιά. Αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό που βλέπω, ας πούμε, σε χώρους που είναι συγκεντρωμένος κόσμος και κοιτάνε με μια απορία, με μια, ξέρεις, ότι τι έχει τώρα, τι κάνει το παιδί. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Πέραν το ότι είναι αδιάκριτο να το κάνεις, δεν μπορείς να επεμβαίνεις και εσύ στη σχέση του πατέρα, της μητέρας με το παιδί. Θα το χειριστούν αυτοί το παιδί τους. Κάνε εσύ στην άκρη, ας τους να το χειριστούν. Από τη στιγμή κιόλας που φαίνεται ότι δεν ξέρεις. Γιατί για να επεμβαίνεις σημαίνει ότι δεν γνωρίζεις να αντιμετωπίσεις την κατάσταση. Έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να παρέμβουμε εμείς. Είναι πολύ παρεμβατικό κάποιος που δεν γνωρίζει τη δομή μιας οικογένειας, αν ένα παιδί έχει διάγνωση ή τι έχει προηγηθεί,
0: έτσι,
1: να προσπαθεί να παρέμβει. Το ότι κάποιος έχει γίνει ήδη γονέας, είναι γιαγιά, παππούς, θείος, νονός, δεν ξέρω και εγώ τι, δεν τον κάνει απαραίτητα ειδικό. Μπορεί ένα παιδί να χρειάζεται ειδικό χειρισμό και αυτό που κάνει εκείνη τη στιγμή να είναι μια δουλειά που έχει κοπιάσει πολύ ο γονέας για να του μάθει ότι είναι εντάξει να ξεσπάσει. Θα σε πάρω μια αγκαλιά και μετά θα ηρεμήσουμε μαζί.
0: Έτσι. Να είμαστε πιο διακριτικοί, θα πω εγώ, και να μην επεμβαίνουμε. Ακόμα και αν είμαστε, όπως είπες, νονοί, θείοι κτλ.
1: Μπορούμε να παρέμβουμε όταν δούμε κάτι κακοποιητικό σε ένα παιδί.
0: Εντάξει,
1: εκεί επιβάλλεται.
0: Ναι, ναι,
1: δεν γίνεται ούτε αυτό, αλλά εκεί επιβάλλεται. Ναι. Όχι όταν ένα παιδί κλαίει απλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ξεσπάει.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα πάμε γρήγορα στην τελευταία ερώτηση. Γιατί το παιδί μου δεν απαντά όταν του κάνω ερωτήσεις?
1: Λοιπόν, μπορεί να είναι αφηρημένο. Μπορεί να μην ακούει. Μπορεί
0: όλα τα παραπάνω
1: να μην έχει συμπλήσει αυτό που του είπαμε. Αν έχουμε βάλει τον παράγοντα της οθόνης.
0: Καλά, αυτό είναι η απάντηση, δεν χρειάζεται.
1: Αν έχουμε βάλει τον παράγοντα της οθόνης, τότε σίγουρα δεν μας δίνει σημασία και χρειάζεται παύση, μας έχει καταβροχθήσει η οθόνη.
0: Ναι.
1: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οθόνη, μπορεί είτε αυτό ακριβώς να μην ακούει, να μην έχει καταλάβει, μπορεί εκείνη τη στιγμή να έχει κάνει μία παύση και να δομεί σενάριο σε ένα παιχνίδι. Να έχει απορροφηθεί δηλαδή από ένα παιχνίδι. Μπορεί να είναι αναστατωμένο. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Ταιριάζει πολύ με την προηγούμενη ερώτηση αυτή.
0: Ναι.
1: Τώρα που την παρατηρώ.
0: Ναι. Τυχαία, δεν το έχω προγραμματίσει.
1: Ναι, ναι. Ταιριάζει.
0: Σου είπα ότι θα κάνω και εγώ ερωτήσεις. Δηλαδή αυτά που μου έρχονται και εμένα θα τις κάνω, αφού έχουμε τώρα τα απαντήσεις.
1: Είναι πολλοί παράγοντες. Ναι. Δεν σημαίνει ότι ένα παιδί που δεν απαντάει σε αυτά που λέμε δεν μας δίνει σημασία. Μπορεί να θέλει το χρόνο του, μπορεί να μην κατάλαβε, μπορεί να μην ακούει.
0: Τα είπαμε, τα
1: μπορεί να μην θέλει να απαντήσει.
0: Μπορεί να μην θέλει, ναι. Ή μπορεί να είπαμε να το θέσαμε το ερώτημα έτσι, που να το δυσκολέψαμε το παιδί πολύπλοκα και να μην μπορεί να το απαντήσει. Νατάσα, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νατάσα Καλονάκη από την Λόγο Παιδική Χαρά. Συνεχίστε να στέλνετε ερωτήσεις όλο τον μήνα. Μέχρι το τέλος έχουμε ακόμα 2 εκπομπούλες. Θα τις αφιερώσουμε εδώ με την Νατάσα στις απαντήσεις που πρέπει να λάβετε εσείς. Θα σας υπενθυμίσω ότι τα αρχεία μας παραμένουν διαθέσιμα καθ' όλο το διάστημα. Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να ακούσετε και παλιότερες εκπομπές, να ανατρέξετε και πραγματικά πιστέψτε με, εάν κάτσετε και τις ακούσετε με τη σειρά, είναι ένα ολόκληρο σεμινάριο που είμαι σίγουρος ότι θα σας κατατοπίσει.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. το νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα. Εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
6: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα.
7: Μη συνεχίζει. Εγώ τη Citroën Peugeot Nexedon δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Nexedon 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
6: Καλά, καλά.
7: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Nexedon 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
12: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
14: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
15: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
16: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέη σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
17: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
18: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στο πόλεμο, χαίροντας ήλιογάτε.
17: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κριτικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
19: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.

αξιολογηθεί ανάλογα βέβαια στην επιλογή του τραγουδιού που θα μας βάλει, γιατί ο Στέργιος μας επιλέγει ωραία τραγούδια. Α, δεν έχει τραγούδι. Ωραία, τιμωρία σήμερα. Λοιπόν, εδώ θα πνιγούμε μέχρι να κλείσουμε το ημίωρο. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, Σόι και Ευλαβή, σε δεύτερο ημίωρο. Εδώ, σήμερα, Τρίτη, 16 του Ιούνιου, είμαστε στο μέσον του Ιούνιου. Το καλοκαιράκι φεύγει. Εγώ συνεχίζω να σας το λέω, για να τα ακούω κι εγώ βέβαια. Να πρέπει να αρχίσουμε να εκμεταλλευόμαστε το καλοκαιράκι, να πηγαίνουμε τα μπανάκια μας, να κάνουμε τις βολτούλες μας, τις καλοκαιρινές, τις απογευματινές, να κάνουμε τα διαλύματα που πρέπει, να βλέπουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Θα φύγει το καλοκαιράκι, θα έρθει το φθινόπωρο και θα λέμε όλοι: αμάν, πώς την πατήσαμε έτσι. Όχι, δεν διαφημίζουμε κανένα beach bar. Διαφημίζουμε την ξεκούραση και την καλοκαιρινή ραστόνη που όλοι την χρειαζόμαστε και όλοι τη δικαιούμαστε και πρέπει, το ξαναλέω και μην το περνάτε έτσι αυτό που λέω, πρέπει να τη φροντίσουμε να τη ζήσουμε και αυτό το καλοκαίρι, φίλοι μου. Καταλαβαίνω, οι υποχρεώσεις είναι πολλές, τα προβλήματα είναι πολλά, οι ώρες εργασίας μιας που είναι καλοκαίρι είναι πολύ περισσότερες βέβαια. Πολλοί από εσάς δουλεύετε και όλη μέρα σε πολλές εργασίες, όμως προσπαθήστε να βρείτε έστω και λίγο χρόνο για την πάρτι σας, για τον εαυτό σας, για τους ανθρώπους που σας αγαπούν, να την αφιερώσετε εκεί στα χόμπι σας, σε κάτι όμορφο. Αυτά είναι που μένουν και αυτά είναι που μας κρατάνε να έχουμε υγεία και να περνάμε καλά και όμορφα. Τα λέει και η ψυχολόγος μας εδώ, μας τα έλεγε όλο το χειμώνα εδώ η Ελένη, οπότε οφείλουμε να τα τηρούμε αυτά τα οποία μας έχει πει. Υπενθυμίζω, μας ακούτε ζωντανά όπως πάντα και στην Αττική μέσω του Crete FM, 87,5 είναι η συχνότητα, βεβαίως και στα Χανιά μέσω του Radio Pharos, 91,8 είναι το Radio Pharos. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, επικοινωνείτε εδώ με το Radio Μεγαλόνησος, 28 310 25 835. Υπάρχει και το Viber στο 6985 77 75 50, ή στο σελίδα μας πάντα Radio Μεγαλόνισος.gr. Βεβαίως και παρουσία του σταθμού μας σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, να μας ακολουθήσετε, να βλέπετε και όλες τις αναρτήσεις, τις δημοσιεύσεις που κάνουμε κατά καιρούς και να αλληλεπιδράτε με το σταθμό μας. Βεβαίως εδώ θα είμαστε και σήμερα μέχρι και τις 2 όπως πάντα, και θα πάμε ευθύς αμέσως να ρίξουμε την ματιά μας στα τρέχοντα σημαντικά θέματα. Θα ξεκινήσουμε με το Ρέθυμνο όπως το συνηθίζουμε. Αναστάτωση επικράτησε νωρίς σήμερα το πρωί στο κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου, όταν μία 22χρονη ρεθεμιώτισσα βρέθηκε στο κενό πέφτοντας κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας. Στο σημείο πρέπει να πούμε ότι έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πρέπει να σας πω ότι ζήτησε τη συνδρομή της πυροσβεστικής προκειμένου να μπορέσει να φτάσει με ασφάλεια στην κοπέλα που είχε πέσει. Δυνάμεις λοιπόν και της πυροσβεστικής υπηρεσίας εντόπισαν την νεαρή, η οποία ευτυχώς διατηρούσε τις αισθήσεις της στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας. Η 22χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου παραμένει νοσηλευόμενη με τραυματισμό στο κάτω άκρο. Από ό,τι μαθαίνουμε, δεν είναι σοβαρά τα πράγματα, είναι κάπως διαχειρίσιμα, μπορούμε να πούμε. Οπότε να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για την νεαρή κοπέλα. Οι συνθήκες βέβαια διερευνώνται, οι συνθήκες της πτώσης, από το αστυνομικό τμήμα Ρεθύμνου, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια. Ομόφωνες αποφάσεις της Παγκρίτιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τους δασικούς χάρτες και το κτηματολόγιο, με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Επιμελητήριο Ρεθύμνου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Συλλόγων Κτηνοτρόφων Κρήτης, με αντικείμενο τα ζητήματα των δασικών χαρτών του κτηματολογίου και των επιπτώσεών τους στους πολίτες και την τοπική κοινωνία. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Συνέλευσης, μετά από διεξοδική συζήτηση, η συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την κατάργηση διεκδικήσεων του δημοσίου και ανάδειξη του ζητήματος. Αποφάσισε την κτηματογράφηση να ζητηθεί η άμεση αναστολή της διαδικασίας κτηματογράφησης έως ότου αρθούν οι διεκδικήσεις του δημοσίου στην Κρήτη και αποσαφινιστεί πλήρως το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων. Ζήτησαν νομικές ενέργειες να σταλεί η εγκύκλιος αραβώση με δικαστικό
διαδραστικό επιμελητή προς τα δασαρχεία, τα κτηματολογικά γραφεία και κάθε αρμόδια υπηρεσία. Αποφάσισαν την ανάληψη δικαστικού κόστους, αποφάσισαν να ζητηθεί από τους βουλευτές της Κρήτης, τους Δήμους και την Περιφέρεια να αναλάβουν το σύνολο του κόστους των δικαστικών ενεργειών που θα απαιτηθούν για την υπεράσπιση των περιουσιακών δικαιωμάτων των πολιτών. Το αίτημα αυτό πρέπει να πούμε ότι στηρίζεται στο γεγονός ότι το ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Κρήτης δεν αναδείχθηκε έγκαιρα και επαρκώς προς την κεντρική διοίκηση, με αποτέλεσμα το κόστος της υπεράσπισης της κριτικής περιουσίας να μετακυλίεται σήμερα στους ίδιους τους πολίτες. Αποφάσισαν επίσης κινητοποιήσεις ότι θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια διαλόγου, θεσμικών παρεμβάσεων και νομικών ενεργειών για την επίλυση των ζητημάτων που αφορούν τους δασικούς χάρτες και το κτηματολόγιο. Ωστόσο, όπως αναφέρουν, σε περίπτωση που δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από την πολιτεία, οι πολίτες διατηρούν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις ως έσχατο μέσο διεκδίκησης. Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν ότι δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση να πληγεί η τουριστική δραστηριότητα της Κρήτης, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής κοινωνίας. Παρά τα αυτά, ξεκαθάρισαν ότι δεν είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν την απώλεια των περιουσιών τους και των πατρογονικών τους δικαιωμάτων και δηλώνουν αποφασισμένοι να τα προασπίσουν με κάθε νόμιμο και δημοκρατικό μέσο, και σίγουρα έχουν το δικαίωμα, θα συμπληρώσω εγώ, σε κάθε περίπτωση να διαμαρτυρηθούν με τον τρόπο που θα επιλέξουν. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό, φίλες και φίλοι, και μάλιστα οι συμμετέχοντες στη συνέλευση τόνισαν ότι τα ζητήματα των δασικών χαρτών και του κτηματολογίου αφορούν το σύνολο της κοινωνίας της Κρήτης, καθώς συνδέονται άμεσα με την προστασία της ιδιοκτησίας, την ασφάλεια δικαίου και την αναπτυξιακή προοπτική του νησιού. Η συνέλευση εξουσιοδότησε την επιτροπή που συγκροτήθηκε να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων και να ενημερώνει τους πολίτες για κάθε εξέλιξη. Θα το πω ξανά, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα, φίλες και φίλοι. Δεν φαίνεται η κυβέρνηση να λαμβάνει τα μηνύματα και να ακούει τα παράπονα των κριτικών που έχουν ξεσηκωθεί πραγματικά με κάθε τρόπο και προσπαθούν να κερδίσουν έστω και μία παράταση στο χώρο, η οποία από ό,τι φαίνεται δεν θα έρθει. Είναι απόλυτα είναι απόλυτη απόφαση της κυβέρνησης να μην δώσει παράταση στις ενστάσεις και σε όλα αυτά τα θέματα που ζητούν μέχρι τέλος του Ιουλίου. Ελπίζω κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι αυτό το οποίο συμβαίνει δεν είναι λογικό, δεν είναι νόμιμο και ότι προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί όλα αυτά μιλάμε για περιουσίες ανθρώπων που έρχονται από πάπου προς πάπου, μιλάμε για χρόνια πολλά πίσω, για δεκαετίες πίσω πολλές, οπότε πρέπει με κάποιο τρόπο αυτό το ζήτημα να λυθεί ώστε να μην αδικηθεί κανένας, γιατί φυσικά δεν το αξίζει. Το μεσημεράκι έχει φτάσει, φίλες και φίλοι. Σίγουρα σκεφτόμαστε τι θα απολαύσουμε τώρα το μεσημέρι. Εγώ, όπως πάντα, πηγαίνω στα σίγουρα, πηγαίνω εκεί που ξέρω ότι θα φάω καλά και θα ευχαριστηθώ. Και φυσικά δεν είναι άλλο μέρος από την Τοσκάνα, Πιάτσα ντι Τοσκάνα, στην Ζυμβρακάκη 3, στη σχολή χωροφυλακής. Εκεί μπορείτε να επισκεφτείτε τον όμορφο χώρο που είναι πλέον και πάρα πολύ δροσερός τώρα το καλοκαίρι και μπορεί να σας φιλοξενήσει και να απολαύσετε πραγματικά το χρόνο που θα αφιερώσετε εκεί. Αν θέλετε έτσι να κάνετε ένα ωραίο διάλειμμα, μια ωραία παύση από την εργασία σας, επισκεφτείτε την Τοσκάνα. Έχει ετοιμαστεί ήδη, οι φούρνοι εκεί πέρα και τα τηγάνια έχουν πάρει φωτιά και μπορείτε να απολαύσετε πάρα πολύ ωραίες πίτσες, μακαρονάδες, μπέργκερ, ριζότο, αμέτρητα ορεκτικά και πάρα πολύ ωραίες σαλάτες. Το λέω για εσάς που θέλετε να τσιπήσετε κάτι ελαφρύ. Βεβαίως, αν δεν μπορέσετε να επισκεφτείτε το κατάστημα, μπορείτε να παραγγείλετε στο χώρο σας καλώντας το 28 310 55 545. Προτιμήστε να κάνετε την παραγγελία σας τηλεφωνικά, γιατί θα λάβετε μία έκπτωση 10% την οποία προσφέρει σε όλους η Τοσκάνα.
Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του Δήμου Ρεθύμνου και τις σαφείς οδηγίες που έχουν δοθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν δημότες που επιλέγουν την εύκολη λύση. Αντί να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Καθαριότητας για την προγραμματισμένη αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, αφήνουν καναπέδες, στρώματα, ντουλάπες και κάθε είδους έπιπλα δίπλα στους κάδους απορριμμάτων, μετατρέποντας δρόμους και πεζοδρόμια σε πρόχειρες χωματερές. Το φαινόμενο είναι ακόμη πιο ενοχλητικό αυτή την περίοδο, στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Το Ρέθυμνο υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες και η εικόνα που παρουσιάζει η πόλη δεν αφορά μόνο την αισθητική. Αφορά τον σεβασμό στο δημόσιο χώρο, στους κατοίκους και στους επαγγελματίες που προσπαθούν καθημερινά να διατηρήσουν ένα τόπο καθαρό και φιλόξενο. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο η εικόνα. Κάθε φορά που τα συνεργεία του Δήμου αναγκάζονται να εγκαταλείπουν τον προγραμματισμό τους για να περισυλλέγουν καναπέδες και έπιπλα από τις γειτονιές, καθυστερεί η εξυπηρέτηση εκείνων των δημοτών που ακολουθούν τη σωστή διαδικασία και έχουν ήδη επικοινωνήσει με την υπηρεσία. Οι κανόνες υπάρχουν για όλους. Η καθαριότητα μιας πόλης δεν είναι αποκλειστική ευθύνη του Δήμου, είναι υπόθεση συλλογική και ξεκινά από τη στάση του κάθε πολίτη απέναντι στον κοινόχρηστο χώρο. Επειδή έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές εγώ προσωπικά, φίλες και φίλοι, αυτή την υπηρεσία του Δήμου μας, θα σας πω πάρα πολύ απλά ότι είναι τόσο απλό και τόσο ωραίο ο τρόπος εξυπηρέτησης που έχει το συνεργείο, το που πραγματικά θα απορρίσετε κι εσείς, θα τρίβετε τα μάτια σας, δεν θα πιστεύετε ότι υπάρχει τέτοια υπηρεσία από το Δήμο μας. Οι άνθρωποι σας κλείνουν ραντεβού, έρχονται στο χώρο που θα τους υποδείξετε, στο σπίτι σας, στο ακίνητό σας, όπου βρίσκεστε, και παραλαμβάνουν όλα τα ογκώδη αντικείμενα χωρίς να κουνήσετε το δαχτυλάκι σας κυριολεκτικά. Πιο πολύ θα κουραστείτε να μεταφέρετε τον καναπέ και τα στρώματα και τις ντουλάπες όλα αυτά στον κάδο, από το να πάρετε τηλέφωνο στην Υπηρεσία Καθαριότητας, να κλείσετε ένα ραντεβού την επόμενη κιόλας μέρα, να έρθουν οι υπάλληλοι του Δήμου με πολύ ευγένεια και πολύ όρεξη να παραλάβουν τα ογκώδη αυτά αντικείμενα. Ειλικρινά σας προκαλώ να το δοκιμάσετε, να δείτε ότι αυτή η υπηρεσία πραγματικά δουλεύει και θα σας απαλλάξει τόσο από το άγχος, γιατί μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόστιμο. Έχουμε δει κατά καιρούς, και δικαίως, ο Δήμος Ρεθύμνου να επιβάλλει πρόστιμα σε ανθρώπους που έχουν αφήσει, έχουν εγκαταλείψει ογκώδη αντικείμενα παρανόμως στους δρόμους, στα πεζοδρόμια κτλ. Προτιμήστε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Καθαριότητας. Όπως ακριβώς σας το λέω, είναι πάρα πολύ απλό. Δεν πληρώνετε τίποτα, δεν επιβαρύνεστε κάτι. Έρχονται άνθρωποι του Δήμου με το όχημα του Δήμου, με ένα μεγάλο φορτηγό, το οποίο φορτώνουν οι ίδιοι τα πράγματα που εσείς έχετε βγάλει εκτός από το σπίτι σας, έξω από την οικία σας. Πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ εύκολα και καθαρά, και όλα τελειώνουν μια χαρά και δεν έχετε ούτε το άγχος να τα κουβαλήσετε, ούτε το άγχος μην έχετε κανένα πρόστιμο. Είναι αμαρτία πραγματικά να βλέπουμε αυτές τις εικόνες στο Ρέθυμνο, ενώ υπάρχει αυτή η υπηρεσία που δουλεύει. Ναι, καταλαβαίνω ότι πολλοί είμαστε απογοητευμένοι από το Δήμο, γιατί σε πολλές άλλες περιπτώσεις τα πράγματα δεν γίνονται όπως τα θέλαμε. Στη συγκεκριμένη όμως υπηρεσία, σας τονίζω και σας το λέω και εγώ, επειδή το έχω κάνει αρκετές φορές, πραγματικά, όχι, δεν αργούν καθόλου, Νίκο. Έρχονται την επόμενη μέρα. Ξέρεις πότε θα αργήσουν? Αυτό που ανέφερε και πριν η ανακοίνωση του Δήμου. Αργούν όταν αναγκάζονται να αφήσουν το πρόγραμμά τους για να πάνε να πάρουν αντικείμενα τα οποία εμποδίζουν. Όταν έχουν αφήσει 3 στρώματα, 5 κρεβάτια, 1 ντουλάπα στο δρόμο, εννοείται ότι θα φύγεις από το ραντεβού που έχεις

0: τα κλαδιά στον κάδο, δεν ξέρω.
1: Δεν πετάς στον κάδο, δίπλα.
0: Α, δίπλα. Δεν είναι μέρα, είναι νύχτα.
1: Μα όταν ο άλλος δεν έχει αμάξει να το πετάξει, κάπου πρέπει να το βάλει για να το πάρει κάποιος.
0: Δεν είναι απάντηση αυτή. Να επικοινωνήσει με την υπηρεσία καθαριότητας. Και όταν αν διαπιστωθεί αυτό που λες, το οποίο είναι σωστό, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν κλήσεις αλλά δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό, εκεί ναι, να τα βάλουμε πάλι με το Δήμο και να τους πούμε να βάλουν άλλο ένα όχημα. Εκεί πραγματικά νομίζω και ο κύριος Πανουδάκης, ο οποίος ειλικρινά σας το λέω, οτιδήποτε του ζητηθεί θα το κάνει με μεγάλη χαρά, γιατί και αυτός θέλει η πόλη μας να είναι πάρα πολύ καθαρή και ωραία. Μακάρι να είναι αυτό το πρόβλημά μας, δηλαδή να χρειαστούμε και άλλο όχημα να βγαίνει για να μαζεύει τα ογκώδη αντικείμενα. Centro Kitchen. Είτε πρόκειται να φτιάξετε έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, είτε θέλετε να φτιάξετε το καθιστικό και την τραπεζαρία σας.
1: Να μην πετάξουν την παλιά στο σκάτος, έτσι.
0: Ακριβώς. Μπορεί βέβαια και η εταιρεία Centro να την αναλάβει, βέβαια. Γιατί όπως έχουμε πει, η εταιρεία Centro είναι επαγγελματίες και είναι σίγουρο ότι επειδή είναι και ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι, σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούν οι ίδιοι να πάρουν την ντουλάπα σας ή την παλιά σας κουζίνα και να πάνε να την πετάξουν στους κάδους. Σίγουρα θα εφαρμόσουν το πρωτόκολλο που πραγματικά δεν θα προκαλέσει κανένα απολύτως πρόβλημα. Η εταιρεία Centro εδώ και 50 χρόνια έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει το χώρο μας το χώρο που θα θέλουμε να βρεθούμε, θα θέλουμε να ξεκουραστούμε, θα θέλουμε να περάσουμε όμορφες στιγμές. Είναι η εταιρεία που είτε θέλετε να ανακαινήσετε, να κατασκευάσετε την πρώτη σας κατοικία, είτε θέλετε να φτιάξετε το εξοχικό σας, είτε έχετε κάποιο τουριστικό κατάλημα, βίλα, Airbnb, διαμέρισμα ή οτιδήποτε άλλο, η εταιρεία Centro είναι εκεί και μπορεί να αναλάβει από τον σχεδιασμό μέχρι και την τελική υλοποίηση, την κατασκευή και την υλοποίηση, οτιδήποτε θέλετε από αυτά που σας ανέφερα να φτιάξετε. Η εταιρεία Centro βρίσκεται στον κόμβο Ατσιπόπουλου καθημερινά και σας περιμένουν, και βέβαια μπορείτε να επικοινωνήσετε και μέσω της ιστοσελίδας centrokitchen.gr.

κάτι πιο ωραίο θα σας έχω αύριο εδώ πέρα, φίλες και φίλοι. Θα σας έχω Μανώλη Κονταρό αύριο να μας πει τηλεφωνικά. Ναι, τηλεφωνικά, γιατί ο Μανώλης είναι εκτός Κρήτης. Εκτός Κρήτης είναι εντός. Στην Κρήτη, στην Κρήτη, ναι. Θα τον έχουμε τηλεφωνικά να μας πει για τον τρελό αύριο, έτσι εκτάκτως, να τα πούμε και αυτά, να ακούσουμε τον αγαπητό μας τον Μανώλη. Λίγο πριν κλείσουμε, φίλες και φίλοι, να σας υπενθυμίσω για την εταιρεία Frigo Rent. Αν διοργανώνετε γάμο, αν διοργανώνετε τη βάφτιση ή ακόμα και το πανηγύρι του χωριού, ή αν έχετε κάποιο πρόγραμμα, επιλέξτε την εταιρεία Frigo Rent. Είναι η εταιρεία που διαθέτει πιστοποιημένους μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών, τους οποίους τους μεταφέρει εκεί όπου ακριβώς τους χρειάζεστε και για όσο χρόνο τους χρειάζεστε. Διαθέτουν μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη για να καταφέρετε να έχετε την σωστή θερμοκρασία που απαιτείται στα τρόφιμά σας, αλλά και να παγώσετε πιο εύκολα τα ποτά που είναι πλέον απαραίτητο. Επικοινωνήστε με την εταιρεία Frigo Rent στο 69 32 19 71 27. Να υπενθυμίσω ότι την εταιρεία Frigo Rent υποστηρίζει η εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα εδώ στο Ρέθυμνο. Τελειώνουμε για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν την προηγούμενη ώρα στα ραδιοφωνά σας ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης με την εκπομπή Ανοιχτό Μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ογκαλονάκης σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες που μείνατε κοντά μας και σήμερα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Γεια σου.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System τύπου Dexion και Spider.
8: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
10: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κρητικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
11: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
10: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
12: Ξενύχτη με φωνάζουν.
13: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
14: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη. Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
15: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
16: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
15: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
16: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
15: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
17: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
16: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
18: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
19: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
18: 6666-666.
19: Σίτες.
18: Ρολά.
19: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
18: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
19: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
18: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαού του βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

και στην καρδιά με καρφώσε το τρομερό σου χέρι. Έλα το τρομερό σου χέρι.

Σας χαιρετώ φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Από τον Κρήτη FM 87,5, όπως πάντα, πρώτο ο Θεός να μας δίνει ο καλός Θεός δύναμη και να είμαστε εδώ παρόντες για να μπορούμε να σας ομιλούμε. Γιατί το παν είναι η ενημέρωση και η επαγρύπνηση. Αυτά θέλει ο κόσμος. Δεν θέλει μεγάλους, μεγάλες φιέστες. Αυτά είναι ξεπερασμένα. Θέλει ενημέρωση και επαγρύπνηση. Γιατί όταν έρθει η ώρα θα πρέπει να είστε έτοιμοι. Εκείνη η μεγάλη επανάσταση. Να πάτε να ψηφίσετε όλες και όλοι. Αυτό να θυμάστε πάντα. Η ψήφος είναι δύναμη. Η ψήφος είναι το αύριο. Είναι αυτό που επηρεάζει, εν πάση περιπτώσει, το παρόν και το μέλλον. Πάμε όμως από Θεού άρξαστε. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκριση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Και ένα στίχο πολύ σημαντικό, να τον ελέτε, είναι από τον Ψαλμοδό, τον προφητάναξ Δαβίθ. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτω σαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Λοιπόν, καλή εκπομπή να έχουμε και ο Θεός να μας δίνει φώτιση, εν πάση περιπτώσει, και εμείς να έχουμε πρώτα απ' όλα όρεξη σαν Έλληνες να πάρουμε την πατρίδα μας πίσω. Ναι, δεν είναι εύκολο, ναι, θέλει πόνο, ναι, θέλει υδρότα, ναι, θέλει και κάποιες θυσίες, ναι. Πρέπει να μετακινηθείτε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη κάποιοι, από τη θέση αυτή την παθητική που επιλέξατε κάποιοι, να είστε απλοί παρατηρητές. Αυτά δεν τα πιάνει ο Μπακάλης, αυτά τα πράγματα τώρα, πρώτα απ' όλα δεν τιμάν τον ίδιο τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο εδώ στην Ελλάδα, γιατί αν οθρόσκω σημαίνει κοιτάζω προς τα πάνω και αυτό είναι ο Έλληνας. Επομένως ο Έλληνας άνθρωπος, ο άνθρωπος Έλληνας. Αυτά τα δύο πάνε μαζί και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι τιμητικό να έχουμε τέτοιο πλούτο, τέτοια ιστορία, μια τέτοια παρακαταθήκη. Τόσες θυσίες των προγόνων μας, των πατέρων μας, και εμείς σήμερα να στρουφοκαμιλίζουμε και να το παίζουμε αδιάφοροι, να το παίζουμε προβληματικοί. Λοιπόν, επομένως δεν είναι δυνατόν επίσης πάλι εδώ να μας κουμαντάρουν αυτά τα τρόλ. Ξέρετε αυτά που έχει πει κατά καιρούς και ο Στέφανος Χίος, νομίζω ότι έχει την απόλυτη το απόλυτο δίκιο με το μέρος του, είναι τα λεγόμενα που, δεν το λέω, τα που του συστήματος, τα που του συστήματος. Λοιπόν, είναι δυνατόν τώρα αυτοί να μας χορεύουν εδώ και να μας εμπέζουν? Με ένα αφήσιμα θα φύγουν όλοι αυτοί, αλλά αυτό εξαρτάται από εσάς. Όταν έρθουν οι εκλογές, να πάτε λοιπόν εκεί και να ψηφίσετε. Λοιπόν, επομένως, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Γιατί έρχονται πάλι κάτι ελπίδες, κάτι μουσαμάδες, κάτι επιγραφίδες, ελπίδα. Ποια ελπίδα? Δεν είναι η ελπίδα για τους Έλληνες, είναι η ελπίδα για τη woke agenda, είναι η ελπίδα και για τους υπόλοιπους λαθρομετανάστες που δεν κατάφεραν να έρθουν. Άρα αυτό το ελπίδα, δυστυχώς κάποιοι το παραβιάζουν, το απαυτόν. Συγγνώμη που μιλάω έτσι. Συγχωρέστε με, πραγματικά ζητώ την κατανόησή σας, αλλά από ένα σημείο και πέρα είναι χυδαιότητα και είναι άρρωστο αυτό το οποίο κάνουν με τον ελληνικό λαό, να τον δουλεύουν ψηλό γαζί. Ποια τώρα τα αποκομματίδια τώρα του νυν καθεστώτος τώρα, εμάς πάνε τώρα να γελάσουν. Εμείς δεν τρώμε σανό. Σανό εμείς δεν τρώμε. Χαίρετε Σάκη. Η κυρία λοιπόν που πετάει περιστέρι από την πλατεία Αριστοτέλους να σταματήσει να δουλεύει τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, και είδαμε και κάποια κόμματα να μην θέλουν την άρση της βουλευτικής ασυλίας του ξαδέρφου του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, και απ' την άλλη έχουμε αυτές τις ελπίδες, τις ψεύτικες ελπίδες. Πήγανε
βεβηλώσαν την πιο γερή λέξη που υπάρχει, η ελπίδα. Δυστυχώς δουλεύουν συστηματικά, δουλεύουν με σύστημα. Όχι αυτοί, γιατί αυτή η κομπάρση είναι μιας παράστασης, ένα κουκλοθέατρο είναι όλο αυτό. Λαμβάνουν εντολές. Εμείς από ό,τι βλέπετε ούτε ψήρες έχουμε εδώ, ούτε έχουμε τηλεπρόντορες να μας κατευθύνουν το τι θα πούμε. Το αντιλαμβάνεστε αυτό που σας λέω? Ούτε τηλεπρόντορες έχουμε εδώ, που έχει το κινητό εκεί και σου λέει ακριβώς τι πρέπει να πει σαν παπαγαλάκι, ούτε ψήρα έχω στο αυτί μου εγώ. Βλέπετε, και από τις δύο πλευρές δεν έχω μία ψήρα. Λοιπόν, ή ασοβαρευτούμε όλοι μαζί εδώ, για να βγει η χώρα από αυτή την κατάσταση εδώ, ο λαός μας δηλαδή, ο λαός μας, ή πραγματικά θα είναι ζωφερό και σκοτεινό το αύριο. Πάμε όμως σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα, με πίεζει ο Τζον, ο Τζον ο ηχολήπτης. We come back.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις άλλο. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
5: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
5: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
5: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
5: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
5: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
6: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr.
6: Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα για ταχύ και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Μητάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
9: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
10: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται στον Ομαλό με ένα δυνατό μουσικό διήμερο. Παρασκευή βράδυ 26 Ιουνίου μας διασκεδάζει ο δεξιοτέχνης λιράρης Γιώργος Κορδαλός σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με το μοναδικό Γιάννη Λιναρδάκη. Σάββατο βράδυ 27 Ιουνίου, μετά από καιρό μαζί μας ο ταλαντούχος λαουτιέρης και τραγουδιστής Αντρέας Γεωργιλάκης με τους συνεργάτες του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
12: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
14: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
15: Λοιπόν, μόλις μας ήρθε μια είδηση, θέλω να δώσετε λίγο προσοχή, θέλει λίγο υπομονή, θέλω να με ακούσετε όμως. Δυστυχώς συνέβη κάτι απαράδεκτο, ντροπιαστικό για άλλη μια φορά από την Υπουργό Πολιτισμού, η οποία έχει ένα σκοπό, ένα όραμα, να μας κάνει εδώ πέρα Μουσουλμάνους, Τούρκους, δεν ξέρω τι έρωτα έχει με τα τζαμιά και τους, και τους Ισλαμιστές, αλλά αδειάζει ακόμα και δημάρχους, αδειάζει ακόμα και πρόσωπα και καταστάσεις. Λοιπόν, τις απευθύνουν μια ανοιχτή επιστολή που τις τα λένε έξω από τα δόντια ουσιαστικά, και θέλω να ακούσετε εδώ αυτή η απαράδεκτη υπουργός πολιτισμού. Μας ακούει και ο δικός μας ο πολιτισμού εδώ, κύριος Θεόδωρος Κολοβός. Λοιπόν, προς Υπουργό Πολιτισμού κυρία Μενδώνη, ανοιχτή επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη. Καλά το κυρία, εντάξει, αλλά είναι ο τύπος. Για τα εγγένεια μνημείων Ρόδου. Κυρία Μενδώνη, ήρθατε χθες στην Ρόδο να κάνετε εγγένεια πολιτιστικών μνημείων. Και το μόνο που παρουσίασα τα ΜΜΕ, ήσαν τα εγγένεια δύο Ισλαμικών, Τουρκικών, Μουσουλμανικών τζαμιών της παλαιάς πόλεως Ρόδου, όπως και πέρυσι στην ΚΟ, με καμαρατό τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και την εκ μέρους σας φήμωση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη. Φημώσατε ακόμα και έναν δήμαρχο, ντροπή σας έχω να πω εγώ μονάχα. Τον απαγορεύσατε, λέει, να μιλήσει και τι παρόν και εκπρόσωπος του ροδιακού λαού, ανταυτού λένε μίλησε ο μουφτής της Ρόδου. Έβγε σας. Δεν θα σταθώ στο σημείο της απαγόρευσης του δημάρχου, διότι αφενός μεν σας τα έσυρε ο ίδιος στα ΜΜΕ και αφετέρου τα ίδια ΜΜΕ έδωσαν τεράστια προβολή σε αυτό σας το ατόπιμα. Εγώ θα σας ρωτήσω ευθέως, αυτά είναι τα πολιτιστικά μνημεία της Ρόδου μας, τα τζαμιά αυτά κυρία Μενδώνη? Είναι κατάλοιπα της τουρκικής μας υποδούλωσης και σκλαβιάς 400 και 500 χρόνων, και όφιλε το ελληνικό κράτος μετά την απελευθέρωσή μας να τα καταρρύψει και να τα εξαφανίσει. Έβγε, συνυπογράφω και ψηφίζω, όπως και έκαναν οι γείτονες στην Μικρασία μας για τους χριστιανικούς ναούς που τους μετέτρεψαν σε στάβλους, μπαρ, αποθήκες, εστιατόρια και τζαμιά. Ναι, κανένας ναός δεν έμεινε άθικτος. Ακόμα και στις μέρες μας ο Ερντογκάν μετέτρεψε την Αγία Σοφιά, άλλους και άλλους δύο μεγάλους ναούς σε τζαμί, και ούτε ένα κύχ δεν βγάλατε. Πολιτική και θρησκευτική ηγεσία. Αντιθέτως, ο υπογράφων ή το μόνος που τον κατήγγειλε εγγράφως στην UNESCO και έκτοτε κινητοποιήθησαν και οι άλλοι φορείς προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεν είναι μόνο τα χριστιανικά μνημεία και ναοί που τεμενοποιήθησαν από την Τουρκία στην εποχή μας, είναι και τα αρχαία ελληνικά μνημεία της Μικρασίας, Εφέσου, Περγάμου, Τρίας, Καπαδοκίας, Βυθινίας, Πόντου, Φετιγέ και άλλα και λοιπά και άλλα. Που ενώ οι πέτρες, τα μάρμαρα, τα ψηφιδωτά, τα αγάλματα και οι σημερινές ανασκαφές φωνάζουν Ελλάδα, οι Τούρκοι συνάδελφοί σας και αρχαιολόγοι τα λένε ρωμαϊκά, τα λένε ελληνιστικής περίοδου, τα βαπτίζουν αρχαϊκά, μα ποτέ δεν τα λένε ελληνικά. Αμφιβάλλετε? Πάμε μαζί μια βόλτα χωρίς την Παναγιωταρέα να σας τα δείξω εκ του σύνεγγες, με συγχωρείτε, να σας τα δείξω εκ του σύνεγγες. Όθεν το ερώτημα που γεννάται ευθέως είναι, τι πρεσβεύετε? Υιοθετείτε την μητσοτακική πολιτική των ήρεμων νερών του Αιγαίου ή την οσφιοκαμπτική του Υπουργού Εξωτερικών Γεωργίου Γεραπετρίτη? Δεύτερο αμήλικτο ερώτημα είναι ένα, γιατί τόση δα τουρκοειδές πολιτική, μήπως καλλιεργείτε κι εσείς την ιδέα του μοιράσματος του ελληνικοτά του Αιγαίου? Γι' αυτό και αποσύρατε όπλα μήνης μας από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων για να στείλετε στον Καραγκιόζη Ζελένσκι, που μας ανταμείβει με θαλάσσια ντρόουν και αγάπες με Ερντογκάν, Και φέρνετε από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια στρατιές λαθρομεταναστών και τους εγκαθιστάτες στις πλέον ευαίσθητες περιοχές της χώρας μας για πληθυσμιακή αλλίωσή μας, και που οι ίδιοι ομολογούν ότι είναι αδέλφια των Τούρκων, και πως σε μια πολεμική σύγκρουσή μας με τους Μογγόλους αυτοί θα πάνε με το μέρος της Τουρκίας, λειτουργώντας ως πέμπτη φάλαγγα πίσω μας, και θα μας φάξουν. Σε πρόσφατο ταξίδι μου στη Δαλματία, Βαλκάνια και Κεντρική Ευρώπη, πουθενά δεν είδα αυτό το χάλι που επικρατεί στον τόπο μας. Πουθενά δεν είδα λαθροεισβολής σκουρόχρωμους από Ασία και Αφρική. Και πουθενά δεν είδα τσιγκάνους, γύφτους και Ρωμά όπως εδώ στη χώρα μας. Εννοεί αυτό το χάλι, το ανεξέλεκτο. Εκεί, εν πάση περιπτώσει, είναι όλα δρομολογημένα στο εξωτερικό. Αν έχετε αποφασίσει να μας δωρήσετε στον Σουλτάνο για να κάνει το όνειρό του μαβί βάταν, πείτε το καθαρά. Να πάρουμε και εμείς τα μέτρα μας. Να πάρουμε γυναίκες, παιδιά και να μετικήσουμε σε άλλη γη, σε άλλα μέρη. Λέει τώρα πάνω στην αγανάκτηση του άνθρωπος στην ανοιχτή επιστολή. Επουδενή να φύγουμε από εδώ. Θα τους διώξουμε εμείς όλους αυτούς τους ανθέλινες και τους ραγιάδες και τους πεμπτοφαλαγγίτες. Διότι δεν θα αντέξουμε να δούμε να επανέρχεται το Ισλάμ στα νησιά μας. Και δει χωρίς να πέσει μια τουφεκιά. Και προσθέτω κι εγώ, χωρίς να σπάσει μια μύτη. Κυρία Μενδώνη, η πολυπολιτισμικότητα που πρεσβεύει ο Πρωθυπουργός σας δεν έχει μέλλον. Τον δρόμο έδειξε ο Τραμπ. Μπράβο ρε παλικάρι. Μπράβο εσύ που γράφεις την επιστολή. Βλέπετε ήδη τις φωνικές συγκρούσεις σε Belfast, Παρίσι, Λονδίνο, Βρυξέλλες, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία. Τούτοι οι φανατικοί Ισλαμιστές τζιχαντιστές, στους οποίους ανοίξατε διάπλατα τις πύλες της Ελλάδος και της Ευρώπης, δεν δύνατε να αφομοιωθούν με τον γηγενή ευρωπαϊκό πληθυσμό. Αντιθέτως, θέλω να επιβάλλουν και θα το επιβάλλουν το Ισλάμ με τη βία, την μπούρκα στις γυναίκες. Και θα παντρεύουν ανήλικα κορίτσια και γέρους παιδεραστές. Χθες πέθανε ένα 9 ετών κορίτσι. Αυτό θέλετε? Γι' αυτό κυνηγήσατε ανηλαίως τον πρώην βουλευτή, τέλος πάντων ένα βουλευτή της Νίκης που κατέριψε τα αισχρά έργα πινάκων ενός σαλεμένου καλλιτέχνη από την Εθνική Πινακοθήκη. Επανέρχομαι όμως στα μνημεία της Ρόδου. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε του ανθρώπου. Αλλά τέλος πάντων, ασχέτως ότι δεν πάνε τα πράγματα έτσι όπως θα έπρεπε. Ο Θεός να τον φωτίσει. Αυτά μόνον σας υπέδειξαν ως πολιτιστική μας κληρονομιά για τους αρχαίους ροδιακούς μας ναούς στην Ακρόπολη της Ρόδου, Αθηνάς, Απόλλωνος, Διός, αρχαίο στάδιο το οποίο εκχωρήσατε, περιφράξατε και απαγορεύσατε στους ντόπιους να εισέρχονται δωρεάν. Δωρεάν? Τίποτα. Για το εθνικό μας θέατρο στο Νιοχώρι, για την Ακρόπολη Γυαλισσού στο Λόφο Φιλερίμου. Πού ακόμα να μπουν οι μπρούντζινες παραστάσεις των παθών του Χριστού που εκλάπησαν πέρυσι? Για το σταμάτημα αρχαιολογικών ανασκαφών στην περιοχή Δάφνης και Κρεμαστής? Για του παγκοσμίου φήμης Έλαφος και Λαφίνα που είναι εγκατελειμμένα στο βουνό προφήτης Ηλίας? Γιατί να μην αναδείξει του μοναδικού στο Αιγαίο πελασγικού φρουρίου στον Ακραμίτη και Ατάριβο? Για την αρχαία πόλη Κιμισάλα στα Σιάνα? Για τον τεράστιο προϊστορικό ναό του Ανταβαρίου, διός με τις γιγάντιες πελεκητές πέτρες από γρανίτη? Για την Ακρόπολη της Λίνδου που πληρώνουμε και εμείς ως ντόπιοι 20 ευρώ για να δούμε πέτρες δίχως ξεναγό? Για τον πολιτισμικό μέλαθρο Ρόδου περιοχής Σγουρού που έχει τιμηθεί πανελληνίως και διεθνώς και εσείς αγνοείτε επιδεικτικός. Για τις, εγώ θα προσθέσω ότι το πανελληνίως και διεθνώς τους ενοχλεί, δεν θέλουν καν η Ελλάδα να αναδεικνύεται διεθνώς και πανελληνίως. Δεν το θέλουν, τους πιάνουν φλίχτενες. Για τις αρχαίες φρικτορίες της Ρόδου, για τα εγκατελειμμένα κάστρα της, Κρητινίας, Αρχαγγέλου, Μονολίθου, Κρεμαστής, Χαρακίου, Αγαθής, τίποτα. Για τον αρχαίο πελασγικό οικισμό στην παραλία Πρασινοσίου, Καταβιάς και ακόμα και τον μέγα ροδιακό μνημείο του Κολοσσού που μισούν αιώνα τώρα. Γαβγίζω πως έπρεπε να είχαν ήδη ξαναστηθεί στο λιμάνι της Ρόδου. Τίποτα όμως εσείς. Για τον εκεί κοντά επίσης πύργο του Ναγιάκ, λυπάμαι πολύ, αλλά δεν θα σας χειροκροτήσω για αυτά τα εγκαίνια, όπως δεν θα σας χειροκροτήσω όταν τσιμεντώσατε την Ακρόπολη Αθηνών. Απίστευτα πράγματα, φοβερές καταγγελίες. Δεν με εκφράζουν, δεν με αγγίζουν, δεν με ενδιαφέρουν, όπως δεν αγγίζουν και δεν εκφράζουν τον ροδιακό λαό που τέθηκε στο πλευρό του εκλεγμένου δημάρχου του και κατέκρινε την απαράδεκτη συμπεριφορά σας. Αν δεν με πιστεύετε, μπορείτε να κάνετε ένα γκάλωπ. Λυπάμαι. Λοιπόν, και λυπάμαι επίσης που εξακολουθεί να υπάρχει ο Μιναρές στον παλαιοχριστιανικό ναό του 15ου αιώνα μετά Χριστόν του Αγίου Ιωάννη στην γειτονιά μου, περιοχής Γουρού Ρόδου, που μετέτρεψαν σε τζαμί κατακτητές ενώ έπρεπε να αντικατασταθεί από καμπαναριό. Τι λέτε γι' αυτό? Και μιας που έρχεται αύριο στη Ρόδο και ο Πρωθυπουργός, καλόν θα είναι να του θέσετε και αυτά υπόψη. Και ότι αρνούμεθα να φορολογούμεθα βαρέως για τέτοιες άχρηστες δαπάνες. Εκλογές έρχονται ως ονούπο και οψώμεθα εις την κάλπιν. Αλήθεια, δεν ανατριχιάζετε ερχόμενοι με πλοίο στη Ρόδο και αντικρίζετε από το πέλαγος προς το λιμάνι τους μιναρέδες της παλαιάς πόλης μέσα στο κάστρο, αντί να θαυμάζετε τα υπέροχα τείχη της, που είναι προστατευόμενα από της UNESCO, μνημείο της UNESCO, τέλος πάντων. Λοιπόν, και συνεχίζει εδώ: ανακραίων δάβλης ο Ρόδιος Σπύρος Δράκος, ωραίος, μ' αρέσει, Δράκος, Κατσούρης. Ανακραίων, λέει, δάβλης ο Ρόδιος Σπύρος Δράκος Κατσούρης. Γεια σου ρε Δρακούλη. Γνήσιος Ρόδιος, γηγενής τέταρτης γενεάς, εκκρεμαστής Ρόδου ορμόμενος, κτήτρο και διευθυντής του πολιτισμικού μελάθρου Ρόδου, όπερε τύχη 7η πανελληνίων και διεθνών βραβεύσεων, μεταξύ των οποίων και της UNESCO, International Art Academy και Χελενίσμεν, τέλος πάντων είναι πολλοί οι τίτλοι του εν λόγω κυρίου. Σπυρίδωνα, να είσαι καλά, Δράκο, τα είπες έξω από τα δόντια. Είναι ο άνθρωπος πάντως ένα σοβαρό μέλος της UNESCO, παράγοντας της UNESCO, και τον ευχαριστούμε, έτσι δεν είναι? Ήθελα να σε ευχαριστήσω, Γιώργο.
16: Να είσαι καλά.

0: Εννοείται.
1: Νομίζω τα έχει πει όλα. Τα έχει πει όλα. Είναι αυτά που έλεγα πριν πολλές μέρες, θυμάσαι, πρόεδρε, που συζητήσαμε και λέγαμε για τους αρχαιολογικούς χώρους και όλα αυτά τα χάλια.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ και παυξάνω. Μπράβο, έβγε. Έβγε στον κύριο Σπύρο.
0: Θα έρθουμε και σε επαφή με τον κύριο Σπυρίδωνα Δράκο. Διότι
1: και
0: μιλάμε...
1: όταν τελειώσεις, έχω πάρα πολύ ωραία νέα να σου πω, συνταρακτικά που είναι για το κόμμα και μας ενδιαφέρουν.
0: Θέλεις να προχωρήσεις κατευθείαν, πες το. Πες το γιατί...
1: Τώρα, όχι, θέλω κατευθείαν πρώτα, να μιλήσουμε κατευθείαν.
0: Ωραία, λοιπόν. Εύχομαι, πόσα λεπτά έχουμε, 5 ακόμα. Εφήμωσε αυτή εγκατακλείδη τώρα, εφήμωσε αυτή η Μενδώνη η ανεκδίγητη τον δήμαρχο, τον συνονόματο, εν ονόματι Αλέξανδρο, τον δήμαρχο Ρόδου. Η μόνη τους προτεραιότητα είναι πώς θα μας τουρκοποιήσουν, πώς θα μας οθωμανοποιήσουν, πώς θα μας κάνουν να προσκυνήσουμε τους παλιούς κατακτητές. Μετά από 400 χρόνια, 500 χρόνια σκλαβιές, προσπαθούν λοιπόν αυτοί εδώ οι ενδεδειμένοι δημοκράτες, έλα, γεια σου Μανώλη πατεράκι, οι ενδεδειμένοι δημοκράτες, υποτίθεται με πρόσωπα δημοκρατών, αλλά όμως εντομέσω της ψυχής τους, στην καρδιά τους αυτοί οι άνθρωποι λατρεύουν τους Μογγόλους με μια μανία, με ένα φανατισμό, με ένα σχεδιασμό άνευ προηγουμένου. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα δεν έγινε ούτε επί Οθωμανικής εποχής. Τέτοιοι επικίνδυνοι πράκτορες, γιατί πρόκειται για πράκτορες, όταν εσύ δεν θες να αναδείξεις τον χριστιανικό πολιτισμό, τον αρχαίο πολιτισμό, που αμήν τι άλλο αυτά είναι τα βαριά όπλα της ιστορίας μας, από εκεί θα βρούμε το νήμα να βγούμε από αυτό το Ισλάμ που μας εμφύτευσαν αυτή η ανεκδίητη παρέα στο Μαξίμου. Τίποτα, ζούμε τραγικές καταστάσεις. Θέλουν εδώ και τώρα να ισλαμοποιήσουν την Ελλάδα, να διαμελήσουν την Ελλάδα. Ήταν και κάτι το οποίο κατήγγειλε ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εντάξει, δεν επικροτώ που έκανε την πάπια τότε με το ξεπούλημα της Μακεδονίας, αλλά τουλάχιστον τώρα είπε ότι πάνε να κάνουν ανεξάρτητη τη Θράκη. Θέλουν να κάνουν ανεξάρτητη την Κέρκυρα. Τα Επτάνησα, τέλος πάντων. Την Κρήτη! Ρε εσείς σηκωθείτε να φύγετε το συντομότερο δυνατόν. Εγώ ένα γνωρίζω. Βλέπω τα μάτια των συμπατριωτών και περιμένουν την ομή εκδίκηση. Θα σας τιμωρήσουν, βρε στην κάλπη. Θα σας τιμωρήσουν. Παρακαλώ, να πάρει και το λόγο ο κύριος Πατεράκης. Κάτι ήθελε να προσθέσει ο κύριος Πατεράκης. Μανώλη Πατεράκη, μας ακούς? Μανώλη.
2: Χαίρετε στον αγαπημένο Θεόδωρο.
1: Καλώς ήρθες.
2: Τα είπες όλα, τα είπε και ο κύριος που σου στείλε το μήνυμα, δεν θυμάμαι, δεν άκουσα τα γιατί
0: κάποιες... Σπύρος Δράκος. Δρακούλης.
2: Πώς είναι κριτικός η καταγωγή. Πώς είναι κριτικός η καταγωγή.
0: Δρακούλη είσαι απέναντί σου. Δρακούλη είσαι απέναντί σου. Δράκος είσαι εσύ. Έλα, πάμε.
1: Είπε ξεκάθαρα ο άνθρωπος ότι είναι από το νησί.
0: Ναι, μωρέ, είναι.
1: Τέταρτη γενιά κιόλας. Τέσσερις γενιές πίσω.
0: Τέλος πάντων, του Δράκουλα απόγονος είναι. Πάμε παρακάτω, έλα.
2: Εδώ υπάρχει ένα θέμα πολύ σοβαρό πλέον. Αυτή τη στιγμή, εκτός της Ισλαμοποίησης, με όλους αυτούς που στην ουσία εκτελούν διαταγμένη υπηρεσία και διαχειρίζονται τις αρχές και τις εξουσίες της Ελλάδας μας, ένα μεγάλο μέρος του λαού, η συνείδησή του μετατρέπεται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή στην αφέλεια ή στην ύπνωση ή στη συνενοχή με τη σιωπή, και καλούνται οι λίγοι εναπομείναντες αυτού του τόπου πλέον, γηγενείς, αμυγός στα γενείς, που ίσως να έχει μείνει το 1/3,

0: να υπερασπιστούν τα ιερά όσια. Εδώ υπάρχουν και άλλα θέματα όμως. Θα έπρεπε για μένα αυτοί οι άνθρωποι που δημιουργούν τέτοια σοβαρά ζητήματα να κηρυχτούν ανεπιθύμητοι πλέον στον κάθε τόπο και να κινηθούν και νομικά, αφού γιατί έχουν καταπατήσει ήδη το Σύνταγμα, έπρεπε να κινηθούν νομικά, δηλαδή οι πολίτες που βάλλονται σε όποια περιοχή, αλλά και σε επίπεδο επικράτεια σε θέματα εθνικά που έχουν να κάνουν, όπως είναι τώρα, ας πούμε, για το κλιματολόγιο, που είναι σε εξέλιξη, που παίρνουν τη γη. Γιατί είναι πόλεμος. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό που γίνεται. Χωρίς σφαίρες όμως. Πρέπει ο κόσμος να το συνειδητοποιήσει. Ότι έχουμε ένα πόλεμο, ακήρυχτο πόλεμο, που δεν έχει, που δεν σε λαβώνει με το μαχαίρι ή με τη σφαίρα, στο σώμα σου δηλαδή, αλλά στην ουσία σε σκοτώνει ψυχικά, ψυχολογικά. Είναι ένας αργός θάνατος που, κάθε μέρα σου περιορίζει τις όποιες ελευθερίες που έχεις και τα όποια δικαιώματα, και σε λίγο διάστημα, αν συνεχιστεί αυτό με την απραξία του λαού ως παρατηρητής, αυτό που θα γίνει, ότι θα πρέπει ή να βρεθεί ένα πλοίο να μας βάλει όλους να φύγουμε, ή απλά θα είσαι στον τόπο σου ξένος. Δεν υπάρχουν πλέον πολλές επιλογές και πολλά περιθώρια. Είναι ξεκάθαρα. Αυτό ήθελα να προσθέσω, αγαπητέ πρόεδρε, και συγγνώμη που...
1: Μανώλη, θα έχεις... Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ ο άλλος, ο Δρακούλης εδώ, μου λέει τώρα να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Περίμενε και επιστρέφεις. Χαιρετίσματα από τον άλλο τον Δρακούλη, τον πατεράκι. Λοιπόν, ένα λεπτό και επιστρέφουμε. Μη φύγεις, σε παρακαλώ. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, και αν συμβεί.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
7: Είναι
6: αλουμίν.
8: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
9: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη.
10: γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
12: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
13: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
12: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
14: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
15: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
16: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
15: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
17: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
18: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Πατεράκη, με ακούτε? Κλείστε αυτό που λέγατε προηγουμένως.
0: Αγαπητέ πρόεδρε, για το... για τι μας ακούνε και ο δημόσιος λόγος.
1: Έτσι.
0: Να βγαίνουν, είναι καλό να μιλάμε και να βγαίνουν συμπεράσματα και μηνύματα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να... τελικά και κάποιους ανθρώπους που για κάποιους λόγους μέχρι τώρα δεν συμμετέχουν. Μπράβο. Σε ό,τι γίνεται. Μπράβο. Ή με την αδιαφορία τους στην ουσία συμμετέχουν με το έγκλημα που επιχειρείται τη διάλυση και τη λαιλάτηση του έθνους των Ελλήνων.
1: Ναι.
0: Οπότε για να βγει ένα συμπέρασμα για το συγκεκριμένο ζήτημα που έκανε στην αναφορά, αλλά και γενικά ό,τι έχει να κάνει με τη γενική απαξίωση του έθνους και τη διάλυση.
1: Ναι.
0: Και των εθνών γενικότερα, που αυτός είναι ο στόχος της διατάξης πραγμάτων, διάλυση των εθνών, αλλά για το έθνος των Ελλήνων που εμείς είμαστε και μιλούμε. Αυτό που θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι όταν δεν μιλάς,
1: έτσι,
0: Δηλαδή, εάν ο Έλληνας μιλούσε, αρνιότανε την επιβολή του πειράματος με τον COVID. Mm-hmm. Αρνείται το εγκλήματος της απαξίας των μνημείων. Αρνείται την ισλαμοποίηση, να αρνηθεί, να μιλήσει. Δηλαδή, μόνο να μιλούσε, να εκφραζόταν δηλαδή.
1: Μπράβο.
0: Δεν θα γινόταν αυτά που γινόταν, χωρίς να υπάρχουν ούτε κινητοποιήσεις, ούτε τέλος πάντων οτιδήποτε που μπορεί ο καθένας να καπηλευτεί, παρερμηνεύοντας εμάς τους λόγους μας.
1: Ναι.
0: Ο Έλληνας σήμερα θα πρέπει να το καταλάβει, όσοι έχουν υπομείνει, αν αισθάνονται Έλληνες στην ψυχή, αν είναι Έλληνες, πρέπει να μιλήσουν. Αυτό δηλαδή το μήνυμα για όποιον μας ακούει. Πρέπει να σπάσουμε τη σιωπή μας, βάζω και σε αυτού μας μέσα, για να μην νομίζω ότι είμαστε κάποιος εξαίρεση.
1: Ναι.
0: Πρέπει να σπάσουμε τη σιωπή μας στα κακώς κείμενα που έχουν να κάνουν με τη διάλυση του έθνους μας, με τη διάλυση των αξιών, με την λαιλάτιση που συμβαίνει, του κράτους. Πρέπει να αναλάβουμε, πρέπει να αναλάβει ο λαός, πρέπει δηλαδή να αναλάβει ενεργά με τη θέση του, με το λόγο του, με την αντίδρασή του, με την άρνησή του στη διάλυση και στη λαιλάτιση. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό σήμερα. Με την αποτροπή, αλλά για να αποτρέψεις κάτι πρέπει να συμμετάσχεις. Να συμμετάσχεις στο ότι δεν συμφωνείς, ότι δεν θα αποδεχτείς τελεσμένα γεγονότα, ότι δεν θα γίνεις ξένος στον τόπο σου και δεν θα γίνεις σκλάβος στον τόπο σου από αυτούς ψηλεστριγόνες που ανά τον αιώνα και διαχρονικά λαιλατούνε και σκοτώνουνε τις ψυχές αλλά και τα σώματα όλων που δεν μιλούνε και δεν αντιδρούνε, των Ελλήνων. Και για τους ήρωές μας, για αυτούς που θυσιαστήκανε, που χύσανε το αίμα των, για να είμαστε εμείς όσο γίνεται ελεύθεροι. Πρέπει, έχουμε ένα ιερό χρέος, ο καθένας, για αυτούς που θυσιαστήκανε, τσι προπαπούδε μας, τσι προπάτορέ μας, που λέμε στην Κρήτη, να θυσιαστούμε και να αγωνιστούμε και εμείς. Η ανοχή έχει τελειώσει. Η σιωπή είναι συνενοχή. Είμαστε συνένοχοι από την ώρα που σιωπούμε και στην ουσία συμμετέχουμε στο έγκλημα.
1: Πόσα λεπτά έχουμε ακόμα, τελειώσαμε.
20: Τελειώσουμε.
1: Λοιπόν, τα είπε όλα προς το τελείωμα ο κύριος Πατεράκης. Για αυτούς που ήρθαν τώρα, θέλω να πω απαράδεκτο το συμβάν που έγινε στη Ρόδο, η Μενδώνη να προσπαθεί να φημώσει τον δήμαρχο Ρόδου, τον συνονόματο τον Αλέξανδρο, με μια επιβολή άνευ προηγουμένου να μας επιβάλλουν εδώ τα εγγένεια των τζαμιών. Εμείς τους τα επιστρέφουμε, δεν τα αποδεχόμαστε, δεν τα αναγνωρίζουμε. Όταν θα έρθουμε στα πράγματα του Χριστού συνεργούντος, εμείς αυτά θα τα κατεδαφίσουμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πληρώνουμε εμείς τους κατακτητές μας. Δηλαδή, πού το ξανάδατε, ποια χώρα στον κόσμο αναστηλώνει των κατακτητών τα κτίρια και τα λοιπά. Κάν το μουσείο, κάν το κάτι άλλο. Δεν είναι ανάγκη να το κατεδαφίσεις. Αυτοί όμως ως τζαμιά λοιπόν τα αναστηλώνουν, τα ανασκευάζουν, τα ανακαινίζουν. Εμείς λοιπόν αυτούς τους χώρους θα τους χρησιμοποιήσουμε για άλλες δραστηριότητες και τα λοιπά. Πάντως, να σας φέρω ένα παράδειγμα και κλείνω. Εδώ στην Άνω Κυψέλη, που ήμουν ένα μεγάλο διάστημα, υπάρχουν τα τουρκοβούνια. Μα δεν τρέπεστε μωρέ λίγο. Δεν τρέπεστε μωρέ τρισάθλι και λεϊνή τουρκοβούνια. Βγάλτε τα ελληνοβούνια, βγάλτε τα κολοκοτρώνης, νικηταράς. Βγάλτε τα, δώστε ένα χριστεπώνυμο ελληνικό, δώστε ένα ελληνικό επίθετο. Βγάλτε ό,τι θέλετε, απλά όχι να είμαστε ακόμα ραγιάδες, δυστυχώς. Δυστυχώς θέλουν να μας μετατρέψουν, εγώ δεν είμαι και πολλοί Έλληνες δεν είναι. Και αυτοί είναι τελικά που θα κάνουν τη μεγάλη αλλαγή με την ψήφο τους. Λοιπόν, να είστε καλά όλες και όλοι. Ευχαριστούμε για την για την κατεύθυνση εδώ του ηχολήπτη μας, του Ιωάννη. Ευχαριστώ και τον Γιώργο τον Παντακό, τον Γιώργο τον Λεκάκη, ευχαριστώ τους πάντες, ευχαριστώ τον Θεόδωρο τον Κολοβό και τον Μανώλη τον Πατεράκη που ήταν ο τελευταίος ομιλητής. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή δύναμη και ο Θεός μαζί μας.
20: Ευχαριστούμε για το βήμα, ευχαριστούμε για το βήμα, Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Έγινε.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορά φορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
5: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
5: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
5: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
5: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
5: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
5: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
0: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
7: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
8: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
10: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
11: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
12: Με τυρί και παξιμάδι στο Βουργιαλάκι μου.
11: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
13: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
11: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
12: Στο Βουργιαλάκι μου.
11: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
14: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
15: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
16: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
15: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
16: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
15: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
16: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
15: Tony Strom.
16: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
15: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
16: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
17: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
18: Κομμάτι της παράδοσης.

είστε Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν Γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός. Χορός ήσουν Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
5: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
5: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
5: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
5: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
5: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
6: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
7: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
8: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
10: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281 121 61 76. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
12: Ελένη, πού να στα λέω. Εγώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
13: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën Peugeot Exedon δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
12: Καλά, καλά.
13: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
16: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση. Σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.

0: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
1: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέι στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
3: Ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Απολαύστε φρέσκια σοκολατόπιτα με εξαιρετική υφή που αγγίζει την τελειότητα. Απολαυστικά τσουρέκια σοκολάτας με πίστη στη χειροποίητη τέχνη των γλυκών, με πρώτες ύλες που διασφαλίζουν ποιοτικά και ολόφρεσκα γλυκά. Στο Ζαχαροπλαστείο της Ελένης θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από φρέσκα γλυκίσματα, λαχταριστές τούρτες ζαχαρόπαστας και ολόφρεσκα χειροποίητα παγωτά. Ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Μια διαδρομή που κρατά από το 2003, γεμάτη γεύσεις και αρώματα. Με αγάπη και πάθος μένουμε πιστοί στη χειροποίητη τέχνη. Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 35, Αγία Βαρβάρα. Τηλέφωνο 210-5696-647.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: εκπομπή λόγου, διαλόγου, αντιλόγου, μια εκπομπή βροχή πληροφοριών και συναισθημάτων. Μια εκπομπή από Έλληνες για Έλληνες και όσους αισθάνονται Έλληνες. Από τον Κρήτη 87,5 FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι. Χαρούμενος σήμερα. Γεια σας. Με την υγειά σας και για την υγειά σας και να έχετε την υγειά σας. Λοιπόν, Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο, αρχαίων πολιτισμού η εκπομπή. Τα μπανταλάκια μου τα έχω τακτοποιημένα εδώ. Ένα μπανταλάκι στην κονσόλα, ένα μπανταλάκι στην κάμερα και ένα τρίτο μπανταλάκι στο φως. Έτσι, τρία τα μπανταλάκια σήμερα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα. Θα ακούσουμε και θα δούμε πολλά πράγματα. Την εκπομπή αυτή σας την προσφέρει το ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Με τα γλυκά εκείνα που δεν παχαίνουν, αλλά ομορφαίνουν, γιατί δεν έχουν συντηρητικά. Είναι χειροποίητα. Είναι φτιαγμένα εκείνη την ώρα μέσα από το εργοστάσιο, από το εργαστήριο. Εργαστήριο μέσα από εκεί το κάνουν οι γυναίκες. Πας να βάς και βλέπεις τις γυναίκες μέσα να φτιάχνουν τα γλυκά. Να μην πω για τη σοκολατόπιτα, να μην πω για το παγωτό, να μην πω για όλα τα υπόλοιπα και μας αρχίσουν και μας τρέχουν τα σάλια πάνω στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Αγία Βαρβάρα. Επίσης το καφέ Μυστήλι. Εκεί είμαστε εμείς κάθε Δευτέρα 5 ώρα το απόγευμα. Στο Θυσίον, το ηφαιστείον δηλαδή. Κάθεσαι, από τη μια βλέπεις μπροστά σου ό,τι έχει απομείνει από την ποικίλη στο Α. Ένα καγκελάκι σε χωρίζει. Από την άλλη είναι ο Αϊθαλής Παρθενών, η Ακρόπολη, και από την άλλη ο πιο ταλαιπωρημένος μα πιο ισχυρός ναός του κόσμου, ο ναός του Ηφαίστου. Αυτή η περιοχή εκεί πέρα, όταν κάθεσαι, αλλάζει όλο το κραδασμικό, γιατί περνάνε κάποιοι που σε επηρεάζουν και ακόμα εξακολουθούν να είναι εκεί. Πάνω στην οδό Αδριανού. Εκεί είμαστε κάθε Δευτέρα 5 η ώρα το απόγευμα και τα πίνουμε και τα καφεδάκια μας ή ό,τι άλλο και τα λέμε με εσάς. Στο ζαχαροπλαστείο της Ελένης είμαστε κάθε Τρίτη 6-7 η ώρα το απόγευμα μέσα μετά την εκπομπή και πίνουμε και εκεί το καφεδάκι μας. Και το του Σαρόγλου οι χειροποίητες πίτες, του Νίκου του Σαρόγλου οι χειροποίητες πίτες, όπως τις έκανε η γιαγιά από την Σινόπη του Πόντου. Ξέρετε, εκείνη τη δειλήμενη ωραία πόλη, εκείνη τη μύτη που μπαίνει μέσα στον κόλπο σαν να λέει κοιτάξτε με. Εκεί λοιπόν με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και αγνά υλικά που τις παίρνεις, βάζεις την κατάψυξη και σε βγάζουν στο άσπρο πρόσωπο όταν έρχεται κάποιος επισκέπτης. Σαν τον επισκέπτη που έχω σήμερα εδώ, γιατί σήμερα η εκπομπή γίνεται με κόσμο, που έχει έρθει ο φίλος μου ο μάμας από τη Νέα Υόρκη να με δει. Έκανε ταξίδι από τη Νέα Υόρκη για να το συνδυάσει έτσι με τις τρίτες εδώ τις εκπομπές, για να έρθει και να δει πώς γίνεται αυτή εδώ η εκπομπή. Όχι μας ακούει μόνο, μας άκουγε εκεί πέρα πάνω μόνο από τώρα, ήθελε να δει πώς είναι και στα αληθινά. Γεια σου μάμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε ό,τι καλείται τέχνη. Τέχνη δεν είναι ένα πράγμα, δεν είναι δύο πράγματα. Η τέχνη είναι ένα ενιαίο σύνολο. Δεν μπορείς να κάνεις μόνο τέχνη, να είσαι μόνο καλλιτέχνη σε ένα κομμάτι. Πρέπει να έχεις και τα άλλα σου ποδάρια για να στέκεσαι. Και έχω να σας παρουσιάσω έναν φίλο, χρόνια φίλο, από αυτούς ξέρετε που δεν χρειάζεται να τους συναντάς κάθε μέρα για να λες τι κάνεις καλά. Από αυτούς που ξέρεις ότι είναι πλάι παράλληλα και βαδίζουν και κάπου είναι και κάτι κάνουν, χωμένοι πάντα μέσα στα συρτάρια, στα στούντιο, στα αναμαλιασμένοι με χειρόγραφα, με παλιά βιβλία έτσι, και που τραβούν το δικό τους το μοναχικό δρόμο, που δεν φαφλατίζουν, που δεν βαράνε τύμπανα, εδώ είμαστε, εδώ είμαι, κοίταμε και λοιπά, και που κάνουν τον αργό αθόρυβο αγώνα της χελώνας ενάντια στο λαγό. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε να μιλήσουμε, να βγούμε, να τα πούμε. Εγώ το πρότεινα, εγώ τον σκούντιξα. Αυτό το σκούντιμα του αγώνα, του αγώνα ξέρετε έτσι, είναι το σκούντιμα του αγώνα τελικά, όπως καλά τα λέει ο Γιάννης Ρίτσος. Και του είπα να έρθει γιατί έχει κάνει ένα πάρα πολύ σπουδαίο έργο. Ένα παιδί από τη Θάσο, Κρητική Θάσος, ένα υπέροχο όμως νησί, καταπράσινο νησί του Βορείου Αιγαίου μας, που έχει να καταθέσει πάρα πολλά και θέλω να σας τον συστήσω σήμερα, διότι δεν έχει πάει σε άλλες εκπομπές, γιατί σας είπα δεν ήταν το ζητούμενό του. Το εσωτερικό ζητούμενό του ήταν να γράψει, να ασχοληθεί, να μάθει, να διδάξει, να πει, και αν βρεθεί κάποιος στην πορεία του να του δώσει μια συνέντευξη, να του πει μερικά πράγματα για όλα αυτά που έχει κάνει, τότε καλώς, αλλιώς δεν τον ενδιαφέρει και καθόλου. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θοδωρής Οικονομίδης. Γεια σου Θοδωρή.
2: Γεια σου Γιώργο.
1: Καλά είσαι?
2: Τέλεια.
1: Μπράβο.
2: Εδώ είμαι τέλεια.
1: Εδώ είσαι τέλεια, έτσι.
2: Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου.
1: Έτσι δεν είναι τα πράγματα.
2: Και θέμα Κρήτης, αλλά και θέμα δικό σου. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθώ πολλά χρόνια τις εκπομπές, το αρχείο σου. Στάθηκε θεμέλιο για μένα για την έρευνά μου όσον αφορά τα αρχαία, τη μουσική και το θέατρο, και τη μουσική περισσότερο, όλες αυτές οι εκπομπές και τα αρχεία, τα που έχουμε να διαβάσουμε.
1: Με όλους τους ανθρώπους που ήρθαν εδώ πέρα, ναι, και καταθέσανε ψυχή, όλοι όσοι έχουν έρθει εδώ καταθέσανε ψυχή, είναι αλήθεια.
2: Ναι, γιατί είναι δύσκολο, βέβαια είναι πολύ ευκολότερο από ό,τι ήταν πριν 20-30 χρόνια να ψάξουμε να βρούμε κάτι, έτσι. Τώρα είναι πιο απλό. Αλλά εδώ υπάρχει μια παγίδα. Για να βρω μια πληροφορία πρέπει να κάνω στην άκρη πολλά πράγματα που θα μου έρθουν.
1: Πολλές μη πληροφορίες.
2: Ναι, πολλές μη πληροφορίες και πολλές φορές και σκεμμένα λανθασμένες πληροφορίες για να σε πάνε σε άλλο μονοπάτι.
1: Το έχεις αντιμετωπίσει.
2: Την έχω πατήσει πολλές φορές. Ναι. Έχω φτάσει με τους μύθους, ειδικά με τη μυθολογία. Ναι, έχουμε εκδοχές, αλλά τώρα από πού προκύπτει, ξέρω εγώ, αυτό το πράγμα. Και αναρωτήθηκα και από ένστικτο κάποιες φορές και τελικά. Στα 10 ας πούμε, τα 2 ήταν αυτά που ήταν καθαρά αξιόπιστα. Και εκεί κάθεσαι μετά, φρενάρεις, λες ok, από εδώ θα πάω. Γιατί πραγματικά όλο αυτό το, ειδικά εμείς που διδάσκουμε, γιατί όλα αυτά τα πράγματα μόλις τα παίρνω και τα μετουσιώνω, τα δίνω κατευθείαν σε παιδάκια. Από 4 μέχρι 88. Ο μεγαλύτερος μαθητής μου είναι 77 χρονών.
1: Σοβαρά.
2: Και ο Θανάσης, μαθαίνω κιθάρα. Είναι ένα υπέροχο πρωινό Τρίτης ψυχοθεραπεία.
1: Κιθάρα αρχαία ελληνική.
2: Όχι, κιθάρα.
1: Α, κιθάρα.
2: Θέλει κιθάρα να μάθει.
1: Θέλει κιθάρα.
2: Και θα πάμε στο μπουζούκι μετά. Ναι, είναι λαϊκού ρεπερτορίου.
1: Ωραία.
2: Κάνουμε καζατζίδι, κάνουμε τέτοια πράγματα.
1: Ωραίος.
2: Αλλά είναι μαθητής. Έτσι. Τον περνάω 20 χρόνια, ας πούμε, και είναι μαθητής μου. Και σεβασμός και όλο αυτό. Ναι, είναι υπέροχο.
1: Τι ωραίο.
2: Πιο μικρό.
1: Μάλλον πιο πολλά παίρνεις από αυτόν παρά
2: δίνει. Μα είναι. Το μάθημα εκεί είναι
1: αλληλεπίδραση.
2: Ο ένας θεραπεύει τον άλλον. Το μάθημα δηλαδή ουσιαστικά της κιθάρας, να σου πω, στο δύο ώρο μας είναι μία ώρα, 40 λεπτά, όλο το άλλο είναι
1: μπλα μπλα.
2: Αυτό αλλά το, εκεί είναι σπουδαίο μάθημα.
1: Το ψυχαναλυτικό μπλα μπλα, ναι, ναι, του δασκάλου το με τους μαθητές. Θάσος. Και έχεις
2: πατρίδα.
1: Μια καταγωγή και από Κρήτη, μια που είμαι στον δυτικό,
2: ναι,
1: σταθμό, πρέπει να το πούμε.
2: Εννοείται.
1: Έτσι.
2: Από τη μαμά, από τη μητέρα μου.
1: Από ποιο χωριό?
2: Από Χανιά.
1: Μέσα.
2: Κάπου πιο έξω τώρα, εντάξει.
1: Δεν έχεις πάει
2: πάρα πολύ. Όχι. Τώρα η μάνα μου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κρήτη. Παππούδες μετά, δηλαδή όταν έφυγαν οι Κρητικοί μετά την απελευθέρωση το 10. Ήρθαν προς τα εκεί, αλλά τη ρίζα την αισθάνομαι.
1: Την
2: δηλαδή
1: αισθάνεσαι.
2: Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν έφυγα 16 χρονών και είπα εγώ παίρνω με ένα σάκο και φεύγω ήταν πήγα στην Κνωσό. Δεν ξέρω, πήγα το πλοίο, έφυγα.
1: Ρε παιδί μου, είναι άλλο πράγμα. Όταν πατάς εκεί και έχεις ρίζες, αλλάζει όλο το πράγμα μέσα σας.
2: Όλο πραγματικά. Διηγούμε αυτή την ιστορία, τη διηγούμε. Δηλαδή έφτασα ξημερώματα στο Ηράκλειο από τον Πειραιά. Και με το σάκο, ας πούμε, μόνος μου και πήρα, ας πούμε, το δρόμο και αυτά, πήρα ένα λεωφορείο, έφτασα και το πρώτο πράγμα που αντίκρισα εκεί σε ένα χωριουδάκι πριν την Κνωσό, δύο παππούδες πάνω σε ένα κασόνι από ελιές είχαν αυτές τις σιλίτσες, τις μικρές,
1: ναι, ναι,
2: ερυθυμιώτικες, τι είναι αυτές, πολύ μικρούλα αυτή η ελιά, δεν την έχουμε εμείς.
1: Λιανολιές.
2: Μπράβο, λιανολιά. Και τσικουδιά, έξι ώρα, εφτά το πρωί. Ποιος, πού, 16 χρονών, λέω, εντάξει. Και μου είπαν από εδώ θα πας, από εκεί θα πας. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που είχα σαν εμπειρία.
1: Με Κρητικούς.
2: Εντάξει, ναι, τώρα μιλάμε για το 87, έτσι, 88. Αλλάξαν λίγο τα πράγματα. Αλλά έχω κάνει στην Κρήτη πάρα πολλά πράγματα. Την Εροφίλη μου πριν 5 χρόνια, Εροφίλη Project, κάναμε πρεμιέρα στο θέατρο Εροφίλη στο Ρέθυμνο. Περιοδίες πολλές, καθόμασταν για 2-3 μήνες με την ομάδα μου παλιά. Και παίζαμε, ας πούμε, έργα, παίρναμε από Χανιά και φτάναμε στη Σιτία. Πατρίδα, μεγάλη πατρίδα. Και αυτό που είδαμε στην Κρήτη είναι ότι κρατάει ζωντανή
1: την παράδοση,
2: τη ρίζα. Δηλαδή ήμασταν στην Αγιά και θα καθόμασταν Σαββατοκύριακο και μας λένε έχετε δευτερότριτο να κάτσετε περιθώρια, ας πούμε, από θέμα περιοδίας. Λέμε εντάξει, έχουμε.
1: Γιατί,
2: γιατί σας έχουμε μια έκπληξη.
1: Ναι. Για να το λες, ναι.
2: Ναι. Και κάθονται και Δευτέρα μεσημέρι ατιμάζουν, φτιάχνουν αυτό το τεράστιο τοπίο, ας πούμε, με όρνα. Η έκπληξη ποια είναι? Ότι ήρθανε τα παιδιά από την Αθήνα, δηλαδή τα παιδιά του πολιτιστικού που έλειπαν όσο ήμασταν εμείς εκεί, και ήρθανε να μας δείξουν ότι και αυτοί παίζουν όργανα, ότι παίζουν θέατρο. Έτσι είναι συγκινητικό, ας πούμε, να θέλει η κοινότητα να σου δείξει εσένα τον καλλιτέχνη που ήρθες, ας πούμε, ότι,
1: ότι κοίτα και εμείς,
2: και εμείς,
1: ναι.
2: Και έγινε ένα
1: πανηγύρι
2: εκεί. Καταλήξαμε φυσικά σε χορό, μετά θέατρο, παίξαμε θέατρο με τα παιδιά, παίζαμε γκόλφο εμείς τότε. Και το κάναμε όλο ένα διαδραστικό πράγμα εκεί, και αυτό το ζεις στην Κρήτη. Όταν βλέπεις, λέει, το λιράρι και έχει το βρέφος εδώ και παίρνει τη δόνηση όλο από βρέφος, αυτό το παιδί, εντάξει, εννοείται ότι θα γεννηθεί και θα μεγαλώσει και θα αναπαράξει αυτό το πράγμα, είτε γίνει σιδεράς είτε γίνει λιράρης, αυτό θα το αναπαράξει.
1: Θα κουνιέται
2: την
1: με
2: ομορφιά
1: αυτό,
2: της δόνησης.
1: Θα τραντάζεται με αυτό. Το έχεις πολύ με τη δόνηση πάντως, έτσι μου μιλάς πολλές φορές για τη
2: ναι,
1: δόνηση.
2: Θεωρώ ότι είναι θεραπευτική η δόνηση. Είναι η ουσία κάθε θεραπείας.
1: Όντως είναι.
2: Ναι.
1: Και αν σήμερα μιλάμε για εναλλακτικές θεραπείες και με διάφορα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και αυτά, δονήσεις είναι όλα αυτά.
2: Τώρα έγινε της μόδας,
1: ναι.
2: Αρχίζουν και κάνουν με συχνότητες πράγματα. Εντάξει, από το Μεσοπόλεμο ακόμα έχουμε επιστήμονες πολύ,
1: πολύ δυνατούς,
2: ισχυρούς.
1: Πολύ δυνατούς, ναι.
2: Όχι Τέσλα και Αϊνστάιν, πολύ ισχυρούς. Ο Ράιφ, ας πούμε, είναι ένας πολύ δυνατός, με τον οποίο μελετώ πάνω στις συχνότητες. Εγώ την συχνότητα...
1: Είδες το τέλος του, έτσι, το ξέρεις το τέλος.
2: Ναι, εντάξει.
1: Δεν αφήνει, παιδί μου, άλλο.
2: Είναι επικίνδυνα.
1: Έτσι που τον έχει μαγκωμένο τον κόσμο από εδώ σε εδώ, δεν θα σε αφήσει. Δεν
2: είναι,
1: θα σε
2: αφήσει.
1: Ψάξτε, κυρίες και κύριοι, αν δεν έχετε ακούσει ποτέ, δεν έχετε διαβάσει ποτέ, να δείτε τη ζωή του Ράιφ.
2: Αυτός ο άνθρωπος έσωσε τον κόσμο.
1: Ναι,
2: μέσα στην έρευνά του.
1: Επί της ουσίας,
2: έργο ζωής, έτσι δεν ήταν. Mm-hmm. Αυτά δεν γίνονται μέσα σε 5 χρόνια, 10, έτσι. Είναι έργο ζωής. Πρέπει να ταχθείς εκεί.
1: Από εκεί ξεκίνησες, από εκεί βρήκες.
2: Όχι.
1: Το βρήκες στην πορεία.
2: Το τελευταίο μου τώρα απόκτημα.
1: Το βρήκες στην πορεία, ναι.
2: Το βρήκα στην πορεία. Εγώ με τη δόνηση το έχω. Εντάξει, παίζω κιθάρα από πολύ μικρός. Mm-hmm. Όλα τα όργανα μετά από εκεί με τράβηξαν. Ό,τι έχει με χορδί το καταπιάνομαι, έτσι. Το όργανό μου είναι η κιθάρα, η σπουδή μου, ας πούμε. Και μετά ασχολήθηκα με το θέατρο. Εκεί είναι η μεγάλη μου αγάπη. Δηλαδή, το θέατρο είναι
1: θα
2: το
1: τα
2: ταξιμό
1: πούμε αυτό. Πόσα όργανα παίζεις?
2: Αρκετά.
1: Όλα τα έγχορδα?
2: Εκτός από τα δοξάρια.
1: Ναι.
2: Δοξάρια δεν ασχολήθηκα. Ναι.
1: Ναι.
2: Ό,τι πιάσω το παίζω. Μπουζούκι, κιθάρα, μαντολίνο, ζουρά, σάζια. Ό,τι άταστο, μετάστο, δεν έχω θέμα. Τώρα η αγάπη μου είναι η λύρα και τις έφερα και όλα.
1: Ναι, τις έχουμε και
2: χώρες εδώ, τις χώρες. Η Δάφνη και η Χλόη.
1: Η Δάφνη και η Χλόη. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε και εκεί. Ποια είναι η διαφορά του ένταστου με του άταστου?
2: Η ελευθερία.
1: Όχι κατασκευαστικά, ναι, για πες μου.
2: Η ελευθερία. Στο άταστο το όργανο, τώρα ανάλογα το άταστο, το βιολί, εντάξει, είναι ένα όργανο περιορισμένο γιατί έχει μικρό μπράτσο, έτσι, mm-hmm. θα παίξεις αυτό που είναι να παίξεις. Το όργανο που δεν έχει τάστα έχει την τη δυνατότητα του μωρίου, όπως λέγαμε στην αρχαία Ελλάδα, δηλαδή του να παίξεις την υποδιέρεση του ημιτονίου, δηλαδή στη δυτική μουσική.
1: Την υποδιέρεση του ημιτονίου, και να μην σου πω και άλλη υποδιέρεση της υποδιέρεσης.
2: Έξι υποδιέρεσης. Οπότε είναι σαν να έχεις μια παλέτα. Δηλαδή, εμένα μου δίνεις τώρα στη δυτική μουσική 12 χρώματα να ζωγραφίσω.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι, 7 τόνους, 5 ημιτόνια.
1: Mm-hmm.
2: Ωραία.
1: Mm-hmm.
2: Όταν πάω να παίξω αρχαία μουσική σε ένα άταστο όργανο, έτσι, έχω 32,
1: παλέτα.
2: 40, όσα θέλω.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε ένα ζωγράφος το αντιλαμβάνεται αυτό. Σου λέει άλλο να ζωγραφίσω με 12
1: χρώματα.
2: Και άλλο να ζωγραφίσω
1: με
2: 140. Έτσι. Γιατί η ήχη που αντιλαμβάνεται το αυτή είναι γύρω εκεί στους 140, δεν ξέρω αν το επιστήκε.
1: Γι' αυτό το είπα. Όχι.
2: Ναι. Από το κελάιδισμα, ας πούμε, του αϊδονιού μέχρι το βαθύ gap του κύματος μέσα στο βράχο, ας πούμε, αυτό όλο έχει ένα 140 διαφορετική ήχη όσον αφορά τη χρειά.
1: Διαφορετικές συχνότητες.
2: Διαφορετικές συχνότητες.
1: Αντιληπτές, αυτό ναι. Θέλω να πω. Γιατί υπάρχουν και αρμονικές οι οποίες δεν είναι αντιληπτές.
2: Δεν είναι αντιληπτές. Οι Ινδοί έχουν για κάθε ήχο μία διαφορετική νότα, ονομασία πάνω σε αυτό.
1: Τι λένε, ναι. Και οι Άραβες.
2: Και οι Άραβες και εμείς.
1: Οι οποίοι τα πήραν από εμάς για το να.
2: Με τις εκστρατείες.
1: Από αρχαία χρόνια λες, ναι. Αλλά μετά γίνεται και ένα μεγάλο λάθος στο Βυζάντιο, που απαγορεύει αυτή τη μουσική εντός των εκκλησιών και αναγκάζονται αυτοί οι μουσικοί να φύγουν. Άλλοι πήγανε προς τη Δύση και άλλοι πήγανε προς την Ανατολή. Σωστά. Και εκεί δείξανε τι παίζουν τα όργανά τους και δείξανε τη μουσική τους, την οποία μας επιστρέφει μας πίσω στον αντιδάνειο, σαν Ιρανική, Περσική, Ινδική κλπ. Τα παίζαμε αυτά, τα ξέραμε αυτά, τα είχαμε αυτά. Σωστά. Απλώς η Εκκλησία κάποια στιγμή είπε stop, εμείς θέλουμε αυτούς τους πέντε ήχους.
2: Ναι, εκεί στον 3ο, 4ο αιώνα μετά Χριστόν έγινε μια μεγάλη καταστροφή, πολιτικο-θρησκευτική για μένα, που ήθελαν λίγο τον αφανισμό των Ελλήνων και όλα αυτά. Εντάξει, οκ. Okay. Τα πράγματα, κοίταξε, το φως δεν χάνεται. Mm-hmm. Η σοφία δηλαδή δεν μπορεί να θαυτεί.
1: Χαίρομαι που είσαι πάντα τόσο αισιόδοξο άτομο.
2: Δεν γίνεται. Δεν είναι θέμα αισιοδοξίας δικής μου. Εγώ μέχρι πριν κάποια χρόνια, ειδικά μέχρι το COVID, ας πούμε, έλεγα πω και αυτό και τι και γιατί μας κάνουν και κατέστρεψαν και αυτό. Δεν καταστρέφεται ένα πράγμα σαν τον Παρθενόν. Δηλαδή, διάβαζα μια έρευνα όταν πήγαν εσκεμμένα να καταστρέψουν το ναό του Διός στην Ολυμπία, κάτι Γάλλοι εκεί μέσα στις σταυροφορίες μου και αυτά. Έκαναν χρόνια, παιδιά. Δηλαδή, δεν καταστρέφεται αυτό το πράγμα.
1: Έκαναν
2: χρόνια να το καταστρέψουν.
1: Είναι και κάτι άλλο. Τι άκουγαν κατά την προσπάθεια.
2: Τι αρρώστιες πέφτανε,
1: τι μαυρίλες πέφτανε, τι θανατικό έπεφτε. Και μαζεύτηκαν μετά.
2: Έτσι, αυτό το έλεγα.
1: Αυτά δεν τα αγγίζεις, αυτά δεν πας να τα βάλεις.
2: Αυτό έλεγα. Το έλεγα σε μια πανεπιστημιακή ομάδα προχθές. Πολύ έτσι, φωτεινά παιδιά, ωραίοι άνθρωποι έτσι, να μάθουν την αλήθεια. Μα τι λέει, δηλαδή εντάξει, δηλαδή τι, παίρνω μια τέτοια και το ρίχνω.
1: Ναι.
2: Έτσι, δεν είναι δύσκολο. Ναι,
1: δεν
2: είναι δύσκολο με το τσαπί.
1: Το τυχάκι του παππού σου, ρε.
2: Αν αρρωστείς το προηγούμενο βράδυ, όμως πώς θα πας εκεί. Ενεργειακά είναι όλα τα πράγματα.
1: Έτσι, έτσι.
2: Δεν τα πιστεύει ο κόσμος, αλλά πέρας. Το βιώνει. Έτσι, το
1: λέει, αυτό λέει με τη συχνότητα. Ποιητής, μικρή είναι η ζωή και αν είδες και αν κατάλαβες, είσαι τυχερός. Πάμε παρακάτω.
2: Τέλειο. Τέλειο. Μικρή είναι η ζωή, ναι. Εδώ τώρα τι γίνεται με τη συχνότητα. Ας κάνουν οι ακροατές μας, οι θεατές μας ένα πείραμα. Ωραία. Ας πάρουν ένα μπουκάλι νερό και να το βάλουν μέσα σε ένα δωμάτιο, το οποίο το δωμάτιο να είναι σκοτεινό, ας πούμε, και να πηγαίνουν εκεί να λένε ό,τι πιο άσχημο μπορούν να φανταστούν.
1: Άσχημες σκέψεις.
2: Άσχημες σκέψεις, άσχημα λόγια, θόρυβο, mm-hmm. να βάλουν, ξέρω εγώ, δεν θέλω να πω τι,
1: ναι.
2: αυτή την καινούρια μουσική τέλος πάντων, ναι. που καταστρέφει ήθη και σώματα. Λοιπόν, αυτό το μπουκαλάκι έτσι. Και ένα άλλο μπουκάλι να το έχει λίγο δίπλα σε ένα φυτό,
1: σε ένα
2: στο παράθυρό της η νοικοκυρά, ο μαθητής δίπλα στο γραφείο του, ας πούμε, και να βάζει εκεί κλασική μουσική. Λίγο
1: να
2: αυτή
1: του
2: να
1: δει
2: τη δική μου τη μουσική που θα ξεκινήσει. Να του μιλάει, να του λέει τι όμορφο που είσαι, νεράκι μου, ωραίο και αυτό. Θα δείτε, παιδιά, ότι εκεί θα σαπίσει αυτό σε λιγότερο από 20-21 μέρες το νερό.
1: Δεν θα πίνεται. Όχι, δεν θα πίνεται. Θα βρωμάει.
2: Θα πάρει χρώμα. Έτσι. Και το άλλο το νεράκι θα είναι ευλογημένο να θεραπεύσει. Εγώ τα πιστεύω αυτά
1: έτοιμο
2: τα πράγματα.
1: Ιαματικό.
2: Έτοιμο ιαματικό. Γιατί δεν είναι δικές μας έρευνες αυτές. Δεν είναι ούτε καν έρευνες του 60 που ήρθαν κάποιες γνώσεις, ούτε καν του Μεσοπολέμου, ούτε καν είναι πολύ παλιά πράγματα. Δηλαδή οι σοφοί λαοί τι έκαναν, μετέφεραν τη γνώση για να...
1: Την εμπειρική γνώση.
2: Ναι, για να επιβιώσει.
1: Βέβαια.
2: Γιατί εδώ τουλάχιστον στην Ανατολική
1: Μεσόγειο.
2: Ήταν ζητούμενο
1: όταν δεν υπήρχε νερό και έπρεπε να αποθηκεύσεις το νερό σε πιθάρια, σε οτιδήποτε, γιατί άντε να ξαναπάς 10 χιλιόμετρα να βρεις το πηγάδι και να γυρίσεις, όταν το αποθήκευες το νερό θα μούχλιαζε. Κάτι πρέπει να κάνεις για να κρατήσεις ζωντανό
2: ακριβώς,
1: αυτό το νερό.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν και άλλες δοκιμές. Κάτσε και πες το φαγητό σου, τι ωραίο που είσαι φαγητούλη μου που θα σε φάω εγώ, και την ώρα που τρως να μην σκέφτεσαι, να καθίσεις κατά την έννοια, να σε καθιστός. Έτσι. Να μην υπάρχει θόρυβος γύρω-γύρω. Αυτό το φαγητό θα είναι φάρμακο. Αυτό είναι συχνότητα, Γιώργο. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή εκείνη η ωραία ενέργεια που βγαίνει από τα κέντρα σου όλα προς την ύλη που είναι το φαγητό, φαινομενικά. Αυτό το πράγμα έρχεται και. Δηλαδή αρχίζουν και τρέχουν τα σάλια σου. Mm-hmm. Τότε είναι η κατάλληλη στιγμή να αρχίσει να τρως.
1: Mm-hmm.
2: Όχι επειδή είναι 2 η ώρα. Έτσι. Όπως επίσης και η μουσική, όπως επίσης με τα παιδιά. Βάλε ένα παιδάκι, παίξ του λίγο ένα λίδιο την ώρα που θα κοιμηθεί και θα... Έτσι. Όλα αυτά τα θέματα με τις συχνότητες είναι τόσο αρχαία που δεν μπορούμε να μην τα δεχθούμε στη θεραπευτική, στο θεραπευτικό πεδίο.
1: Το ίδιο και το θέατρο.
2: Το θέατρο.
1: Το ξέρεις ότι κάθε τραγωδία έχει συχνότητα.
2: Μα αυτό δεν το γνωρίζουν ούτε καν στις δραματικές.
1: Ναι, είναι τρομερό.
2: Δηλαδή, ο ποιητής, ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης και εκατοντάδες άλλοι. Αυτοί είναι οι γνωστοί επειδή και γίνεται το λάθος που τους είναι τραγικούς. Δεν είναι τραγικοί άνθρωποι. Οι άνθρωποι γράφαν απ' όλα. Απλά επειδή οι τραγωδίες τους
1: έγιναν. Εμείς είμαστε τραγικοί, ναι.
2: Ναι. Αυτοί έγραφαν όλα. Για να λάβεις μέρος στα μεγάλα Διονύσια, θα έπρεπε να γράψεις μία τριλογία, ένα σατυρικό δράμα και μία κωμωδία.
1: Ένα δράμα, μία σάτυρα και μία κωμωδία. Οπότε γιατί είναι τραγικός ο άλλος.
2: Ναι. Μία τραγωδία. Τρίλογια, δηλαδή η Αντιγόνη, είναι ένα μέρος μιας τριλογίας. Η μόνη σωζόμενη είναι του Εσχύλου, η Ορέστια, Αγαμέμνων, Χοηφόρη, Ευμενίδες που μας δόθηκε, ας πούμε, σωζόμενη. Όλα τα άλλα είναι μέρος μιας τριλογίας.
1: Αποσπάσματα ενός ολόκληρου έργου.
2: Και έπρεπε να γράψει 5 έργα για να λάβει μέρος στα μεγάλα Διονύσια ο ποιητής. Γιατί εγώ το Σέξπιρ το λατρεύω, έτσι, όπως κάθε ηθοποιός, αλλά μας λένε ότι ο Σέξπιρ, γιατί ξέρω να πουλάνε οι Βρετανοί, έτσι. Λένε ο Σέξπιρ έγραψε 36 έργα και 130 σονέτα, τεράστιος, ο μεγαλύτερος συγγραφέας. Κάτσε, ο Σοφοκλής έγραψε 138. Τι τεράστιος, 138.
1: Και να σου πω και κάτι, κάποια από αυτά που σωθήκανε είχαν πάρει τα δεύτερα και τα τρίτα ευραβεία.
2: Ναι.
1: Φαντάσου το πρώτο δηλαδή τη εκείνη τη περίοδου τη αγωνιστική δραστηριότητα μέσα. Έτσι. Δηλαδή, φαντάσου ποιο θα ήταν το πρώτο.
2: Ας πάει στην εκπομπή σου ο ακροατής για να πάρει καλύτερες πληροφορίες στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Ναι, ναι. Εκεί να δει, ας πούμε, τι έγιναν όλα αυτά τα πράγματα και πού βρίσκονται και αν χάθηκαν και αν. Αλλά όπως είπαμε και στην αρχή, η γνώση δεν μπορεί να χαθεί. Μπορεί μετά από χιλιάδες χρόνια ένα τυχαίο γεγονός να ξαναφέρει μια μεγάλη γνώση στην επιφάνεια του φωτός και αυτό να το πάρουν 5 άνθρωποι να το σκορπίσουν. Γιατί, ας πούμε για παράδειγμα, το ίντερνετ φαινομενικά είναι κάτι το οποίο για τα παιδιά, ας πούμε, και όλα αυτά όλη την ώρα μέσα, έτσι, δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι του διαδικτύου, ας πούμε, έχει μια αρνητική έτσι τέτοια, αλλά η επικοινωνία και μόνο, αυτό που λέγαμε πριν ανοίξουμε τα μικρόφωνα, δηλαδή το πώς μπορώ να βρω εγώ κάτι αυτή τη στιγμή, με τι ευκολία μπορώ να το βρω,
1: δεν
2: συγκρίνεται. Είναι το καλό κομμάτι. Και η επικοινωνία, η οποία μέχρι να λογοκριθεί, γιατί αρχίζουμε, έχουμε και λογοκρισία και στο ίντερνετ, έτσι. Μέχρι να λογοκριθεί όμως θα φτάσει σε κάποια εκατομμύρια κόσμο. Φτάνει αυτό. Χρειάζεται άλλο.
1: Εσύ όμως σπούδασες θέατρο.
2: Σπούδασα θέατρο, είναι η αγάπη μου. Θέατρο έπαιζε από 4 χρονών.
1: Ναι.
2: Εκεί στο χωριό, καραγκιόζηδες, πράγματα, ιστορίες.
1: Έπεσε καραγκιόζη.
2: Ναι, προέρχομαι από μια καθαρά.
1: Έκανε φωνή, κάποια συγκεκριμένη.
2: Τα πάντα, όλα.
1: Όλες φωνές.
2: Ναι, με φίλους μαζί.
1: Ναι.
2: Κρατούσαν εκεί. 2 δραχμές εισιτήριο.
1: Αυτό είναι το παιδί μου, ότι όλη η γενιά μας, είσαι πολύ μικρότερος από μένα, αλλά η δικιά μας.
2: 82 γεννήθηκα.
1: Καλά, εγώ είμαι. Το 64. Αλλά όλη η γενιά μας έστεινε ένα πανί, βάζαμε 2 κεριά από πίσω, 2 χόντα και παίζαμε με ό,τι να είναι εκεί πέρα.
2: Καταρχήν έβγαζε λεφτά. Το καλοκαίρι.
1: Εμείς δεν βγάλαμε ποτέ λεφτά.
2: Δύο δραχμές, δεν έμπαινε άλλο.
1: Χωρίς ότι πλακωνόμαστε και σκοτωνόμασταν από πίσω εμείς για να ξέρει ποιος
2: θα κάνει. Ταμείο, υπήρχε ταμείων.
1: Ταμείο, ναι, κουτί επάνω. Δεν έβαζε κανείς τίποτα.
2: Ήταν η μίμηση, Γιώργο. Οι καραγκιόζοπαίχτες ερχόταν στα χωριά. Ναι. Από εκεί βγάζανε έτσι, το καλοκαίρι. Και αυτό μιμούμασταν.
1: Και εσύ τι έκανες δηλαδή.
2: Παίρναμε τις ιστορίες. Καταρχήν είχε τηλεόραση καραγκιόζη.
1: Ναι.
2: Το παίρναμε. Όλη την ιστορία.
1: Τι το παίρνατε, δεν υπήρχε βίντεο, δηλαδή με το που καθόσουν έπρεπε ακριβώς να αντιγράψεις.
2: Καταγραφόταν.
1: Αυτό έπρεπε.
2: Ιστορία. Αυτοσχεδιασμός είναι ο Καραγκιόζης. Mm-hmm. Ο Καραγκιόζης φούρναρης. Οκ. Okay. Ό,τι είναι. Με το φούρνο του χωριού, όχι με φούρναρι άλλο. Έτσι. Και τώρα η Καραγκιόζης παίχτης είναι ο Καραγκιόζης Σούπερμαν. Ο Καραγκιόζης.
1: Στο διάστημα, ξέρω.
2: Ναι, στην Eurovision. αυτό κάναμε. Και δεν ήταν μόνο παιδιά οι θεατές μας. Οι φίλοι μας. Ήταν και οι μπαρμπάδες και τέτοιοι. Δηλαδή, όταν περνούσαν καλά, έβλεπαν τα πιτσιρικά
1: τους. Και δεν μου λες, από εκεί σου μπαίνει ότι το έχεις και θες να ασχοληθείς με το θέατρο.
2: Ναι, με στηρίζει η οικογένειά μου 100%.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Αγροτική, καθαρή οικογένεια.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Με πολύ έτσι. Πώς να το πω.
1: Έφεση.
2: Αγάπη. Ναι, εντάξει, ο παππούς λάτρευε τους φιλοξενούς όλους καλλιτέχνες εκεί. Δεν έχω στην οικογένειά μου καλλιτέχνη να πω, αλλά με λατρεία προς την τέχνη. Οπότε.
1: Και
2: με, που, ακόμα και τώρα.
1: Πού πας δηλαδή.
2: Θεσσαλονίκη. Στο Κουθουβουέ, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Κουθουβουέ.
2: Ναι, ναι. Μπαίνω με υποτροφία στο θέατρο. Στη δραματική σχολή, δασκάλος ο Γιάννης Ορίγας, ο Διεγόρος Χρονόπουλος,
1: Διάλλας
2: ο Παπαβασιλείου από εκεί, σαν καλλιτεχνικός διευθυντής, τον είχα και δάσκαλο λίγο να φεγγάρει, αλλά δεν είχε
1: τον πρόλαβα, χρόνο,
2: δεν. Τον πρόλαβα. Ο Δημήτρης Οβάγιας, μεγάλος πρωταγωνιστής στο κρατικό εκείνη την περίοδο.
1: Και πώς είναι Λαμπράκη, τώρα ένα παιδί από την επαρχία να βρεθεί ξαφνικά στη Θεσσαλονίκη με αυτούς
2: τους μεγάλο μου θέμα. Πάω και λέω: εγώ θα δώσω εξετάσεις. Λινή. Τι λινή. Πώς θα δώσω εξετάσεις με λινή. Δεν γίνεται αυτό.
1: Το έχεις το λινή.
2: Όχι ότι το είχα. Η μάνα από μικρά με την αδερφή μας έλεγε: παιδιά, μιλάτε και λίγο ελληνικά. Δηλαδή, ναι, γιατί η Θάσος είναι ένα νησί το οποίο έχει 16 ορεινά χωριά, 16 διαφορετικές τοπιολαλιές. Έτσι. Δεν είναι ότι θα πάω, ότι εγώ, ας πούμε, ορισμένους μπαρμπάδες από το Θεολόγο, ας πούμε, ένα χωριό στα νότια, πρέπει να κάτσω λίγο να εργαστώ για να καταλάβω τι λένε.
1: Ναι.
2: Που είμαι από εκεί.
1: Τόσο πολύ.
2: Ναι, υπάρχει διαφορά στην τοπιολαλιά.
1: Τόσο πολύ θέλω να πω. Το ξέρω ότι.
2: Μεγάλη, έχει. Ναι.
1: Καταρχήν, ξέρεις πόσες τοπιολαλιές έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, έλεος, δηλαδή αυτό. Αυτή είναι άλλη πολιτιστική κληρονομία. Πρέπει να καταγραφούν. Είναι 7-8.000 ναι. τοπιολαλιές.
2: Γίνεται ένα σημαντικό έργο τώρα και λαμβάνει μέρος και η μάνα μου σε αυτό. Μαζεύουν όλους τους θρύλους και τους μύθους του νησιού.
1: Μπράβο.
2: Και γράφουν και έχουν βρει και κάποιους τρόπους. Τους βοηθάω και εγώ σε αυτό. Βρίσκουν κάποιους τρόπους να γράψουν την τοπιολαλιά. Πώς γράφει το λι.
1: Πώς το γράφεις.
2: Πώς γράφεις το σκυλί, ας πούμε. Πλή.
1: Πώς το.
2: Γρούνι. Βάζουμε ένα. Χρησιμοποιούμε την απόστροφο ναι. σε παρένθεση το ι, ότι θα ακουστεί λίγο στο τέλος. Αλλά αυτό μόνο διδάσκεται. Δεν μπορείς να το διαβάσεις και να το πεις. Πρέπει να το διδάξεις.
1: Χαίρομαι. Πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Ναι,
1: και,
2: μένει
1: και το πρώτο
2: δηλαδή
1: πρόβλημά
2: αυτό.
1: Σου είναι το λι και το νι.
2: Λέω εδώ, πρέπει να γίνει κάτι. Έτσι. Και πηγαίνω σε ένα δάσκαλο ορθοφωνίας. Δεν περνάς δραματική με λινή. Κάνω Άμλετ με λινή. Πού βρέθηκε ο Άμλετ στη Θάσο. Θέλω να πω ότι εγώ έδωσα έμονα και Άμλετ με το κρανίο. Να ζει κανείς ή να μην ζει. Κόπηκες. Έτσι. Οπότε πάω πολύ μαθήματα, ας πούμε, εντατικά με τη δασκάλα που θα μας έκανε ορθοφωνία στη σχολή. Έτσι. Πήγα, βρήκα τις άκρες εκεί και το έβαλα στη ζωή μου γιατί αλλιώς δεν κοβόταν. Έκοψα παρέα με τους Θασίτες λίγο εκείνη την περίοδο της Θεσσαλονίκης.
1: Γιατί με προηγούμενα.
2: Τι έγινε εσύ τώρα, γιατί μιλάς έτσι και αυτά. Τους έκοψα λίγο παρέα, 2-3 μήνες. Άρχισε η γλώσσα και πάει. Έτσι. Αλλά όποτε πατάω στο φεριμπότ, Γιώργο.
1: Ξανάρχονται. Τα ίδια.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Εγώ τα ίδια στην Κρήτη.
2: Τώρα όπως μιλάμε έτσι στο καφενείο, στο χωριό, δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Δεν μπορεί. Αλλάζεις.
2: Δεν πρέπει καταρχήν. Αλλά δεν μπορώ, δεν με πάει, ας πούμε, η γλώσσα.
1: Ναι.
2: Είμαι και ηθοποιός, δηλαδή στην Αμερική το έχουν.
1: Και τι αντιλαμβάνεσαι.
2: Είναι, δηλαδή, είναι το κασέ, το οικονομικό, πολύ πιο πάνω, άμα πεις εγώ μιλάω και ιρλανδικά. Που δεν εκμιάζει για την Ιρλανδία ο άλλος, έτσι. Αλλά κάνω το πιολαλιά.
1: Μπορεί να για κάποιο ρόλο, δηλαδή.
2: Κάνω το πιολαλιά τώρα που έλεγε το παλικάρι Φλόριντα, ας πούμε. Και αυτοί έχουν διαφορετικές προφορές, ας πούμε.
1: Καλά, αυτή είναι και από 700.
2: Και το πληρώνεται το κασέ.
1: Ναι. Καλά, δυστυχώς δεν έχουμε κανένα θεατρικό έργο με ήρωα Θασίτη για να σε χρησιμοποιήσει.
2: Δεν
1: μια...
2: είναι Θασίτη, είναι Βόρειο Αιγαίο. Δηλαδή, όπως μιλάνε στη Σκιάθο, όπως μιλάνε στις Βόρειες Ποράδες, ναι, Χαλκιδική, γενικά απέναντι στη Θράκη. Αυτό έχουμε.
1: Ναι, δεν έχουμε. Πήγε ο Ευρυπίδης εκεί, δεν έγραψε ένα έργο το πιο λαλιά εκεί πέρα για να είστε, περιζήτητοι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Και τα πράγματα πώς είναι εκεί τώρα στη σχολή και τι
2: σχολή μια χαρά, πάλι με υποτροφία βγήκαμε. Ναι. Γνωρίστηκα εκεί με το συνεργάτη μου μετά για πολλά χρόνια. Φτιάξαμε μια ομάδα αμέσως μετά. Κάναμε παγκόσμιες περιοδίες με ελληνικά έργα. Ασχοληθήκαμε με το σωματικό θέατρο, το θέατρο Μάσκας. Κάναμε πρωτοπορία στην Ελλάδα για 10 χρόνια. Δεν πήρε αυτό λόγο ποτέ για το έργο μου, αλλά οι εργασίες εκείνες ήταν sold out όλες, ας πούμε. Μέχρι το 10, μετά τα σπάσαμε λίγο, χωρίσαν οι δρόμοι μας και βρέθηκα στο νησί να δω λίγο τι θα κάνω. Πολύ κρίση, δύσκολα τα πράγματα, το θέατρο δεν πληρωνόταν καλά και βρέθηκα εκεί με τους φίλους μου οι οποίοι είχαν παιδιά ήδη, μικρά παιδάκια στο δημοτικό και μου λένε: δεν κάνεις ένα εργαστήριο εδώ. Και εκεί έγινε. Η ευλογία της ζωής μου.
1: Εκεί
2: πήρα
1: αλλά...
2: όλο το θέατρο,
1: ό,τι
2: όλη
1: έμαθες,
2: τη γνώση, ό,τι παράλληλα έμαθες. Μουσική, πολύ μουσική, έτσι, ναι. Αλλά είναι παράλληλο. Η μουσική είναι, χωρίς μουσική δεν κάνεις τέχνη, έτσι. Αλλά είναι άλλο να αφιερωθείς στη μουσική και άλλο να αφιερωθείς στο θέατρο. Είναι δύο μεγάλες τέχνες, τις οποίες κάπου πρέπει να αφιερωθείς. Δεν μπορείς να είσαι με ένα πόδι σε μια βάρκα.
1: Και εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει κοινό.
2: Εκεί αντιλαμβάνομαι.
1: Πάντα τα παιδιά.
2: Με τα παιδιά αντιλαμβάνομαι ότι δεν ξέρω τίποτα.
1: τσάμπα και σχολέτσα. Ο τρόπος που, που φέρνει το νερό ένα παιδί δεν σκηνοθετείται με τίποτα.
2: Σαν να τράκαρα με τα λύκα. Δεν ήξερα τίποτα. Όταν έχεις μπροστά σου 7χρονα και 8χρονα και λες αυτοσχεδιασμός και εσύ είσαι 40 χρονών και έχεις μάθει τον αυτοσχεδιασμό στην Πράγα.
1: Έτσι. Ναι, ναι,
2: και πας αυτό το πράγμα να το διδάξεις και στο δεύτερο τρίτο μάθημα αντιλαμβάνεσαι ότι σε διδάσκουν, εκεί σταματάς να διδάσκεις.
1: Λες τώρα τι γίνεται.
2: Τώρα εκεί λες, ρίχνω το θέμα, γιατί εγώ με τα παιδιά πώς εργάζομαι. Έχουμε ένα κύκλο, 10 παιδιά, 12 παιδιά, πολύ ωραία. Καλά είμαστε παιδιά, ωραία. Κάνουμε κάποιες ασκήσεις πρώτα λίγο να δούμε αν είμαστε εκεί. Αν υπάρχει παρουσία, έτσι, μπαμ. Με μουσική, με μπάλες, με ζοκλέρ, με... δηλαδή το σώμα μου είναι εκεί, ωραία. Μετά κάποιες ασκήσεις, ο παπάς ο παχής έφερε παχιά παχή, γιατί ο παπά παχή έφερε. Είναι η γλώσσα μου εδώ. Το σώμα μου είναι, η γλώσσα μου είναι. Και μετά κάποιες ασκήσεις, μαθηματικά να δούμε, το μυαλό είναι εδώ. Πολλαπλασιασμούς, δύσκολες προσθέσεις, ας πούμε και αυτά. Ωραία. Τα φέραμε και τα τρία εδώ. Σώμα, μυαλό, γλώσσα. Τα φέραμε. Ωραία. Οπότε είμαστε ένας κύκλος που μπορεί να λειτουργήσει. Εκεί ρίχνω 5 αντικείμενα. Με τι θέλω να εργαστώ? Θέλω να εργαστώ με το γεφυριό της άρτας. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Ρίχνω το κείμενο στο κύκλο και εγώ φεύγω.
1: Και το επεξεργάζονται τα παιδιά.
2: Το παίρνουν τα παιδιά. Παιδιά, έχετε 10 λεπτά να διαβάσετε το κείμενο και άλλα 10 λεπτά να μου φτιάξετε ένα πρώτο σεναριάκι. Για το πώς θα το κάνουμε θέατρο. Ωραία. Ή πάρετε το κινητό. Χρησιμοποιώ τεχνολογία. Έτσι. Λοιπόν, πάρετε το κινητό και θέλω να το δώσω ένα μικρό βιντεάκι. Άλλα 10 λεπτά. Δεν προλάβαμε, κύριε. Άλλα 5 λεπτά. Άλλα 5 λεπτά. Ο χρόνος είναι πάρα πολύ σημαντικός σε αυτή την ομάδα, γιατί ήδη έχεις 2 ώρες τα παιδιά μπροστά. Έτσι. Mm-hmm. Τίποτα. 2 ώρες δεν είναι τίποτα. Τώρα που έχουμε το camp. Να το διαφημίσω, μπρο.
1: Δεν είναι διαφήμιση.
2: Θέατρο Φάος.
1: Να μου πεις τώρα για καλλιτεχνικά έτσι δρόμενα για παιδιά στην Ελλάδα. Μακάρι να είχαμε 1000 να τα λέγαμε. Ναι,
2: Θέατρο Φάος. Κάμπ καλοκαιρινό. Μια πολύ ωραία έναρξη έτσι για να.
1: Και σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο.
2: Πολύ ωραίο χώρο. Αισθητικά, με κλιματισμό και όλα αυτά. Ιδανικός για παιδιά, με ωραία αισθητική, όπου έρχονται τα παιδιά κανονικά σαν να συνεχίζουν το σχολείο τους. Mm-hmm. Έρχονται δηλαδή 8.30 και έρχονται οι γονείς και τα παίρνουν 2.30.
1: Για τους γονείς που και δουλεύουν και δεν έχουν που να τα αφήσουν.
2: Δεν είναι το συμβατικό μάθημα που κάνουν στο σχολείο, κάνουν τέχνες, όλες τις τέχνες, παιχνίδια, όλο αυτό το πράγμα που λέω.
1: Θεατρικό παιχνίδι, μουσικό
2: ώρες,
1: παιχνίδι. Ναι, ώρες.
2: Όταν τα παιδιά έρχονται στο σταθερό εβδομαδιαίο εργαστήρι που έχουμε στο ΦΑΟΣ για 2 ώρες την Κυριακή, έτσι, είναι 2 ώρες.
1: Λίγο.
2: Είναι λίγο για τα παιδιά. Έτσι. Λέω 2.30.
1: Δεν προλαβαίνω καν να αρχίσω. Ναι.
2: Ενώ τώρα έρχονται 8.30, άντε λίγο να κάνω, να τεντωθεί το σώμα. 9 η ώρα ξεκινάω και τελειώνω 2. Παράδεισος για μένα. Μπορώ να περάσω στα παιδιά τα πάντα. Κάνουμε, μπορεί να ακουστεί λίγο αστρονομία, γεωμετρία, βασικά μαθηματικά. Όλα παιχνίδια, έτσι. Δεν πιάνουμε μολύβια. Όλα τα κάνουμε μέσα από τα σώματα. Δηλαδή, τι γίνεται, αστρονομία πώς κάνεις. Εσύ θα κάνεις τον ήλιο, εγώ θα κάνω τον Ερμή. Η κοπέλα θα κάνει τη γη, ο Κώστας θα κάνει το Δία και γυρνάμε όλοι γύρω-γύρω. Πόσα χρόνια κάνει ο Δίας να γυρίσει, τόσα. Και το μαθαίνει το παιδάκι χωρίς να ανοίξει
1: βιβλίο.
2: Τετράδιο. Σωματικά.
1: Σελίδα.
2: Έτσι, μπράβο. Βιωματικό το ονομάζουμε αυτόν τον τρόπο εκμάθησης των παιδιών. Και το θέατρο και η μουσική και τα εικαστικά φυσικά, οι βασικές αναπαραστατικές τέχνες, είναι η ουσία του τρόπου με τον οποίο το παιδί θα μάθει βιωματικά και δεν θα το ξεχάσει. Δηλαδή ο κύκλος θα το κάνει μόνο του. Δηλαδή ο δάσκαλος που έρχεται, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κάποιο συνάδελφο, σαν συμβουλή το δίνω, ο δάσκαλος που έρχεται, εγώ θα σου μάθω πώς θα το κάνεις, δεν το τραβάς το παιδί. Το παιδί θέλει, ειδικά αν είναι 7-8 χρονών, έτσι. Αλλά ούτε νομίζω και εσύ που διδάσκεις στο πανεπιστήμιο, ούτε τον 20 θα τον τραβήξεις πηγαίνοντας με το φράκο. Πρέπει να γίνεις ένα με αυτόν. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Όχι να χάσεις την αξία σου και την εμπειρία σου και όλο αυτό, αλλά να αισθανθεί το παιδί ότι είναι ίσιο.
1: Είσαι δικός του. Όχι ότι είσαι ένα σκαλοπάτι παραπάνω με τη γραβάτα και το κουστούμι. Και το... Ναι. Δεν κάνουν αυτά το καθηγητή τον δάσκαλο. Ναι.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Εγώ θυμάμαι ότι τα καλύτερα γράμματα στη ζωή μου τα έχω μάθει από έναν δάσκαλο ο οποίος δεν τον είδα ποτέ να έχει άλλο σακάκι. Με ένα σακάκι ερχόταν ο καημένος. Τρίπιο εδώ, τον μπάλον, το ξαναμπάλωνε. Να σε καλά, βρε Ηρακλή Μπούτσικα, όπου κι αν είσαι. Μας έκανες
2: να είναι καλά ο Ηρακλής. Και εγώ είχα τέτοιο δάσκαλο μαθηματικό. Μου έκανε φοβερή έτσι, εντύπωση. Και εκείνος με ώθησε κατά κάποιο τρόπο στην τέχνη, μαθηματικός, ο οποίος ένας ξερακιανός, σαν να βγήκε από τον Κάφκα, σαν να βγήκε από μυθιστόρημα του Κάφκα, ήταν μια μύτη, έμενε σε ένα σπιτάκι πολύ μακριά, δεν έβγαινε ούτε στο καφενείο ούτε τίποτα, χειμώνα τώρα στο νησί, έτσι, και ερχόταν με το φλάουτο και έβγαινε στο διάλειμμα, δεν πήγαινε στο γραφείο των καθηγητών, πήγαινε στη γωνία σε μια ελιά από κάτω και έπαιζε φλάουτο. Αυτό είναι η παρουσία, όταν διδάσκω στην ακαδημία στους ανθρώπους που πάνε να γίνουν δάσκαλοι και στις κοπέλες, τους λέω ότι η παρουσία του δασκάλου είναι αυτή που διδάσκει και όχι η γνώση που φέρει.
1: Είναι τρόπος, αυτό... Ο τρόπος, ναι, σώματος, τρόπος στάσης ζωής. Σωστός,
2: να πας ωραίος, χαμογελαστός, με αγάπη. Αυτό είναι που παίρνει το παιδί κατά 80%. Αν έχεις και να του περάσει και μια πληροφορία σε αναλογικό επίπεδο, θα του την περάσεις εκ των πραγμάτων. Το θέμα είναι πώς θα την πάρει για πάντα ή θα είναι μια πληροφορία η οποία απλά θα του έρθει, θα κρούσει πάνω στο σώμα του και θα
1: γυρίσει. Ωραία, και είπαμε λοιπόν για την καλλιτεχνική σου δραστηριότητα την καλοκαιρινή σε αυτόν τον χώρο που μπορούν οι γονείς να αφήσουν τα παιδιά τους επειδή δουλεύουν και δεν έχουν που να τα αφήσουν και δεν έχουν όλοι μέσα στο σπίτι.
2: Μεγάλη ανάγκη.
1: Δυστυχώς μια γιαγιά, έναν παππού για να το αφήσουν, αλλά είναι καλύτερο το παιδί να κοινωνικοποιείται έτσι. Πότε τρως όμως τη φλασιά εκεί με τα παιδιά, με στην Θάσο, ότι
2: εκεί, κοίτα, υπάρχει Θάσο, και η αρχαία έτσι, Ελλάδα. Με τη γυναίκα μου μια περίοδο, οι ανάγκες μετά με ξανατράβηξαν στην πρωτεύουσα. Εδώ συνεχίστηκε αυτό και δημιουργήθηκε μέσα σε λιγότερο από 4-5 χρόνια μια μέθοδος παιδαγωγική, την οποία ονομάζω παιδαγωγική του παιχνιδιού και των τεχνών. Όπου τη διδάσκω αυτή τη στιγμή σε ανθρώπους που θέλουν να το κάνουν, γιατί είναι αρχιοθετημένα ένα πολύ μεγάλο υλικό, ας πούμε, σε όγκο, και ήρθε η εποχή τώρα να αυτό το πράγμα να μετουσιωθεί, να φύγει, να επικοινωνηθεί.
1: Ναι, και ο Ορφέας πότε έρχεται και σου δίνει μια σφαλιάρα?
2: Ο Ορφέας έρχεται εκεί γύρω στο 16-17, 3-4 χρόνια πριν το COVID, όπου βρέθηκα σε ένα ιδιωτικό σχολείο στο Βόλο, απομονώθηκα εκεί στο Πήλιο για μια περίοδο και έψαχνα, η έρευνα είναι προσωπική, έτσι, στην πάντα. Ελλάδα δηλαδή, λυπάμαι που το λέω, αλλά η έρευνα είναι προσωπικό θέμα, έτσι. Η έρευνά μου ήταν να βρω τα πιο παλιά κείμενα σε ελληνική μορφή.
1: Αυτό πώς σου ήρθε δηλαδή? Αυτό
2: με, το θέατρο.
1: Με το θέατρο.
2: Έπρεπε να βρω από πού προέρχεται το θέατρο. Το θέατρο
1: και
2: είναι...
1: αυτό εσωτερική ανάγκη είναι.
2: Ναι.
1: Δεν το κάνουν οι ηθοποιοί.
2: Ναι, δεν μπορώ να πω, γιατί εμένα ο στόχος μου, και αυτό είναι και ο βασικός λόγος που ήρθα εδώ για να, στην υπέροχη και φιλόξενη εκπομπή σου, είναι ότι ο αγώνας μου όλος και όλη μου η έρευνα και όλη μου η εργασία, πέραν από το βιοπορισμό μου, όλη μου η εργασία είναι, και ο βιοπορισμός μου πάνω εκεί είναι, καταφέρει, είναι να αναβιώσει το αρχαίο ελληνικό θέατρο στο σήμερα. Και όχι με γραφικότητα και ταρατατζουμιεσίες
1: και μανδύες και εφτά και τόνα, ναι, και τα άλλα που δεν χρειάζονται τόσες φορές,
2: ναι, αλλά με γνώση, με γνήσια γνώση.
1: Πώς πας από εδώ εκεί ρε παιδί μου? Ακριβώς. Όταν έχεις να πεις μια ατάκα συγκεκριμένη και πρέπει να την πεις και να περπατήσεις, πώς περπατάς?
2: Η έρευνά μου λοιπόν...
1: Κίνηση του χεριού όταν μιλάς, κίνηση του σώματος όταν μιλάς.
2: Όρχηση ονομάζεται αυτό. Ναι. Η έρευνά μου λοιπόν, έφτασα, είδα ότι έχουμε πάνω από 4.000 κείμενα γραμμένα μέσα σε 3 γενιές, δηλαδή από τον Εσχύλο μέχρι τον Αριστοφάνη, που είναι γύρω στα 80 χρόνια, έχουμε πάνω από 3.800 έργα γραμμένα. 3.800, επαναλαμβάνω για να μπει λίγο στο αυτί του ακροατή, έτσι.

0: προστασία του Διονύσου, βγαίνουν στην πνίκα και πελματοκρουσία και αυτά, λένε ένα κείμενο σε στίχο με κρουστά και αυτά, το οποίο είναι τα κακώς κείμενα της πόλεως.
1: Κριτική.
0: Κριτική, είναι εκεί και ο αρχηγός.
1: Του τα ψέλνουν δηλαδή.
0: Του τα ψέλνουν. Και επειδή είναι υπό τη σκέπη του Διονύσου, αυτός δεν μπορεί να κάνει κάτι και είναι και έφηβοι. Είναι πριν πάνε στον πόλεμο δηλαδή. Ωραία. Τα ξέρουν από πρώτο χέρι. Άρα εκεί διορθώνεται. Υπάρχει μια άμεση κρίση.
1: Είναι η επέμβαση του λαού, η επέμβαση του κόσμου προς την πολιτική ηγεσία.
0: Όχι του λαού, του αύριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Του αυριανού πολίτη.
1: Σωστά.
0: Γιατί εγώ στα 53 μου πάνω κάνω κριτική τώρα. Θα κάνω μια κριτική πίσω από ένα κόμμα, πίσω από μια φιλοσοφία, πίσω από ένα σκονισμένο. Ενώ ο έφηβος είναι καθαρός. Έχει καθαρό βλέμμα, έχει καθαρό αυτή, έχει καθαρή ψυχή.
1: Ανεπηρέαστος.
0: Είναι ο καταλληλότερος να σου πει πώς να κάνεις την κοινωνία, γιατί είναι δική του στην τελική.
1: Αρκεί να ακούς τους νέους, ναι.
0: Σε αυτόν ανήκει. Έτσι. Από εκεί ξεκινάει λοιπόν ο διθύραμος. Τα γνωστά. Έρχεται ένας, μιλάει, γίνεται διάλογος, έτσι. Ο Θέσπης, έρχεται μετά ο Αρίων, το συνεχίζει και έρχεται ο Αισχύλος, γράφει για αυτό το πράγμα και και. Εδώ παρενθεσιακά αυτό που έλεγες, ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης, ο Αισχύλος, ο Αριστοφάνης πήγαιναν το κείμενο, παρέδιδαν το κείμενο στην Επιτροπή και μαζί παρέδιδαν και κλίμακα, τρόπο στα αρχαιοελληνικά, τρόπο με τον οποίο θα πεζόταν όσον αφορά
1: πολλές
0: τη διά
1: φορές,
0: του, την νότα του.
1: Πολλές φορές και χορογραφία.
0: Πολλές φορές.
1: Και σκηνικά και μακέτα.
0: Ναι, γιατί κάνουμε ένα λάθος. Το συζητώ με αρχαιολόγους και συμφωνούν. Έχουμε ένα κείμενο το οποίο δεν έχει καμία οδηγία. Λέει πάροδος, πρόλογος, πρώτο επεισόδιο, στάσιμο, κομμός.
1: Ναι.
0: Δεν συνέβαινε όμως αυτό. Ακολουθούσαν πολλά κείμενα παρελκόμενα, έτσι, τα οποία είχαν οδηγίες για μουσική, οδηγίες κινησιολογίας, οδηγίες χρήσης μάσκας. Αυτό που βλέπουμε είναι μόνο το κείμενο το οποίο έπαιρνε ο υποκριτής, ο ηθοποιός για τη σύγχρονη ελληνική, υποκριτής με την έννοια της υπόδυσης, αυτός που υποκρίνεται κάτι άλλο από αυτό που είναι, έτσι, υποδύεται. Αυτό μόνο το κείμενο έχουμε. Έχουμε μόνο το λόγο του κειμένου, το αναλογικό μέρος, έτσι, δεν έχουμε τη μουσική. Και τι γινόταν το άλλο υπέροχο? Κουρδίζανε το θέατρο. Πώς? Με φωτιά, με νερό και με άμμο. Υπήρχαν μικρά κανονάκια, σαν κανονάκια τα οποία εστίαζαν στο κέντρο της ορχήστρας, τα οποία ανάλογα με τη στάθμη του κάρβουνου, του νερού, του λαδιού ουσιαστικά και της άμμου που έβαζαν μέσα, το κούρδιζαν στη συχνότητα.
1: Συχνότητα που θέλανε, η οποία θα ήταν η θεραπευτική συχνότητα για τον κόσμο που θα έρθει.
0: Για το συγκεκριμένο έργο. Μπράβο. Ας το κάνουμε αυτό στην Επίδαυρο.
1: Και τοποθετώντας διάφορα κομμάτια βράχου πίσω από το κύλο του θεάτρου που βάζαν, βλέπουμε στο Δίον το έχουμε δει αυτό.
0: Μόλις, Γιώργο μου, καταφέρουμε και φτάσουμε, αυτό είναι το όραμα το δικό μου, μόλις καταφέρουμε και φτάσουμε και κάνουμε αυτό το πράγμα και παίξουμε μια αρχαία τραγωδία, στα αρχαία ελληνικά όμως, όχι σε μεταφορά. Γιατί ούτε καν μετάφραση είναι αυτό. Τι μετάφραση, από πού?
1: Καλά, μετάφραση, δεν υπάρχει λέξη. Μετάφραση είναι από ξένη γλώσσα.
0: Μεταφορά.
1: Είναι απόδοση.
0: Παίρνω, εγώ διαβάζω το κείμενο και λέω, ωραία, εδώ θα έλεγε αυτό. Το δείχνω. Ούτε μέτρο, ούτε αντίστοιξη, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Στα αρχαία λοιπόν.
1: Και πολύ περισσότερο όταν εναλλάσσονται τόσα πολλά μέτρα, τόσοι πολλοί ρυθμοί μες στο κείμενο, γιατί αλλάζει μέτρο ο ποιητής? Γιατί άλλα θα πεις με ίαμβο, άλλα θα πεις με ανάπεστο, άλλα θα πεις με
0: τροχαϊκό.
1: Δηλαδή,
0: συνήθως εναλλάσσουν το χωρικό με το επεισόδιο σε ίαμβο και τροχαϊκό. Έτσι.
1: Αυτό
0: δεν είναι νόμος
1: η
0: όμως.
1: Η πρώτη σκέψη είναι αυτή. Υπάρχουν και εντός του κειμένου αλλαγές μέτρων.
0: Βέβαια, υπάρχουν μισή στίχη.
1: Μισή στίχη, κομμένο μέτρο που λέμε κλπ. Το οποίο πρέπει και να τα ακολουθήσεις και στην πράξη και στο σώμα.
0: Ναι.
1: Και σκηνοθετικά να τα ακολουθήσεις.
0: Εκεί λοιπόν, μετά το διάλειμμα μας, έτσι, θα πούμε πού πάει το πράγμα. Δηλαδή, ωραία, φτάνουμε αρχαιολογικά μέχρι ένα σημείο. Από πού προέρχεται όλο αυτό? Δηλαδή ο διθύραμος και η γλώσσα. Και γιατί?
1: Και γιατί το κάναμε εδώ στην Ελλάδα και δεν το βρήκανε και οι άνθρωποι την ίδια εποχή που ζούσαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Ασία ή στην Αμερική ή στην Ευρώπη ή οπουδήποτε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Τι συνετέλεσε

0: και το άκρον άωτον της δημοκρατίας που είναι το θέατρο και μπορείς να τα ψάλεις στην πόλη, στον άρχοντα που ήταν από κάτω και άκουγε τι χάλια έχετε κάνει, όπως λέω επειδή στις Τροάδες που απορώ αυτό το κείμενο όπως λογοκρίθηκε, τι βλακεία κάνατε και πήγατε και καταστρέψατε αυτή την ωραιότερη πόλη του κόσμου. Αυτό ρε πήγατε και κάνατε. Yeah. Που λέει ο Ευρυπίδης μέσα στους Αθηναίους, δηλαδή έλεος δηλαδή.
1: Τον εξωστράκησαν μετά. Μετά τη Μύδια τον εξωστράκησαν.
0: Τη Μύδια, όχι.
1: Αλλά η κριτική ήταν εκεί, δεν τους ένοιαζε. Δεν φοβόταν το θάνατο.
0: Ναι.
1: Δεν μεγάλο, φοβόταν.
0: Μεγάλο πράγμα.
1: Το έβλεπαν, το έλεγαν. Τέλος.
0: Πλενόμαστε, λέει, για να πάμε αύριο στον άλλο κόσμο όμορφη. Τι μου λες τώρα. Λοιπόν, σε λίγο κυρίες και κύριοι, θα παίξουμε και αυτές εδώ τις όμορφες κόρες που έχουμε πάνω εδώ στο τραπεζάκι μας.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Απολαύστε φρέσκια σοκολατόπιτα με εξαιρετική υφή που αγγίζει την τελειότητα. Απολαυστικά τσουρέκια σοκολάτας με πίστη στη χειροποίητη τέχνη των γλυκών, με πρώτες ύλες που διασφαλίζουν ποιοτικά και ολόφρεσκα γλυκά. Στο ζαχαροπλαστείο της Ελένης θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από φρέσκα γλυκίσματα, λαχταριστές τούρτες ζαχαρόπαστας και ολόφρεσκα χειροποίητα παγωτά. Ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Μια διαδρομή που κρατά από το 2003, γεμάτη γεύσεις και αρώματα. Με αγάπη και πάθος μένουμε πιστοί στη χειροποίητη τέχνη. Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 35, Αγία Βαρβάρα. Τηλέφωνο 210-5696-647.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα. Τα εξάρια 210-6666-666. Inalumin.
9: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
10: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
11: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
10: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
9: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόμενα.
12: Μητάτο. Μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
13: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
14: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
15: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
14: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
16: Τα καλοκαιρινά γλέδια συνεχίζονται στον Ομαλό με ένα δυνατό μουσικό διήμερο. Παρασκευή βράδυ 26 Ιουνίου μας διασκεδάζει ο δεξιοτέχνης λιράρης Γιώργος Κορδαλός σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με το μοναδικό Γιάννη Λιναρδάκη. Σάββατο βράδυ 27 Ιουνίου, μετά από καιρό μαζί μας ο ταλαντούχος λαουτιέρης και τραγουδιστής Αντρέας Γεωργιλάκης με τους συνεργάτες του.
17: Καποθυμένο μια ζωή.
16: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
18: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
19: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
18: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
19: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
18: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
19: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
18: Tony Strom.
19: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
18: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
19: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
20: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
21: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

μια εκπομπή λόγου, διαλόγου, αντιλόγου, μια εκπομπή βροχή πληροφοριών και συναισθημάτων. Μια εκπομπή από Έλληνες για Έλληνες και όσους αισθάνονται Έλληνες.

0: Πρώτη.
1: Μαγική Ιωνία. Ιωνία μαγική.
0: Αυτός ναι, είναι Ιόνιαν, ο Ιωνικός, Λίδιος. Του συναντάμε αυτούς τους δρόμους, Ιόνιαν λένε οι Αμερικάνοι, έτσι. Και το θέμα είναι ότι είναι μια κλίμακα. Γιατί αυτό, στα παιδιά ας πούμε, είναι ιδανικό για τα παιδιά το να ξεκινήσουν από μία λίρα. Γιατί δεν υπάρχει η δυσκολία του να βγάλω ήχο με τον μπράτσο. Δηλαδή το να ξεκινήσει το παιδί με μια κιθάρα, για όσους γνωρίζουν λίγο και να έχεις δει μια κιθάρα, το να πάει το δαχτυλάκι του πεντάχρονου
1: εκεί που πρέπει
0: και να βγάλει, όχι εκεί που πρέπει, είναι θέμα δύναμης και πίεσης. Γίνεται το δαχτυλάκι, ματώνει.
1: Να πιέσει τη χορδή πάνω στο ξύλο.
0: Ακριβώς.
1: Το σύρμα πάνω στο ξύλο.
0: Ακριβώς. Ενώ εδώ έχουμε μόνο κλίξη. Να σας δείξω λίγο και το τελευταίο απόκτημα. Αυτή εντάξει τώρα είναι λίγο. Είναι μια χελής. Αυτή εδώ είναι μια μαντολινόλυρα. Εντάξει.
1: Και γιατί πήρες δηλαδή ένα σκάφος μαντολίνου.
0: Ένα σκάφος μαντολίνου, το πρώτο μου το μαντολίνο, το παλιό, το οποίο καταστράφηκε. Πήγα στο μάστορα μου, λέει καλύτερα πάρε άλλο. Τίποτα δεν πετιέται. Έτσι, δηλαδή αυτό, όταν λέω την ιστορία στα παιδάκια, γίνεται ταυτόχρονα ένα μάθημα ανακύκλωσης. Τίποτα δεν πετάς από όργανα. Πάω και βλέπω κάτι κρεμασμένα. Εγώ όταν βλέπω μια κιθάρα κρεμασμένη σε μια ταβέρνα, σαν να έχει έναν άνθρωπο. Και λες πάει να το σώσω λίγο. Γιατί το όργανο είναι για να παίζει. Έχει διακοσμητικό, εντάξει, έχει κάτι μπουζούγια που κρεμάει και αυτά. Δεν είναι το κρεμάς το μπουζούκι. Έτσι, δηλαδή,
1: το όργανο
0: να παίξει. Να παίξει, να αναπνεύσει. Το παιδάκι λοιπόν, όταν θα έρθει σε επαφή με αυτό το όργανο, θα κάνει. Και αυτό είναι μια μουσική. Έτσι.
1: Είναι ήδη μια μουσική.
0: Θες να δοκιμάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί. Δηλαδή, αν με λίγη υπομονή κάνεις.
1: Ό,τι και να παίξει αρμονικό.
0: Μια φόρμα, ναι. Βρήκες μια φόρμα.
1: Ό,τι και να παίξει αρμονικό.
0: Πέραν αυτού, ότι αρχίζει εδώ. Ο ρυθμός είναι. Δηλαδή. Λες, ας πούμε, στο μαθητή. Του λες κάν το διπλό. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Κάν το τριπλό. Σπουδαίο μάθημα μουσικής. Γιατί εδώ έχει πάρει 3-4 ρυθμούς μέσα το παιδί. Δεν του λες Ιόνιαν, δωρικό και αυτό, τον μπερδεύεις. Του λες παίξε 2, παίξε 3, παίξε 4. Στο 4 δεν υπάρχει, είναι 2 διπλά, έτσι. Άρα έχει μπει σε όλο. Έχει μπει στο πρώτο, στο δεύτερο και στο τρίτο μεγάλων δρόμων μέσα στη μουσική. Και μετά αν βάλουμε και άλλη χορδή.
1: Ήδη έπαιξε εισαγωγή από το Smoke and the Water.
0: Ας πούμε, ανάλογα που είναι κουρτισμένο. Εδώ πάνω είναι ο Χατζηδάκης, εδώ πάνω είναι η Deep Purple, εδώ πάνω
1: Rolling
0: είναι
1: Stones,
0: όλοι, Beatles. Όλοι εδώ πάνω είναι. Δεν μπορεί να είναι κάπου αλλού.
1: Αυτό που δεν καταλαβαίνουν όλοι που νομίζουν ότι η ξένη μουσική. Έτσι. Είναι ξένη μουσική.
0: Γιατί τι σημαίνει. Η μυθολογία μας, που η μυθολογία μας είναι η παλιά μας ιστορία, η αρχαία μας ιστορία, αυτό σημαίνει μύθος. Δηλαδή μύθος είναι, σου λέω μια ιστορία, κάτσε να σου πω μια παλιά ιστορία, μπορεί μην την ξέρεις, αλλά την ήξερε ο προ-προ-προ-προ-προ-πάπους και μου ήρθε. Τι λέει λοιπόν ο μύθος? Λέει ότι ο Ερμής εκεί που βαριόταν, πήρε μια χελώνα, πήρε δύο κέρατα από τράγο, πήρε, άκου τώρα Γιώργο, ένα έντερο, ένα σύρμα, ένα σίδερο και ένα κρίσταλο, λέει. Τρίχορδη. Και έφτιαξε την πρώτη τρίχορδη χελής. Αυτή εδώ είναι μια χελής. Είναι το καβούκι από χελώνα, έτσι. Δέρμα κατσίκας, ελιά. Το τέτοιο θα μπορούσε να είναι κέρατο, έτσι.
1: Αυτά είναι πλαστικά, βέβαια, έτσι.
0: Αυτά είναι από ακουστική κιθάρα.
1: Από ακουστική, πλαστικά.
0: Όχι, είναι σειρμάτινα. Είναι μεταλλικά. Ναι. Λοιπόν. Και έκανε αυτό. Και στο νεαρό Απόλλωνα, του άρεσε του Απόλλωνα αυτό και του το έκανε δώρο. Του είπε κάτσε για λίγο να βοσκήσεις τα ζώα, θα σου δώσω αυτό το πράγμα δώρο. Και έκατσε ο Απόλλωνας και όπου εκεί άρχισε να παίζει ο Απόλλωνας και από τρίχορδη την έκανε εφτάχορδη. Και είναι αυτή η λύρα που έχουμε σαν σύμβολο. Και από εκεί φυσικά μετά έγιναν όλα τα όργανα, από εδώ προέρχονται όλα τα.
1: Και έγινε τόσο τέλειος που, με αυτό το δωράκι που έγινε ο Θεός μουσικής. Είναι ναι. Απίστευτο πράγμα.
0: Ναι, γιατί εδώ τι κάνεις. Η συχνότητα, πώς να το εξηγήσω, και η δόνηση είναι σε όλο το σύμπαν. Αυτό, τα γυαλιά εδώ τώρα είναι μια συχνότητα. Αυτό που κάνουμε εδώ είναι μια συχνότητα και φαίνεται και όλες στις σχηματομορφές του ηχολήπτη. Έτσι. Αυτή η ζωγραφιά είναι μια συχνότητα, οτιδήποτε είναι μια συχνότητα. Η μουσική τι κάνει, Έρχεται αυτή τη συχνότητα και τη φέρνει σε αρμονία. Αυτό είναι το μυστικό της μουσικής. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι η μαγεία. Γι' αυτό τα παιδιά σε μουσική.
1: Για δες τι σε ρωτάει ο Παναγιώτης εδώ πέρα.
0: Ναι. Η φάση της Ελένης είναι διακοσμητικό. Είναι η φάση της Ελένης, Πανσέλινος και η Μηνίσκη εδώ. Έτσι. Mm-hmm. Από εδώ ξεκινάμε. Εδώ είναι το ελληνικό ημερολόγιο. Εδώ διδάσκω στο παιδί. Όταν παίρνει το παιδί ένα όργανο, το όργανο είναι η μουσική, αλλά είναι και ένα πράγμα το οποίο μπορείς να έχεις στοιχεία πάνω. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Έτσι. Οτιδήποτε σύμβολο βρεις πάνω, εδώ ας πούμε, αυτό το πράγμα είναι η αποτύπωση του σύμπαντος της χελώνας, το καβούκι. Μπορείς να κάνεις 5 μαθήματα εδώ πάνω, μόνο σε αυτό. Αυτό εδώ είναι άλλο ένα μάθημα, ελληνικό ημερολόγιο. Τι έχουμε σήμερα, Νέα Σελήνη, χθες. Τι σημαίνει Νέα Σελήνη? Ότι για τον Έλληνα είναι πρώτη του μήνα. Τι ξέρω, ότι σε 15 μέρες θα έχω Πανσέλινο. Θες, δεν θες. Δεν πάει να είναι 25 Ιουλίου. Και τι είναι Ιουλίου? Ποιος, ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας? Και τι δουλειά έχω με τον Ρωμαίο αυτοκράτορα? Δηλαδή, 15 είναι. Και σε 29 μέρες θα έχω νέο μήνα.
1: Τελειώσαμε.
0: Τώρα, δηλαδή, εγώ ξέρω.
1: Νουμινία.
0: Νόμιν. Δηλαδή, μπαίνω, ξέρω τώρα ότι μπαίνω στο σκυροφοριώνα. Υπέροχος. Ο 11ος μήνας για το Αττικών ημερολόγιων. Έτσι.
1: Mm. Έτσι. Ναι.
0: Πολλά. Αυτά είναι ένα μάθημα εδώ. Δηλαδή, κάνεις και μάθημα αστρονομίας πάνω και κάνεις και μάθημα. Γιατί τι, πώς θα διδάξω μαθηματικά το παιδί? Πάρα αυτό εδώ και θα σου διδάξω μαθηματικά. Έχει κλάσματα η μουσική, έχει τα πάντα.
1: Βέβαια. Τι κούρασμα.
0: Και όλα σε κύκλο. Ελευθερία στα παιδιά. Αυτό το λέω και το ξαναλέω και το λέω περισσότερο για τους δασκάλους. Το λέω περισσότερο για τους συνάδελφους εκπαιδευτικούς. Ελευθερία στα παιδιά. Μην πάμε να δείξουμε στα παιδιά. Να δούμε πρώτα τι έχουν να μας δείξουν αυτά. Γιατί κάνουμε πολύ μεγάλο λάθος. Όπως κάνουμε λάθος ότι όσο πηγαίνουμε πίσω, η τεχνολογία μας και το μυαλό μας πίσω ιστορικά εννοώ, φθήνει. Τεράστιο λάθος. Οι αρχαίοι ήταν πολύ πιο σοφοί και πολύ πιο υψηλή τεχνολογία από εμάς. Έτσι το θεωρούμε και για τα παιδιά. Το παιδάκι δεν ξέρει, μωρέ. Άστε τα αρτιά μας. Και το παιδάκι σου λέει όλες τις αλήθειες. Ειδικά για τις τέχνες.
1: Πολλές φορές μπορώ να σου πει κάτι το οποίο δεν το έχει σκεφτεί ποτέ σε όλα σου τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά. Πες μου το κούρδισμα.
0: Αυτό εδώ. Είναι ένας λίδιος καθαρός. Δηλαδή είναι, ξεκινάμε με λα, δίεση, σι. Τώρα είναι στο συμβατικό, έτσι. Mm-hmm. Εμείς στην αρχαία Ελλάδα δεν λειτουργούσαμε με αυτό το σύστημα. Mm-hmm. Έτσι, κούρδιζαν και άλλα πράγματα ενδιάμεσα. Μόρια του ημιτονίου. Mm-hmm. Τώρα εγώ πάω με την κλασική.
1: Τόνο ημιτονίου.
0: Τόνο ημιτονίου. Έτσι, 12. Λοιπόν. Οπότε η πιο σωστή λύρα, ας πούμε, για να μπορέσω να παίξω Χατζηδάκι, για να μπορέσω να σου παίξω Θοδωράκι, να σου παίξω κλασική μουσική, θα πρέπει να έχω 12 χορδές να κουρδίσω το 12ο το σύστημα. Έτσι, mm-hmm. Για να μπορέσω να παίξω τα πάντα. Εδώ δεν μπορώ τώρα να παίξω τα πάντα, θα παίξω σε αυτό που είναι μια κλίμακα λίδια. Δηλαδή η μητώνιο, θα σα πω σε νότες. Λα δίεση, σι, ντο δίεση, ρε δίεση, φα. Φα δίεση, σολ δίεση, λα δίεση και το καθεξής. Mm-hmm. Σι,
1: και οι αρχαίοι πήγαιναν από τη βαριά στην ψηλή.
0: Ναι, από το μπαμ. Ανάλογα. Άμα είσαι αριστερόχερας, θα τη στήσεις αλλιώς τη λίρα.
1: Θα τη στήσεις αλλιώς.
0: Ναι. Κοίταξε. Αλλά τώρα, η λίρα είναι δίπολο όργανο, όπως λέμε. Δηλαδή, δεν το έκανα έτσι. Δηλαδή, έχουμε αυτό εδώ, έτσι. Mm-hmm. Και παίζει και αυτό το χεράκι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, δηλαδή
1: και μπορείς να παίξεις αρμονίες τώρα πια.
0: Ναι, για πιο απαιτητικά. Τώρα με το κλιματιστικό μου ξεκούρδισε λίγο. Η μουσική, ας με συγχωρέσουν λίγο, είναι. Δηλαδή παίζεις εδώ ένα σταθερό, ας πούμε.

0: κάνεις ό,τι θες. Και εδώ τι, έρχεται σύναψη του δεξιού μέρους του σώματος με το αριστερό του εγκεφάλου, το αριστερό με το δεξί του εγκεφάλου, και συνάπτεις το συναίσθημά σου με τη λογική σου σε χιλιάδες συνάψεις παίζοντας το όργανο. Αυτό κάνουν τα όργανα, σαν συχνότητα και σαν θεραπεία και για αυτόν που ακούει, αλλά πολύ περισσότερο για αυτόν που παίζει. Τι κάνω, συνδυάζω το αριστερό με το δεξί μέρος του σώματός μου και του εγκεφάλου μου. Άρα βάζω μια σπίδα στην ασθένεια, βάζω μια σπίδα στην ψυχασθένεια, βάζω μια σπίδα γενικά.
1: Κάτι που δεν μπορείς να το κάνεις με άλλες τέχνες.
0: Το θέατρο, τώρα να γυρίσουμε λίγο. Πού με πήγε η έρευνα ότι το θέατρο είναι από τα μυστήρια. Ελευσίνια, εκεί τι γινόταν.
1: Και όχι μόνο.
0: Ναι,
1: και όχι τα καβίρια είχαν θεατρική παράσταση και τα
0: όλα μυστήρια της Αντανίας. Όλες οι γιορτές. Τι βρίσκω εκεί. Βρίσκω, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι στα ανθεστήρια οι νέοι και οι νέες της πόλεως αναπαριστούσαν το μύθο του Δευκαλίωνος και της Πύρας, του κατακλυσμού του τελευταίου ιστορικά.
1: Και καταλήγανε στο ναό του Ολυμπίων, κάτω εκεί πέρα.
0: Ακριβώς. Με τις εκδοχές του ο μύθος, έτσι. Mm-hmm. Κάποιοι είναι στο Όρο, στον Άθο, κάποιοι στο Βαρνασό, κάποιοι ακόμα και στο εκεί που ήταν του Νόε, τέλος πάντων. Ακόμα και εκεί έχουμε μαρτυρία. Τέλος πάντων. Πώς αναπαριστούσαν αυτοί, τι έκαναν, μάλλον είχε κάποια σχέση ο κατακλυσμός με τα ανθεστήρια, όλα προς το Διόνυσο, έτσι. Mm-hmm. Προς το Διόνυσο και προς τον Απόλλωνα. Ήταν εορτές, το ίδιο πράγμα είναι.
1: Απόλλων και Διόνυσο, το ίδιο πράγμα.
0: Ακριβώς. Στα Ελευσίνια, τι μας λένε οι αρχαιολόγοι, ότι αναπαριστούνταν ο μύθος της αρπαγής της Περσεφόνης. Μετά έχουμε ιερογαμία, γάμος Περσεφόνης με Πλούτονα, έτσι. Όλα αυτά γινόταν αναπαραστάσεις. Θέατρο δηλαδή, όχι με εισιτηριάκι και επίσημο ελάτε,
1: και καρεκλίτσες.
0: Μέσα στο μυστήριο. Γιατί, γιατί τι συμβαίνει όταν ο θεατής κάθεται στο κύλο να παρακολουθήσει μια παράσταση?
1: Είναι ήδη απομακρυσμένος.
0: Είναι ήδη αποστασιοποιημένος από το δράμα. Δράμα δεν είναι το τραγικό που μπερδεύουμε. Δράμα είναι το drama. Καλύτερα το έχουν οι Άγγλοι. Είναι η δράση. Έτσι. Δράματα είναι όλα. Υπάρχει η τραγωδία, που είναι η οδή του τράγου, είναι το αυτό που βγαίνει, ας πούμε, από το πρωταγωνιστή. Έτσι. Είναι η κωμωδία και το σατυρικό δράμα. Έτσι. Αυτά τα τρία είδη. Και ο διθύραμος που είναι ο χορός. Αυτά τα πράγματα είναι θεραπευτικά εκ των πραγμάτων. Πώς? Μόνο δονητικά. Όταν παίρνεις, Γιώργο μου, και οποιοδήποτε υπέροχος θεατής και πάει στην Επίδαυρο και βάζει τον κόκκι γάτου
1: στη Θυμέλη.
0: Όχι στη Θυμέλη, στο κύλο που κάθεται στους θεατές, έτσι. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα δονείται όλο. Mm-hmm. Και παίρνει μια δόνηση από τον κόκκι γάτου, φτάνει στον εγκέφαλο και το παίρνεις δονητικά. Έτσι. Αλλά μην ξεχνούμε ότι τα θέατρα, σαν μέρη, ας πούμε, ενός αρχαιολογικού χώρου, βρίσκονται μέσα στα ασκληπιεία. Δηλαδή και το θέατρο και το οδείο και η στοά και το εστιατόριο
1: απευθύνονταν κυρίως σε ασθενείς.
0: Ακριβώς. Και πώς γινόταν η θεραπεία εκεί? Εκεί πήγαινε ο θεραπευόμενος, καθόταν στη Θυμέλη, στο κέντρο δηλαδή της ορχήστρας, όπου είναι η καλύτερη ακουστική, αν θέλεις, που ακουστική έχει όλη η ορχήστρα, αλλά τέλος πάντων, εκεί είναι το πράγμα που ακόμα και εσύ που είσαι εκεί το αντιλαμβάνεσαι ότι είναι καλή η ακουστική, έτσι. Και κάθονται εκεί, λένε έναν ύμνο, ότι είναι της υγείας, ας πούμε, στον ύμνο του Ασκληπίου ή οτιδήποτε πει ο ιατρός ότι. Λοιπόν, και χτυπάει στο άδειο κύλο, έρχεται η δόνηση πίσω,
1: επιστρέφει
0: στον κόκκι γάτου και τον θεραπεύει εν καιρό, έτσι. Άρα μιλάμε για θεραπεία 15-17 χιλιάδων ανθρώπων, μπαμ, με τη μία, έτσι.
1: Με τρεις παραστάσεις που θα δουν τη μία πίσω από την άλλη, δηλαδή μέσα σε μία μέρα λιγότερο από.
0: Προσοχή λίγο εδώ, ότι οι άνθρωποι δεν πήγαιναν κάθε Σαββατοκύριακο να δουν θέατρο, ήταν εορτή. Τα μικρά Διονύσια προς το Διόνυσο Ελευθερέα και τα μεγάλα Διονύσια στο Βάκχο Διόνυσο, εποχή περίπου γύρω εκεί στο αρχές τέλη άνοιξης.
1: Σε όσες γιορτές είχαν θεατρικές παραστάσεις.
0: Μπράβο.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Και πήγαιναν 9 η ώρα
1: και
0: με το φαΐ τους. Γι' αυτό έχουμε και την συνήθεια, μας πέταξαν ντομάτες, μας πέταξαν αγγούρια. Άμα δεν τους άρεσε η παράσταση, ειδικά στα μικρά που ήταν τα πρόσωπα παρασκευαστικά.
1: Ελιές πετάγανε.
0: Πετούσαν ό,τι να είναι.
1: Ελιές.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και ο αρχαιολόγος, όταν βρει ένα μέρος.
0: Βρίσκει ελιές.
1: Και βρει αρκετά κουκούτσια μαζεμένα, λέει: εδώ είναι το θέατρο.
0: Ναι, γιατί δεν έπετουσε ντομάτα.
1: Δεν υπήρχε.
0: Ελίτσα, μπαμ. Ωραία. Φτηνή. Αυτό λοιπόν τι μας δείχνει, ήταν ένα βίωμα για αυτούς εκεί. 9 η ώρα και η τελευταία τραγωδία, το τέλος δηλαδή της τριλογίας, τέλειωνε με τη δύση του ηλίου. Έφευγαν με πυρσούς από το θέατρο. Το φαντάζεσαι τι μπορεί να γινόταν εκεί, δηλαδή.
1: Άλαβαν τον πυρσό και έφευγαν από το μονοπάτι.
0: Και έφευγαν με τι, με το τέλος της τραγωδίας. Το
1: έπαιρναν
0: όλο.
1: Έχουν τις πάρει όλες τις συχνότητες.
0: Όλες τις συχνότητες. Κωμωδία, σατυρικό δράμα και τριλογία, έτσι. Θεραπευόντουσαν χωρίς μπλα μπλα, χωρίς ειδικούς γι' αυτό, και όλα τα είχε μέσα. Αλλά τι γινόταν, γινότανε από τα δεκάδες έργα που λάμβαναν μέρος, τα δύο παρουσιαζόταν. Μεγάλη κρυσάρα περνούσαν τα έργα, έβγαιναν τα τέλεια δηλαδή σχεδόν. Και αυτά που είχαν να πούν κάτι για τη συγκεκριμένη εποχή, στο συγκεκριμένο...
1: Και εδώ τίθεται το μέγα ερώτημα, ποιος είναι αυτός ο κριτής. Γιατί έχουμε δει άπειρες εποχές στα μεγάλα μας θέατρα, το Εθνικό Θέατρο κλπ. Να υπάρχουν καθηγητές κριτές, οι οποίοι απέρριψαν ηθοποιούς που ήταν σπουδαίοι και μεγάλοι και τρανοί. Ναι. Μια κακιά στιγμή, ένα λάθος, μια μη τήρηση κάποιων κανόνων.
0: Επειδή στα νιάτα μου με απασχόλησε, συγγνώμη που σε διακόπτω, το θέμα της κριτικής, γιατί όταν ανεβαίνεις πάνω σε μια σκηνή να παίξεις, δέχεσαι, είσαι εκτεθειμένος. Έτσι. Και εγώ βίωσα έτσι την κριτική λίγο. Ψάχναμε να βρούμε το βήμα τι θα γράψει, έτσι. Βίωσα αυτή την κριτική.
1: Πλωρίτης.
0: Διάφοροι, έτσι, σοβαροί ας πούμε άνθρωποι που αγαπούσαν το θέατρο και το έκαναν από προστασία προς την τέχνη, έτσι. Όχι απλά
1: και προς τα σένα.
0: Και προς εμένα, έτσι. Ευτυχώς δεν δέχτηκα αρνητικές κριτικές να διαβάσει η μάνα μου, ξέρω εγώ, ο πατέρας μου κάτι αμάν ο ατάλλαντος, ας πούμε. Ευτυχώς τέτοιες κριτικές δεν δέχτηκα. Αλλά εκεί είναι υπέροχο το να ψάχνεις το βήμα της Κυριακής να δεις μετά, γιατί αυτό, από αυτό εξαρτώταν αν θα πάει η παράσταση, αν δεν πάει η Ρο. Άρα έχεις μια ασφάλεια. Ξέρεις ότι βρίσκεσαι σε ένα πεδίο στο οποίο δεν μπορείς να κάνεις ό,τι να είναι. Φυσικά υπήρχε και πολύ σκληρότητα σε αυτό, έτσι. Δηλαδή ο αείμνηστος Γεωργουσόπουλος, ας πούμε, παρούσε, έτσι, χτυπούσε. Κάποιες φορές και με το δίκιο του. Κάποιες φορές ίσως όχι. Ήταν σκληρός χωρίς λόγο, δεν την ξέραμε εμείς γιατί. Αλλά υπήρχε μια κριτική, υπήρχε μια κρίση. Εγώ δεν είμαι αρνητικός δηλαδή σε μια κριτική, η οποία όμως να αγαπάει το θέατρο. Και λέμε για την αναβίωση. Λέμε, πώς θα αναβιώσουμε το αρχαιολινικό δράμα. Για να αναβιώσουμε το αρχαιολινικό δράμα στο σύγχρονο κόσμο, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα θεμέλια. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αναβίωση της γλώσσας μας αρχικά. Πώς θα παίξω την Αντιγόνη στο πρωτότυπο, αν δεν έχω κάνει μια βαθιά μελέτη στο αρχαιολινικό κείμενο. Κατάλαβες τι λέω.
1: Αν δεν ξέρω τι λέω.
0: Μπράβο. Αν δεν έχω κάνει μια βαθιά έρευνα στη μουσική. Γιατί αρχαιολογικά έχουμε μαρτυρία ότι υπήρχαν τουλάχιστον 7 όργανα στην Εραστηρή Πάροδο, τα οποία χτυπούσαν και ακολουθούσαν όλη την ώρα το δράμα. Έτσι. Ποιος θα το κάνει αυτό τώρα, σήμερα. Άρα χρειάζεται μια σύμπραξη, πώς να πω, δηλαδή να πέσουν όλοι πάνω και είναι, σε ένα ερευνητικό πεδίο.
1: Και τώρα που το λες, είναι εντελώς διαφορετικό το να έχεις τα όργανα επίσκηνης, να είναι η οργανοποιία σωστά φτιαγμένη, η δόνηση εκείνη τη στιγμή να χτυπάει από ένα συγκεκριμένο μέρος προς τον ηθοποιό, υποκριτή και το κοινό, και άλλο να βάζει CD να παίζει. Αυτά τα οποία μπορεί να είναι κάπου καταγραμμένα από ένα στούντιο.
0: Γιώργο μου, έχω μεγάλη εμπειρία από παραστάσεις, γιατί σκηνοθετώ τα τελευταία 15 χρόνια, σκηνοθετώ. Και σκηνοθετώ παιδιά. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε στην αρχή, έχεις 15-18 παιδάκια, γιατί εμένα η εργασία μου με τα παιδιά είναι το ότι τα παιδιά φτιάχνουν τις παραστάσεις. Όχι εγώ να πάω να τους δείξω με την ομάδα μου μια παράσταση. Αυτό είναι το επίτευγμα, ότι τα παιδιά θα φτιάξουν ένα θεατρικό έργο και θα πρωταγωνιστήσουν σε αυτό και θα το παρουσιάσουν. Έτσι. Πάντα θεματική είναι η ελληνική μας παράδοση, η θρύλη μας, η μυθολογία μας και ό,τι είναι πιο μεγάλα τα παιδιά, οι τραγωδίες και οι κωμωδίες και όλα αυτά. Λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ, όταν πάω να διδάξω, γιατί αυτό γίνεται το θέατρο, αυτό τον όρο χρησιμοποιούσαν, δίδαξε. Το 442 τη δίδαξε, λέει την Αντιγόνη.
1: Τη δίδαξε.
0: Ό,τι παίξαν ούτε κάναν, τη δίδαξε. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι χρειάζεται να το δω το πράγμα από όλες του τις πλευρές. Ποτέ δεν έκανα παράσταση, τα καταλόγια είναι η πρώτη μου παράσταση, 5 παραλογές με μάσκες και κούκλες. Με θέμα τη θυσία και τον έρωτα. Του Γεφυρίου της Άρτας, του νεκρού αδερφού, η κακιά πεθερά.
1: Από τα δημοτικά τραγούδια.
0: Δημοτική ποιήση, έτσι. Λοιπόν, θεωρούσα αναπόσπαστο τη στοιχείο τη ζωντανή μουσική πάνω και όχι η ζωντανή μουσική, να την έπαιζα εγώ. Γιατί, τι γίνεται, σου λέω, εγώ κάνει ένα λάθος ο ερμηνευτής, έτσι, η ερμηνεύτρια, ο υποκριτής γιατί στη γλώσσα μας, έτσι, πάνω στη σκηνή, κάπου χάνει το βήμα του. Ο ζωντανός μουσικός πάνω στη σκηνή, στην αριστερή πλευρά της σκηνής.
1: Τον επαναφέρει.
0: Οπ, είναι εκεί το CD. Θα πρέπει να ακολουθήσει το CD.
1: Μετά.
0: Αν κάνει λάθος. Και αν ένας ερμηνευτής κάνει λάθος πάνω στη σκηνή και θα πρέπει να ακούσει το CD. Άντε και είναι ένα σχολείπτης λίγο που βγήκε έξω για ένα τσιγάρο και αυτά, την πατήσαμε. Άρα, τι, διασφαλίζεις το πεδίο. Διασφαλίζεις το πεδίο ενεργειακά. Έτσι. Γιατί χρειάζεται προστασία ο ερμηνευτής. Ξέρεις τι σημαίνει να σε βλέπουν 17.000 μάτια. Χρειάζεται προστασία ενεργειακή όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι παίξε γέλα.
1: Ασπίδα.
0: Χρειάζεται ασπίδα, η οποία θα γίνει με φλόγα ή με τον ήχο γίνεται ούτως ή άλλως, πέφτει το πέπλο του Διονύσου από πάνω και είναι όλα διασφαλισμένα όταν είναι με καλή πρόθεση το έργο, έτσι. Αλλά θέλω να σου πω ότι η μουσική πρώτα απ' όλα είναι μια διασφάλιση ενεργειακά του πεδίου και μετά αισθητικά. Και φυσικά λύνω το θέμα, μπαμ, λέω πάντα εδώ ένα επεισόδιο που μας συνέβη στα Χανιά, στην Τάφρο, πηγαίνουν, έχουν ένα υπέροχο χώρο και σε μια ρωμαϊκή Τάφρο, 1600 και 2000 άτομα παίρνει αυτός ο χώρος μέσα και είμαστε τώρα με την πρωταγωνίστρια Εροφίλη, το γνωστό έργο, έτσι. Και στον τελευταίο θρήνο της Εροφίλης που έχει το Βατσέλη μπροστά και θρηνεί τον Πανάρετο, έτσι. Και είναι η Αμαλία Αρσένη, η πρωταγωνίστριά μου, η υπέροχη ερμηνεύτρια. Έτσι, είναι εκεί και λέει το μονόλογο, το θρήνο, έτσι, και πέφτει το ρεύμα. Κάνω μια, εγώ βλέπω τα ξενοδοχεία απέναντι, φως.
1: Είχαν φως.
0: Τίποτα.
1: Α, δεν, ούτε κενά.
0: Άρα λέω δεν είναι θέμα θεάτρου, ηρεμούμε, έτσι, μην χάσουμε και το. Αν είναι θέμα θεάτρου, εισιτήρια πίσω και τέτοια, έτσι. Είναι γενικό blackout, στα Χανιά, Αύγουστος, εντάξει, okay, λογικότατο. Έτσι λέω συνέχισε. Ψιθυρίζω πάνω στη σκηνή, εγώ πάνω στη σκηνή. Έτσι, παίζω όργανο, παίζω δευτερεύοντες ρόλους. Δεν μπορεί ο δημιουργός να είναι από κάτω. Πες το έτσι, κάνε έτσι. Πρέπει να είσαι πάνω με τους άλλους. Κατάλαβες, Γιώργο, τι λέω. Αυτό λοιπόν το πράγμα συνεχίζει και κάνει. Και εδώ δημιουργείται, παιδιά, όποτε το λέω να τριχιάζω, δηλαδή. Ξεκινάνε οι νέοι του. Επειδή ήταν σκοτάδι πίσω, έτσι. Ενώ δεν σταμάτησε η Αμαλία και συνέχισε το μονόλογο. Λίγο κουμπωμένη, αλλά πήρε φόρα και το συνέχισε. Οι νέοι του κοινού ξεκινάνε και ανάβουν κλακ κατευθείαν το κινητό και αρχίζουν και φωτίζουν. Κάποιοι πλησιάζουν και φωτίζουν την παράσταση, δημιουργείται ένας φωτισμός από το κοινό με εκατοντάδες κινητά μετά από ένα σημείο και αυτό το πράγμα είναι ένα τριχιαστικό. Και η παράσταση τελείωσε έτσι. 3-4 λεπτά μετά το χειροκρότημα ήρθε το φως, ήρθε το ρεύμα ξανά. Έτσι. Δεν σταμάτησε η ερμηνεύτρια, εκεί αν είχε CD, γεια σας.
1: Ναι.
0: Ενώ εμείς πήγαμε πιο μπροστά στη σκηνή, κιθάρ, εκείνη η παράσταση είχε κλαρίνο, διάφορα τζουράδες και τέτοια, μαντολίνο, ηλεκτρική κιθάρα και σάζι. Έτσι. Φύγαμε όλοι μπροστά, περάσαμε τη σκηνή, πήγαμε για να ακούγεται αριστερά-δεξιά. Ήρθε η Αμαλία πιο πίσω και ήταν ένας μονόλογος. Ήταν. Μετά έβγαινε και ο φιλόγωνος, έλεγε και αυτό το δικό του. Και τέλειωνε. Είχε 7 λεπτά παράσταση. Δεν είχε πολύ. Εκεί πώς. CD τι θα κάνεις. Πρέπει να είσαι αυτόνομος. Έτσι. Γιατί.
1: Αυτάρκης και αυτόνομος.
0: Αυτάρκης και αυτόνομος. Γιατί εμένα η σπουδή μου η μεγάλη είναι το θέατρο δρόμου. Και αυτό είναι που διδάσκω στα παιδιά. Έτσι. Peter Brook. Μεγάλη σχολή. 71 έφτιαξε το Παγκόσμιο Θέατρο Brook. Στη Γαλλία. Δηλαδή είπε ότι το θέατρο δεν έχει εθνικότητα. Είναι όλα. Για να μπορέσω να πάω να παίξω όμως έναν κενιάτη, ας πούμε, θέατρο που δεν ξέρει καν τι είναι θέατρο, θα πρέπει να του δώσω τους κώδικες. Για έκανε το carpet theater. Έτσι. Δηλαδή ένα χαλί είναι η σκηνή και ό,τι γίνει εκεί πάνω είναι τέτοιο. Απ' έξω δεν είναι τίποτα.
1: Η μαγεία αυτή τη τέχνη είναι ότι θέατρο μπορεί να κάνει παντού.
0: Παντού.
1: Και μέσα στο σπίτι σου και σε μια πολυκατοικία και σε ένα παρκάκι.
0: Ακριβώς.
1: Και σε ένα γεφύρι από κάτω και παντού. Παντού
0: αυτό είναι που διδάσκω τα παιδιά, στα παιδιά. Και τα χρήματα για τη συγκεκριμένη παράσταση που σου είπα από τους χορηγούς, την πήραμε γιατί οι χορηγοί θέλουν κάτι unique, θέλουν κάτι μοναδικό για να σου δώσουν χρήματα. Τι καινούριο κάνεις εσύ, το οποίο μπορώ εγώ να το πουλήσω, ας πούμε. Ναι. Το unique ήταν ότι δεν είχαμε σκηνικά στην Εροφίλη και θα χρησιμοποιούσαμε τα σκηνικά, τα φυσικά σκηνικά κάστρων και φρουρίων ανά την Ελλάδα και τη Μεσόγειο.
1: κάθε περιοχή που θα πήγαινατε να παίζετε.
0: Ακριβώς. Οπότε εμείς είχαμε στήσει την παράσταση σε ένα τετράγωνο 4x4, σε ένα χώρο θεατρικό εδώ στην Αθήνα, έτσι. Και μετά η παράσταση πεζόταν όπως και αν είχε αυτό το 4x4, και μετά πηγαίναμε και προσαρμόζαμε το έργο στον εκάστοτε χώρο.
1: Ένα θέατρο βαλίτσα με...
0: Ακριβώς, είχαμε μόνο μάσκες και όργανα μαζί μας και τα κουστούμια μας, έτσι. Με ένα αγροτικό κυκλοφορούσαμε στην Κρήτη, μας το παραχώρησε και ένας φίλος από το Ηράκλειο. Και ένα πουλμανάκι για το θείο σου. Αυτό είναι το θέατρο. Έτσι, μπουλούκι. Αυτό είναι το γνήσιο θέατρο. Το μπουλούκι. Ο περιπλανόμενος θείος σου, γιατί μπουλούκι δεν είχαμε μόνο εμείς. Περιπλανόμενοι θείες, ας πούμε, ήταν οι Βρετανοί, πήγαιναν στην Αραβία και κάνανε εκεί. Και υπάρχει εδώ, ας πούμε, δίδαξε. Δίδαξε το θέατρο.
1: Εμείς το πρώτο το είπαμε. Και φαντάσου από όπου πέρναγε το άρμα με τους ηθοποιούς που θα παίζανε, σταματούσαν οι εργασίες σε εκείνη την πόλη. Πηγαίναν να δουν το άρμα που θα πέρναγε με τους ηθοποιούς και τα σκηνικά, το άρμα θέσπιδος, ας πούμε, με τα σκηνικά και τον αγκητάλο, χειροκροτάγανε, και όπου πηγαίνανε και στήνες, αν είχε πόλεμο, εχθροπραξίες, σταματούσαν.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή θα δουν μια παράσταση.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, και τα μπουλούκια μετά είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, και τα μπουλούκια αντιγράφουν το άρμα θέσπιδος.
0: Τώρα που είπαμε και για φρεσκάδα και για μπουλούκια, κάτι που ήθελα να αναφέρω, δηλαδή έχω 2-3 πραγματάκια που λέω αυτό να το πω. Έτσι, γιατί και χρόνο έχουμε, δεν είμαστε και καμιά εκπομπή. Υπάρχουν τόσοι νέοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα που αναζητούν ένα πεδίο. Το λέω και συγκινούμε δηλαδή. Γιατί και εγώ ήμουν χρόνια πριν ένας από αυτούς. Δεν κατάφερα να το βρω αυτό το πεδίο, Γιώργο. Και κλείστηκα, όπως σου έλεγα πριν, κλείστηκα στο στούντιό μου, κλείστηκα στο γραφείο μου και ερευνώ σε σχέση με αυτό που θέλω. Αλλά πραγματικά το ανακοινώνω τώρα και λέω, όποιος ειλικρινά και με αγάπη για την τέχνη και την Ελλάδα ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα, να έρθει να συμπράξουμε. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί εσύ είσαι μια υπέροχη δύναμη μόνος σου και κάνεις υπέροχα πράγματα για την ψυχή σου, μια χαρά. Ο Κώστας, ο Πάνος, ο ένας, ο άλλος, έτσι, μόνοι τους. Φαντάζεσαι τώρα αυτοί να έρθουν σε μια ομάδα. Εγώ τι κάνω στο στούντιό μου? Παίζω τη λίρα, τη βάση. Βάζω από πάνω λίγο τον τζουρά. Πάλι εγώ ο ίδιος. Στον εαυτό μου πάνω προσθέτω. Ξέρεις πώς γίνεται στο στούντιο. Μετά βάζω μια φωνή. Βάζω μια δεύτερη φωνή, λίγο πιο ψηλή. Κάνω και κάνω μια γυναικεία φωνή. Και αυτός είναι ο ύμνος μου και τον έχω. Να έρθω να σου δείξω, να σου πω να κάνω τον ύμνο σου με τις Αρτέμιδες. 33 ορφικούς ύμνους έχω μελοποιημένους. Είναι έργο ζωής για μένα να φτάσω στους 88. Αλλά ξέρεις, θέλει σύμπραξη. Και είναι πάρα πολύ, και η μουσική και οι ηθοποιοί. Έχουμε τους καλύτερους ηθοποιούς στον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Έχουμε τους καλύτερους ηθοποιούς στον πλανήτη. Από θέμα κιτάρου, έτσι, όχι από θέμα σχολών και ικανότητας.
1: Ναι,
0: από θέμα κιτάρου. Όπου και να πας στον πλανήτη, θα βρεις έναν Έλληνα να σου πει ένα ανέκδοτο. Και... αυτός είναι ένας καλός υποκριτής.
1: Μπορείς να βρεις.
0: Ο πατέρας μου, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ο περιπτεράς μου, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή... έτσι είναι, σε γνωρίζει ο άλλος.
1: Ο τρόπος που σου δίνει την εφημερίδα και αυτό που σου λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, λες, δεν θα το έπαιζε κανένας έτσι αυτό.
0: Όχι κανένας.
1: Ο Κουλουρτζής που.
0: Ναι. Ας πούμε, στην Αμερική, στη Γερμανία, γιατί η αδερφή μου είναι χρόνια, ας πούμε, στη Γερμανία, έχει κάνει κατάσταση εκεί πολύ ωραία. Βλέπεις ότι οι Έλληνες κερδίζουν, λέει. Πώς το κερδίζουν? Όλος έχει μια ταβέρνα, έχει ένα εστιατόριο, έχει ένα ίμπις, έχει ένα τέτοιο. Τι κερδίζει με
1: το. Δίνει παράσταση όταν σερβίρει.
0: Ναι.
1: Το πώς θα πάει να πάρει το λογαριασμό. Ναι. Το τι ανέκδοτο θα τους πει.
0: Το πόσο τους... υπέροχο είναι αυτό που πουλάει, που μπορεί και... να είναι. Στη λαϊκή, ας πούμε. Αλλά είναι υπέροχο.
1: Ναι.
0: Έτσι, όλο αυτό το.
1: Και εγώ τι θα έτρωγα, εγώ αυτό θα έτρωγα και θέλω να ξεπουλήσει εκείνη τη στιγμή. Αλλά η κίνηση των χεριών, το χορευτικό κομμάτι του σώματος εκείνη τη στιγμή το έχεις φάει.
0: Αυτό είναι κυταρικό. Αυτό δεν μπορεί να το μιμηθεί κανένας, δεν μπορεί να το κερδίσει κανένας. Είναι κυταρικό. Δηλαδή εμείς δεν κάναμε πόλεμο να πάμε. Δηλαδή έγιναν εκστρατείες και πήγαμε προς την Ινδία, πήγαμε προς την Αμερική. Δεν πήγαμε με όπλα, πήγαμε με γνώση, με πολιτισμό.
1: Με
0: και όλοι δέχτηκαν αυτό το πράγμα και είπαν ναι, αυτοί εντάξει, έχουν γλώσσα, έχουν μαθηματικά, έχουν το ένα, έχουν το άλλο. Μας λένε δηλαδή τώρα αυτό το πράγμα, το συζητούσα με τη γυναίκα μου προχθές, Ινδοευρωπαϊκή, λέει. Ποιοι είναι αυτοί οι Ινδοευρωπαίοι, ρε φίλε, τελικά? Δείξε μου τη χώρα τους, δείξε μου
1: τα ήθη και
0: τα έθιμά τους, δείξε μου τι όργανα που έχουν φτιάξει μουσικά, δείξε μου κάτι Ινδοευρωπαίοι.
1: Ένα θεατρικό έργο,
0: ένα θεατρικό έργο, ένα λογοτέχνημα.
1: Έχεις ένα ποίημα ενός Ινδοευρωπαίου?
0: Είχα ένας Ινδοευρωπαίου, δεν ξέρω τώρα, πρέπει να το έχω στη βιβλιοθήκη στο χωριό. Λοιπόν, αλλά το πιστεύουν, ρε φίλε. Γιατί άμα έρθει τώρα, επειδή σου λέω έχω να κάνω με πεντάχρονα και εξάχρονα, άμα πει στο εξάχρονο ότι αυτό εδώ ονομάζεται δέρμα, είναι ο κοινότατος του σκαρικού μας. Αυτό λέει. Λέει, α, τι ωραίο τριφύλι. Γιατί του είπαν ότι αυτό λέγεται τριφύλι που πετάει πάνω. Άρα έχουμε μια μεγάλη ευθύνη προς τους μαθητές. Έχουμε μια μεγάλη ευθύνη να τους μάθουμε εδώ τις φάσεις της Σελήνης. Να τους μάθουμε το ελληνικό ημερολόγιο. Ας είναι Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Να ξέρει το παιδάκι ότι κάθε 15 μέρες το φεγγάρι είναι σκοτεινό και υπερφωτεινό. Και μόνο να το πάρει και να παρατηρήσει λίγο τον ουρανό και να το δει, δεν χρειάζεται πολύ μάθημα. Να, αυτό το σχεδιάκι εδώ. Και θα έρθει από μόνο του το παιδί.
1: Και ξέρεις τι δεν χρειάζεται? Το μάθημα ως μάθημα.
0: Ναι, ναι, αυτό άστο.
1: Κάτσε να σε μάθω.
0: Τι ώρα ξεκινήσαμε, κύριε? Ξεκινήσαμε ήδη, αφού είσαι εδώ. Έχουμε ήδη ξεκινήσει. Μάθημα δεν θα κάνουμε? Μάθημα κάνουμε. Ποιο είναι το μάθημα? Μιλάμε.
1: Θέλω να μου πεις την, θέλω να μου πεις την ωραία στιγμή, σκηνή που σου συνέβη προχτές με το παιδάκι που έπαιζε για πρώτη φορά την Ελία. Oh. Και μπήκε μια κυρία μέσα η οποία άκουγε απ' έξω από το διάδρομο.
0: Όχι τώρα, το πρωί.
1: Σήμερα.
0: Στην αρχή του κάμπ. Σήμερα ξεκινήσαμε το κάμπ. Έτσι. Στο θέατρο Φάος, Εγγέλη 10. Μπορείτε να μας βρουν οι γονείς που ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους να κάνουν κάτι όμορφο, να περάσουν ωραία τα πρωινά τους. Με γνώση και ειλικρίνεια, ας πούμε, απέναντι σε όλα την κληρονομιά μας. Λοιπόν, είναι δύο παιδάκια, δύο αδέρφια. Η πιτσιρίκα 4 χρονών.
1: 4.
0: Παίρνει ο μικρός αυτό, τη Χλόη, και παίρνει τη Δάφνη η πιτσιρίκα. Εγώ τώρα είμαι, φτιάχνω καφέ, γιατί θυμάμαι τι έκανα. Και ξεκινάνε τα παιδάκια και κάνουν αυτό. Περιεργάζονται ουσιαστικά το καινούργιο αντικείμενο που δεν έχουν ξαναδεί στη ζωή τους. Από τι είναι αυτό και αυτό και κάνουν αυτό. Και μπαίνει η ιδιοκτήτρια του χώρου. Έτσι, μπαίνει μέσα και λέει, βλέπει τα παιδιά και μένει έτσι παγωτό. Τι κάνετε εδώ? Με βρίσκει εμένα στην κουζίνα, μου λέει, νόμιζα εσύ παίζεις.
1: Τι τρομερό.
0: Νόμιζα εσύ παίζεις. Λέω, δεν παίζω. Παίζουν τα παιδιά. Πώς παίζουν? Λέω, δεν χρειάζεται. Τη εξηγώ αυτό που σου έλεγα και πριν, ότι είναι κλίμακα. Δηλαδή, ό,τι ήχο και να. Αρκεί να μην κάνεις τώρα, μην αρχίσεις, που και αυτό πάλι θα είναι μια άποψη, έτσι. Εγώ νόμιζα την άλλη ιστορία, λέγεις, που είχαμε πει τότε όταν πρωτοβρεθήκαμε. Αυτό εδώ είναι χελής, έτσι, είναι από καβού και χελώνες. Αυτό άκουσα το εξής, έκλαιγα εκεί αρκετή ώρα όταν μου το είπε το παιδί. Γιατί και οι άντρες κλαίνουν, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
1: Το λέει ο Καζατζίνης και το έχει υπογράψει και έχει βάλει και τελεία, δεν μπορεί να το αφιερωθεί κανείς αφού το πω.
0: Λοιπόν, μου λέει, τι είναι αυτό, κύριε? Λέω, μια χελωνίτσα η οποία κάηκε. Εγώ το πήρα, έβαλα εδώ αυτά, κάνει μια μικρή παύση ο πιτσιρικάς, 7 χρονών.
1: Α, ναι, ναι.
0: Και μου λέει, δηλαδή, κύριε, αυτή η χελωνίτσα ζει ακόμα μέσα από τη μουσική. Παιδιά, έπεσε στο σαγόνι μου. Έμεινα εκεί, επί τόπου, έτσι. Δηλαδή, λέω, τι λέει τώρα το άτομο?
1: Τι είπε?
0: Τι είπε το παιδί?
1: Ότι
0: και
1: εγώ...
0: έτσι είναι, Γιώργο, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή, συνεχίζει να ζει.
0: Μια μετουσιωμένη χρήση του καβουκιού, έτσι, αλλά αν το θες σαν ύπαρξη, συνεχίζει, υπάρχει. Η ανακύκλωση, δηλαδή,
1: και
0: ενεργειακή.
1: Τα κέρατα του ελαφιού,
0: τα κέρατα του τράγου.
1: Οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, τίποτα δεν πάει χαμένο.
0: Τίποτα δεν πάει
1: τίποτα
0: χαμένο.
1: Δεν πεθαίνει. Έτσι, όλα ξανάρχονται μπροστά και γίνονται.
0: Ναι, γιατί κάποιοι δεν καταλαβαίνουν. Λένε, δεν φοβόταν, λέει, οι αρχαίοι το θάνατο. Τι πίστευαν? Πίστευαν ότι πολύ σοφά δεν θα φτιάχνε κάτι όποιος δημιουργός και αν είναι για να το σκοτώσει. Ποιος δημιουργός φτιάχνει κάτι για να το σκοτώσει και για να τελειώσει?
1: Για να το τελειώσει. Ναι.
0: Ναι. Άρα θα είχε βρει ένα μηχανισμό στον οποίο θα
1: το δημιούργημά
0: μετουσιώνεται. Θα ξανάρχεται και θα ξανάρχεται.
1: Μέχρι να τελειοποιηθεί.
0: Μέχρι να τελειοποιηθεί. Μέχρι να γίνει φως, ξέρω εγώ, λέμε έτσι, διάφορα, ό,τι έτσι θέλουμε. Αυτό είναι μια υπέροχη. Αυτό το βρήκα στα 18 μου, 19 μου, αναζητώντας. Γιατί εγώ γεννήθηκα σε μια καθαρή ορθόδοξη χριστιανική οικογένεια. Με όλο το μεγαλείο, με την εκκλησία την Κυριακή, γιαγιάδες εκεί, επιτάφιους, όλο. τέλειο, μια χαρά, ο Χριστούλης, το σταυρό μας και όλα αυτά. Αλλά εκεί στα 18-19 ξεκινήσαμε λίγο να ψαχνόμαστε και λίγο. Και βρίσκω τους ταοϊστές, μια αίρεση βουδιστική, έτσι, οι οποίοι μιλάνε για τη μετενσάρκωση. Και λένε ότι ναι, όσο καλά ζούμε σε αυτή τη ζωή, άλλο τόσο θα είμαστε μετά. Και λέω, κάτσε, δεν υπάρχει μια λογική. Και με συμφέρει αυτή η λογική εμένα. Γιατί, κάτσε, άμα είμαι λίγο καλός, θα είμαι καλύτερα μετά. Για να το δω λίγο. Από το να είναι το τίποτα. Έρχομαι από το τίποτα και πηγαίνω στο τίποτα. Ποιος λογικός δημιουργός φτιάχνει κάτι τέτοιο?
1: Μου αρέσει περισσότερο η άλλη,
0: αρέσει το άλλο.
1: Η άλλη ιστορία. Ναι.
0: Για να το υιοθετήσω. Και εκεί ήταν το ψάξιμο στον πνευματισμό και στο τι είναι χριστιανός. Έτσι. Αλλά θεωρώ, Γιώργο, με επέτρεψέ μου, το λέω. Έχω μαλώσει και με κάποιους φανατικούς μέσα στα πλαίσια της κουβέντας πάντα, γιατί και η αντίθεση, ας πούμε, σε κάποια θέματα είναι χρήσιμη κάποιες φορές. Ότι ο χριστιανισμός αποτελεί μια κάπως μια συνέχεια, ας πούμε, του όλου θέματος του θρησκευτικού από την αρχαία Ελλάδα.
1: Η Ορθοδοξία, πιο καλά.
0: Ναι, η Ορθοδοξία, ναι, γιατί ο καθολικισμός είναι κάτι άλλο. Ναι. Έτσι. Και με φίλους που με κοντράρουν αρκετά, γιατί έχουν βγάλει και κάποιες θεολογικές σχολές και υπάρχουν σπουδές που εγώ δεν τις έχω κάνει, δεν είμαι ειδικός πάνω στο θέμα, σου ρωτώ κάτι απλό. Ωραία, ρε παιδιά, γιατί τα Ευαγγέλια διδάχτηκαν στα αρχαία ελληνικά? Γιατί ήταν η διεθνής γλώσσα εκείνη την περίοδο. Οκ, εντάξει. Άρα κάτι είναι, θα το άφηνε ο δημιουργός, δηλαδή να διδαχτεί σε μια γλώσσα η οποία είναι του διαβόλου, ας πούμε.
1: Πάμε να γυρίσουμε στα δικά
0: μας. Αυτά όλα, η αναβίωση του αρχαίου κόσμου και της κληρονομιάς μας θα γίνει μέσα από τα παιδιά μας.
1: Βλέπεις να υπάρχει ρεύμα προς αυτό? Γιατί εγώ το βλέπω όλο
0: μεγάλο.
1: Και περισσότερους γονείς βλέπω που ψάχνονται να πάνε τα παιδιά τους να κάνουν τη γυμναστική τους, τον μπαλέτο, το πιάνο και τα γαλλικά, αλλά να πάνε και να μάθουν αρχαία ελληνικά, να πιάσουν ένα αρχαίο ελληνικό όργανο στα χέρια.
0: Μεγάλο.
1: Βλέπεις και εσύ.
0: Μεγάλο ρεύμα. Γιατί? Πώς το εξηγώ προς το παρόν? Γιατί είναι αυτό που είπαμε πριν, είναι η κυταρική έλξη. Δηλαδή ότι ο Έλληνας, σε όποιο επίπεδο και αν βρίσκεται αυτή τη στιγμή, γιατί πραγματικά είμαστε ένας λαός, μην το πάμε εκεί, αλλά είναι δύσκολη η κατάσταση εδώ. Σου είπα, ταξιδεύω, η αδερφή μου ζει στη Γερμανία, δραστηριοποιήθηκα στο Βέλγιο τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκά σχολεία εκεί, πάω όλα αυτά τα προγράμματα, πήγα στα Ελληνόπουλα εκεί, στη Γαλλία σε μια φίλη στο σχολείο τους, ας πούμε, εκεί στη Λίλ πήγα, και βλέπω εκεί ότι οι άνθρωποι ζουν πιο εύκολα, ρε παιδιά. Δηλαδή είναι πιο εύκολα τα πράγματα στη ζωή από το να βγεις στο σπίτι σου, να πας στη δουλειά σου, να γυρίσεις, τι θα πληρώσεις, πόσο κινδυνεύεις εκεί που θα πας, τι θα σου τύχει στο δρόμο, τι θα δεις στην τηλεόραση. Και ζουν πιο εύκολα. Υπάρχει πρόνοια. Έτσι, υπάρχει ένα φιλικό κράτος. Υπάρχει μια φιλική φορολογία. Υπάρχει μια φιλική κυκλοφορία στο δρόμο. Λέω, α, παίρνα. Δεν είναι ο να σε τρακάρω και να βγάλω τις ασφαλιές μας πάνω στα καπό. Επιθετικότητα δηλαδή. Δηλαδή οι άνθρωποι εκεί αισθάνονται, έχουν αυτό τη συνέστηση, ας πούμε.
1: Βέβαια έτσι ήταν και εδώ πριν αρκετά χρόνια. Και με μαθηματική ακρίβεια, με συγκεκριμένες αποφάσεις και συγκεκριμένες υιοθεσίες νόμων,
0: ναι,
1: φτάσαμε
0: λέω.
1: Εκεί που φτάσαμε, έτσι.
0: Τέλεια ήταν, άστο αυτό. Αλλά τι, οι άνθρωποι αυτοί έρχονται γιατί το αντιλαμβάνονται. Έχουν δοκιμάσει το ένα, έχουν δοκιμάσει το άλλο, έχουν δει. Και σου λέει ότι, γιατί είπαμε, υπάρχει και η μεγάλη πληροφόρηση του διαδικτύου. Ένας άνθρωπος, αν ψάξει για το παιδί του πραγματικά.
1: Πάρα πληροφόρηση.
0: Ναι, αλλά αν ψάξει για το παιδί του πραγματικά, θα βρει δεκάδες άρθρα τα οποία λένε ότι 10 λεπτά ανοιχτή απαγγελία αρχαίου ελληνικού κειμένου, ό,τι κείμενο και αν είναι, δημιουργεί πολύ μεγάλες συνάψεις στον ανθρώπινο εγκέφαλο, χιλιάδες, ίσως και εκατομμύρια.
1: Αλήθεια.
0: Αποδεδειγμένα, δεν το λέμε εμείς. Και δεν είναι κάποιος Έλληνας επιστήμων, Ελληνάρας. Αμερικάνοι, Άγγλοι και Σκανδιναβοί τα αποδεικνύουν αυτά.
1: Αλήθεια είναι.
0: Έτσι. Άρα ο γονιός σου λέει, κάτσε, αυτοί εδώ κάτι λένε. Γιατί να μην το δοκιμάσουν.
1: Και το λένε και ξένα σχολεία αυτό και το εφαρμόζουν ξένα σχολεία αυτό στα δικά τους παιδιά τα οποία δεν είναι Ελληνάκια και βλέπουν αποτελέσματα και γι' αυτό το συνεχίζουν. Πώς θα αλλάξουμε την ονομασία των δρόμων όμως και κάθε κλίμακας εδώ που έχουμε πεθάνει στο Ουσάκ, στο Χιτζάζ και στο Χιτζασκάρ και έχουμε τρελαθεί και έχουμε χάσει την μπάλα και τους λες, ρε παιδιά,
0: Λίδιος, Φρύγιος, ναι. Μιξολίδιος, Υποδόριος, Δόριος, 7 είναι.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Πώς θα τον πείσουμε τον άλλο να σταματήσει να το λέει Ουσάκ και κάνω, λέει, κάτι καραντουζένια και κάνω κάτι αυτά. Ηρέμησε, ρε φίλε, ηρέμησε.
0: Να.
1: Ηρέμησε, μην ξέρεις την ιστορία από το 10 και μετά. Μάθε ότι και πριν το 10 υπήρχε κάτι. Mm-hmm. Μην είσαι μονομανής με μια συγκεκριμένη εποχή που κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που επειδή δεν ξέρανε αυτά που εμείς ξέρουμε τώρα, δεν τα μάθανε ποτέ, τα είπανε έτσι. Δεν είναι σχολείο και θέσφατο αυτό. Mm-hmm. Λίγο πριν από αυτό υπήρχαν άλλοι που τα λέγανε αλλιώς. Δεν σ' αρέσει δηλαδή να λες ο Φρύγιος δρόμος, δεν σ' αρέσει να λες ο Ιωνικός δρόμος και σ' αρέσει να λες το Ουσάκ και το Χιτζάζ και δεν ξέρω εγώ τι. Mm-hmm. Εδώ πώς θα μπούμε στα σχολεία, στα οδεία και θα πάψουμε. Εδώ διαβάζεις παρτιτούρες του Μακλάφλιν και σου λέει ο Φρύγιος δρόμος.
0: Επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια σε αυτόν τον αγώνα, Γιώργο, έχω καταλήξει το εξής. Επειδή θέλω το Θοδωρή, τον θέλω υγιή και δημιουργικό και λειτουργικό, έχω σταματήσει να ασχολούμαι με το σκοτάδι και ασχολούμαι με το φως. Πέντε παιδιά να έρθουν δίπλα μου. Δεν θέλω να έρθουν όλα τα παιδιά. Πέντε παιδιά. Θα μεταδοθεί αυτή η γνώση. Μετά θα είναι 10. Θα είναι 15, θα είναι 20. Εγώ μαζί την ελπίδα λειτουργώ. Έτσι. Εννοείται ότι δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το βάλω στο σχολείο, ας πούμε. Σε αυτή τη συνθήκη που είμαστε τώρα.
1: Δεν είναι
0: έτσι.
1: Προσωπικό το ερώτημα εγώ από μένα προς εσένα. Είναι προς μια να τα ακούσουν κάποια μεγάλα αυτιά του Διονύσου, του Διονύσιου του Τυράννου, μακάρι, και να καταλάβουν το έγκλημα που κάνουν μέσα στα οδεία.
0: Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
1: Το έγκλημα στα ελληνικά οδεία.
0: Εγώ πιστεύω...
1: Και να μην είναι αυτό διδακτέο όργανο. Πες μου ένα οδείο που διδάσκει αρχαία ελληνική λύρα. Εγκεκριμένο πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας, εγκεκριμένο πρόγραμμα από το Υπουργείο Πολιτισμού, να πάει πού θα μάθει το παιδί αρχαία ελληνική λύρα, το Ελληνόπουλο. Θα πάει στον κάθε δάσκαλο που θα υπάρχει ακόμα στη γειτονιά, ο οποίος πιθανόν να παίζει ένα μπουζούκι, μια κιθάρα, και να του πει: έλα να σου πω και εγώ τι ξέρω. Ξέρω εγώ, ποια είναι η μέρημνα του ελληνικού κράτους για την αρχαία του ελληνική μουσική.
0: Ναι. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, το συστήνουμε αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Εγώ δεν το είπαμε αυτό, κατασκευάζω αυτά τα όργανα. Έτσι, δηλαδή είχα φτάσει σε ένα σημείο γιατί ήθελα να κάνω τους ορφικούς, σου είπα για να κλείσουμε λίγο. Η αναζήτησή μου ήταν από πού προέρχεται το θέατρο. Από τα μυστήρια, από τις εορτές, από την πίστη μας. Έτσι, από τη μυθολογία, από εκεί προέρχεται το θέατρο. Από την αναπαράσταση μυθολογικών επεισοδίων. Είναι η πιο παλιά του μορφή. Και εκεί είναι τεράστια η κουβέντα. Μπορούμε να κάνουμε άλλη μια εκπομπή μόνο γι' αυτό, αν θέλεις. Έτσι. Εκεί λοιπόν έφτασα να έχω την ανάγκη να ανακαλύψω ποια είναι αυτή τη στιγμή τα πιο αρχαία κείμενα που υπάρχουν. Και βρήκα ότι είναι η ορφική ύμνη, όχι η ομηρική ύμνη. Υπάρχουν και ύμνοι του Ομήρου. Έτσι. Η ορφική ύμνη, του Ορφαία ύμνη, του Αργοναύτη.
1: Που κατά τον Χασάπη είναι του πότε?
0: Του 9000, έτσι. Πριν την εποχή μας. Έτσι. Λοιπόν, αυτό και μόνο να το πεις σε κάποιους ανθρώπους έξω που ξέρουν τι σημαίνει να έχω στην κατοχή μου ένα κείμενο 9000 χρόνια πριν την εποχή,

0: μόνος μου. Έχω δίπλα μου ανθρώπους τώρα οι οποίοι ασχολούνται με αυτό. Εγώ ασχολούμαι με το να βάλω μουσική σε αυτά. Σου είπα. Έχω βάλει 30. Αλλά κοίταξε. Πάλευα με τζουρά. Το οποίο είναι το πιο κοντινό όργανο στην πανδουρίδα. Πάλευα με μαντολίνο. Πάλευα με την κιθάρα, με την ακουστική, την ηλεκτρική, την κλασική. Με τα κρουστά, φυσικά τα κρουστά είναι πάντα τα ίδια. Έφτασα 7-8 ύμνους με τα μπλόκαρα. Δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα γιατί ήταν σαν να προσπαθώ να τρέξω, ας πούμε, σε Φόρμουλα 1 με το Mazda. Δεν γίνεται. Οπότε λέω, κάτσε, αυτοί με τι όργανα τα έπαιζαν αυτά. Γιατί εγώ ουσιαστικά τι πάνω, κάνω μια προσομοίωση της αρχαιολινικής μουσικής. Δεν ξέρουμε πώς ήταν. Υπάρχουν μαρτυρίες.
1: Υπήρχε αρχαιοκαστοφωνάκι. Ναι.
0: Ποιο είναι το πιο απλό πράγμα? Να κατασκευάσω ένα όργανο και ο ήχος που θα βγάλει αυτό το όργανο θα είναι πολύ πιο κοντά.
1: Να μου δώσει μια τονική βάση.
0: Και εκεί, Γιώργο, άνοιξε το πεδίο. Από τους 7-8, μέσα σε 2 χρόνια έφτασε στους 33.
1: Ναι.
0: Και μου έμεινε και αυτή η τεράστια περιουσία του να κατασκευάζω όργανα.
1: Ναι,
0: μπορείς
1: ναι,
0: να μου κάνεις παραγγελία αυτή τη στιγμή, να μου το δώσεις, μετρήσεις τα δαχτυλάκια σου, σου μετρήσεις το μπίχι σου, το τέτοιο, και θα σου φτιάξω τη λύρα σου μόνο για σένα.
1: Βέβαια, αυτό βγάζει άλλο ήχο, άλλες νότες, άλλους φθόγκους, αν αλλάξεις το ξύλο, αν αλλάξεις το μέγεθος, αν αλλάξεις το πάχος της χορδής, αν αλλάξεις το είδος της χορδής κλπ. Οπότε πάλι δεν μπορούμε να μιλήσουμε ότι έχουμε μια σίγουρη τονική βάση.
0: Έχω κάποια σιγουριά, γιατί όπως σου είπα λειτουργώ με τον χρυσό αριθμό φι στην κατασκευή των οργάνων, το 1,61. Δηλαδή αυτό εδώ είναι το 1 τρίτο περίπου από αυτό. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι τυχαίες οι αναλογίες. Επίσης έχουμε τις θεωρίες, όλες τις έχουμε στα χέρια μας με τα ερευνητές. Δεν είναι λίγο του Πυθαγόρα, έτσι. Μας έχει αφήσει τεράστια περιουσία στη μουσική Πυθαγόρας. Και δεν το ψάξαμε ποτέ από αυτή την πλευρά του Πυθαγόρα. Το ξέρουμε σαν ένα μαθηματικό, σαν ένα
1: φιλόσοφο,
0: σαν ένα. Δεν ξέρουμε το μουσικό Πυθαγόρα. Εκεί ξέρεις τι γίνεται.
1: Ναι,
0: ξέρεις,
1: το μονοχορδό του ήταν άταστο.
0: Το μονοχορδό του. Αυτό διδάσκω στα παιδάκια τα πολύ μικρά. Μονόχορδον. Μία χορδούλα. Το βάζεις εδώ, πάει άλλη. Το βάζεις εκεί, το μολυβάκι σου, πάει άλλη. Έτσι θα ξεκινήσουμε.
1: Τι ωραίο παιχνίδι.
0: Αυτό. Τι μακάρι ωραίο. Να έρχονται τα παιδάκια, να έχουν έτσι φωτισμένους γονείς, να τους προωθούν.
1: Και μετά θα πάμε στο μέγα ερώτημα που είχε θέσει ο τεράστιος Μητρόπουλος. Πώς θα συγκεράσω, πώς θα βάλω μαζί πάνω στην ορχήστρα μου τα άταστα όργανα με τα όργανα που έχουν τάστα. Εκεί δηλαδή είναι το.
0: Ναι. Εκεί αυτός ο συγκεκριμένος που ανέφερες έχει κάνει.
1: Μεγαλούργησε με τους χορούς του Καλκότα. Εντάξει, είχε τους καλύτερους μουσικούς στον κόσμο όμως. Έτσι, Μητροπόλιτα της Νέας Υόρκης, που καθένας από αυτούς ήταν 700 μουσικοί. Αλλά και πάλι λίγο το δαχτυλάκι να φύγει, ακούς κάτι άλλο.
0: Γιώργο, δεν είμαστε μακριά. Δηλαδή το τσέλο, το βιολί είναι άταστα όργανα. Έτσι. Το πιάνο έχει συγκεκριμένα πατήματα, έτσι. Τα πνευστά πάλι δεν έχουν τάστα, είναι άνοιγμα. Είναι ότι αναπνεύσεις. Το έχουμε.
1: Και ότι φωνάξεις.
0: Δεν είναι μακριά. Το θέμα είναι να υπάρχει ένας κύκλος εργασίας και συγκεκριμένος στόχος, όραμα.
1: Και είναι άλλο πράγμα η φωνή, άλλο πράγμα η αυδή. Είναι άλλο πράγμα η οδή. Είναι, γιατί χρησιμοποιούν άλλες λέξεις για το μιλώ, φωνάζω, λέω,
0: κραυγάζω, άδω,
1: βοώ. Αυτά όλα λένε βγάζω έναν ήχο.
0: Γιατί είναι διαφορετικά.
1: Ο ήχος έχει 55 λέξεις για τον ήχο.
0: Ακριβώς.
1: Για το είδος του ήχου.
0: Ακριβώς. Άρα εδώ από 55
1: μόνη λέξεις.
0: Της, από μόνη της η ιερή γλώσσα σου λέει ότι εδώ κάτι γίνεται, φίλε.
1: Ναι.
0: 55 ορισμούς για ήχο. Κάτι γίνεται στον ήχο.
1: Για τον ήχο.
0: Για τον ήχο.
1: Τις βρήκα, τις έχω στο βιβλίο μου για τη μουσική, αλλά λέω, ρε παιδί μου, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί 55. Δηλαδή τέτοια λεπτολογία θέλει να ακούσει. Πώς είναι ο μεγάλος ο μαέστρος, μου λέγει ο Μιλιός. Σηκώνω το δαχτυλάκι μου και θέλω να ακούσω τώρα αυτό από εκείνη τη γωνία. Αυτή την νότα θέλω να ακούσω.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό ήθελε να ακούσει και ο Ευρυπίδης, αυτό ήθελε να ακούσει και ο Σοφοκλής και γράφανε αυτό που το γράφανε και βάζανε μακρό. Ενώ θα μπορούσε να το κάνει βραχή για να τελειώνει. Αλλά ήθελα να ακούσει αυτό. Τεράστιοι κυρίες και κύριοι. Μεγάλη. Θοδωρή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Άντε,
0: εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να κλείσουμε με σένα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούμε πολλές εκπομπές να κάνουμε.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδα.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: Είναι
8: Αλουμίν.
11: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
12: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
11: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
12: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
11: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
12: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
10: καινούργια λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
13: Τα καλοκαιρινά γλέδια συνεχίζονται στον Ομαλό με ένα δυνατό μουσικό διήμερο. Παρασκευή βράδυ 26 Ιουνίου μας διασκεδάζει ο δεξιοτέχνης λιράρης Γιώργος Κορδαλός σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με το μοναδικό Γιάννη Λιναρδάκη. Σάββατο βράδυ 27 Ιουνίου, μετά από καιρό μαζί μας ο ταλαντούχος λαουτιέρης και τραγουδιστής Αντρέας Γεωργιλάκης με τους συνεργάτες του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
14: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
15: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
16: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
17: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
18: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
19: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
21: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Κρήτη FM
0: όπως κάθε Τρίτη, παρακολουθείτε την εκπομπή στην υγειά σας. Παρουσιάζει η Γεωργία Κατσοβρεδάκη, βαριατρική διατροφολόγος, και εδώ είμαστε στην υγειά σας για μια εκπομπή ολιστικής προσέγγισης της υγείας, που βλέπουμε τον άνθρωπο ολιστικά, δηλαδή σαν σώμα, σαν πνεύμα και σαν ψυχή. Σήμερα έχω έναν ιδιαίτερο καλεσμένο, τον κύριο Νάσο Κομιάνο. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ.
21: Κομιανός, Κομιανός. Το τέλος,
0: ναι. Ωραία. Και σας ευχαριστώ.
21: Και χωρίς νη.
0: Και χωρίς νη. Κομιανός. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ταχύτατη ανταπόκριση. Και να σας πω την αλήθεια, επειδή είμαι και εγώ πάρα πολύ γρήγορη, όταν βρίσκω κάποιον και ανταποκρίνεται γρήγορα και ανταποκρίνεται στον ενθουσιασμό μου, είμαι διπλά χαρούμενη. Θα πω λίγα λόγια για σας. Δεν θα πω τη χρονολογία γεννήσεώς σας.
21: Α, ωραία.
0: Θα το προστατεύσω αυτό. Αν και είσαστε...
21: Μάλλον σας φαίνομαι αρχαίος, ε.
0: Όχι καθόλου, δεν σας φαίνεται καθόλου. Οπότε, επειδή είσαστε πολύ γενναιόδωρος και ούτως ή άλλως είναι παντού η ημερομηνία, εγώ θα την παραλείψω, γιατί δεν πιστεύω στις ημερομηνίες. Πιστεύω στην νεανικότητα που βγάζετε. Θα πω όμως ότι έχετε ξεκινήσει τις σπουδές σας, έχετε πάει στη ΣΥΠΑ τη δεκαετία του 80 για να σπουδάσετε ψυχολογία και κοινωνιολογία, που θεωρώ ότι ακόμα αυτές ήταν πολύ πρώιμες οι αναζητήσεις, οι αντίστοιχες στην Ελλάδα από άλλους συνομιλίκους σας. Άρα φαίνεται ότι το κομμάτι περιπλάνηση της ψυχής ήταν κάτι που σας πίεζε από πάρα πολύ νωρίς για να ανακαλύψετε.
21: Πολύ σωστά.
0: Λυπήθηκα πάρα πολύ όμως που διάβασα στο βιογραφικό σας ότι το κλασικό σύστημα σπουδών ταχύτατα σας απογοήτευσε. Και απογοητεύομαι διπλά, γιατί είμαι και εγώ Αμερικανοτραφής, έχω σπουδάσει σε αμερικανικά κολέγια και η αλήθεια είναι ότι το απελευθερωμένο του πνεύματος μου ήρθε ακριβώς από τους Αμερικάνους, οι οποίοι δεν περιορίζονται τόσο όσο οι Ευρωπαίοι. Θα έλεγα λοιπόν μάλλον ότι ακόμα και στην ψυχολογία, καθώς τη σπουδάζεις, υπάρχουν κάποια στεγανά και κάποιες μανιέρες που είναι μάλλον απαραίτητο για παιδαγωγικούς λόγους να ακολουθηθούν. Αυτό φαίνεται σας απογοήτευσε. Αυτό ήταν καλό βέβαια που σας απογοήτευσε, γιατί αναζητήσατε και άλλες ίσως σχολές ή πειραματιστήκατε με πάρα πολλά πράγματα. Ήρθατε πίσω στην Ελλάδα το 1986, αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την ύπνωση, με την κλινική ύπνωση. Παρά τα αυτά, έχετε την πατρότητα για την υπνοσκόπηση, που είναι ένας δικός σας όρος, που είναι μια τελείως διαφορετική προσέγγιση της ύπνωσης, και έχετε υπάρξει βέβαια κλινικός υπνοθεραπευτής για πάρα πολλά χρόνια στην Κέρκυρα. Τα τελευταία χρόνια, από ό,τι διάβασα, από το 2017 εδράζεστε στην Κηφισιά, από εκεί είναι και η καταγωγή σας άλλωστε. Έχετε γράψει 2 βιβλία. Εύχομαι να γράψετε ακόμη περισσότερα, γιατί τα θέματα που αγγίζετε είναι πρωτότυπα για τις ελληνικές εκδόσεις. Και θα πω λοιπόν ότι είναι οι σκιώδεις παρισπρίσεις και οι μετατσαρκώσεις. Το ταξίδι, η οδύσσια της ψυχής λοιπόν, από τη μία ενσάρκωση στην άλλη. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο μας έφερε σε επαφή, που μου έκανε το δικό μου trigger, ήταν μια πολύ ωραία παρουσίαση που κάνατε με αφορμή το έργο του Jung. Παρά τα αυτά όμως, πιστεύω ότι έχετε πολλά περισσότερα να μας πείτε για μια διαφορετική προσέγγιση στην υπνοθεραπεία, η οποία είναι η υπνοσκόπηση. Θα φλιαρίσω για λίγο ακόμα για να πω ότι ο λόγος, μάλλον από ό,τι κατάλαβα, που δώσατε αυτήν την έννοια, την υπνοσκόπηση, είναι γιατί δεν θέλετε πια τις ψυχαναλυτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη φλιαρία του εγώ, αλλά να ζητάτε έναν τρόπο να αναδειχθούν από το υποσυνείδητο πράγματα, να έρθουν στο συνειδητό για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να λυθούν. Μου άρεσε πάρα πολύ που άκουσα σε διαλέξεις σας ότι πιστεύετε πάρα πολύ στην αυτοθεραπεία, κάτι το οποίο το έχουμε παραμελήσει οι άνθρωποι, γιατί περιμένουμε από ένα εξωτερικό σύστημα να μας βοηθήσει, τη σημασία που δίνεται στα όνειρα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε, από ό,τι κατάλαβα, ένα κοινό άτομο που παρακολουθούμε, τον Edward Tick, ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα όνειρα και με τα ασκληπία, με μια φοβερή αγάπη για την Ελλάδα και ένα φοβερό συγγραφικό έργο. Και θα πω λοιπόν, για να κλείσω και να σας δώσω το λόγο, ότι αυτό το οποίο κατάλαβα ότι προσπαθείτε να κάνετε με την υπνοσκόπηση είναι αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης, η λεγόμενη τέχνωση του νου. Δηλαδή, όταν συνδυάζεται το όναρ, δηλαδή το όνειρο, αλλά το συγκεκριμένο όνειρο που έρχεται κάπως από συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως το είχαν στα ασκληπία, με το οράν, που είναι αυτό το οποίο βλέπουμε στο συνειδητό. Και έλεγε λοιπόν ότι όταν πια αυτά τα δύο πράγματα μπορέσει και τα ανακαλύψει ο άνθρωπος, έρχεται η τέχνωση του νου, η πληρότητα και η ανακάλυψη του σχεδίου της ψυχής του. Οπότε λοιπόν, σας δίνω το λόγο, δεν θα φιλτρήσω άλλο, να μας πείτε λοιπόν για το πώς φτάσατε στο να καθιερώσετε την υπνοσκόπηση.
21: Καταρχάς, έχω μείνει άφωνος. Είναι εκπληκτικός ο τρόπος που έχετε πιάσει ακριβώς το... Δηλαδή, εγώ δεν θα μπορούσα να το πω τόσο καλά. Αυτά που εσείς κάνατε μία περίληψη και μία συντόμευση όλων αυτών που προφανώς μελετήσατε αυτές τις μέρες, εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ. Και σας συγχαίρω, γιατί προφανώς έχετε απίστευτη οξυδέργεια και ξέρετε ακριβώς να πάτε εκεί που πρέπει. Λοιπόν, να πω πώς έφτασα εδώ. Προφανώς πριν καν να ενσαρκωθούμε πρέπει να έχουμε έχουμε με ένα σχέδιο. Εμείς διαλέγουμε τους γονείς μας. Αυτά τα ανακάλυψα πολύ αργότερα, βέβαια. Έτσι, εμείς διαλέγουμε τους γονείς μας, ερχόμαστε εδώ με κάποιους στόχους. Και προφανώς, όταν γεννιόμαστε, πίνουμε από το νερό της λύθης και δεν θυμόμαστε ούτε τις προηγούμενες ενσαρκώσεις, όπως έλεγε ο Πλάτωνας, μέσω του Σωκράτη, ούτε για το λόγο για τον οποίο ήρθαμε εδώ. Αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί πρέπει μόνοι μας να φανεί ότι επιλέγουμε μόνοι μας και βρίσκουμε μόνοι μας τον δρόμο μας να φτάσουμε στην εξέλιξη την προσωπική και την πνευματική. Έτσι. Οπότε η ζωή η ίδια λοιπόν, όταν επέλεξα την ψυχολογία, θεωρούσα ότι η ψυχολογία ασχολείται και έχει ως αντικείμενο την ψυχή. Όταν όμως πήγα στο Πανεπιστήμιο το 81, διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε πουθενά η ψυχή και συνετρίβει ακόμα περισσότερο όταν μια καθηγήτρια της ψυχολογίας, τότε ήταν φροηδική καθαρά, κάτι το οποίο τουλάχιστον εμένα μου απηχούσε τελείως αντίθετο με αυτά που μπορούσα εγώ από τα βιώματά μου μέχρι τα 18 μου να συλλάβω. Δηλαδή το ειδηπόδιο σύμπλεγμα, για παράδειγμα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Εγώ όταν γεννήθηκα δεν ήθελα τη μητέρα μου καθόλου. Τη δάγκωνα, τη χτύπαγα, δεν την ήθελα. Δεν την ήθελα από τα γενοφάσκια μου. Όλος ο κόσμος ήταν, γιατί ο Θάνος δεν θέλει τη μωμά. Τι του έχει κάνει αυτό? Είναι κάθετα αντίθετο με τη φροηδική αντίληψη ότι τα αγόρια ερωτεύονται τη μαμά και τα κορίτσια τον πατέρα τους. Άσε που πουθενά δεν υπάρχει και το κομμάτι των γκέι, έτσι, και από μια πλευρά και από την άλλη, γιατί αυτοί που κάνουν τις προβολές τους, ας πούμε. Τέλος πάντων, δεν θα μπούμε σε αυτό τώρα. Το θέμα είναι ότι απογοητεύτηκα άρδιν, διότι τίποτα από όλα αυτά που γινόντουσαν στην ψυχολογία εκείνη την περίοδο δεν με έπειθε. Και απουσίαζε η λέξη ψυχή. Πουθενά δεν υπήρχε η ψυχή. Και γι' αυτό θεωρώ ότι την ψυχολογία πρέπει να τη λένε συμπεριφορολογία. Αν δείτε το, ανοίξτε ένα λεξικό και δείτε, η ψυχολογία είναι η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ωραία. Γιατί τη λέτε ψυχολογία και δεν τη λέτε? Δηλαδή είναι πιο αυτονόητο δεν γίνεται. Αυτό με θύμωσε αφάνταστα και απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Δεν έβρισκα εκεί την αλήθεια και έκανα άλλο ένα λάθος. Στράφηκα στην κοινωνιολογία νομίζοντας ότι τα πράγματα εξελίσσονται από την παιδεία, δηλαδή τι παίρνουν από την κοινωνικοποίηση στο σπίτι μας, από το σχολείο κτλ. Νομίζω ότι διαμορφώνεται ο άνθρωπος από αυτό. Τραγικό λάθος και αυτό. Βέβαια, εκείνη την εποχή, όπως τονίσατε, το πνεύμα της εποχής, η κοινωνιολογία φάνταζε κάτι που έδινε απαντήσεις, έτσι. Φανταστείτε, όταν ήρθα εγώ σαν κοινωνιολόγος στην Ελλάδα, δεν υπήρχε ακόμα σχολή κοινωνιολογίας στην Ελλάδα. Δηλαδή πέρασαν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, για να βγει ο πρώτος απόφυτος από την Πάντιο. Ψυχολογία υπήρχε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης τότε, έτσι. Σε εσάς δηλαδή, εκεί νομίζω στο Ηράκλειο ήταν ή στο Ρέθυμνο, δεν θυμάμαι τώρα αυτό. Πάντως ήταν στην Κρήτη. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι όταν ήμουν από μικρό παιδάκι, όταν έμπαινα σε ένα βιβλιοπωλείο, υπνοτιζόμουν με τη λέξη ύπνωση. Όπου έβλεπα σε ένα βιβλίο να υπάρχει στη ράχη η λέξη ύπνωση, υπνοτιζόμουν. Και αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω. Γιατί με έλκυε τόσο πολύ αυτό το πράγμα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου λοιπόν στην Αμερική το 1983, αυτοί έχουν ένα καλό, αφού έχετε πάει στην Αμερική, έχετε βιώσει, φαντάζομαι, και αυτό που θα πω τώρα. Οι άνθρωποι εκεί όταν βγουν στη σύνταξη πάνε πίσω στο πανεπιστήμιο κανονικά από το πρώτο έτος και σπουδάζουν κάτι που πάντα το είχαν κατά νου. Και μάλιστα είναι οι καλύτεροι φοιτητές όλων, αριστούχοι. Πάντα, βέβαια, έχουν την πείρα της ζωής, έχουν έτσι μια πλάτη από πίσω με φοβερές εμπειρίες, αλλά είναι και πολύ καλοί φοιτητές, άριστοι θα έλεγα. Ένας εξ αυτών λοιπόν το 83, δηλαδή 43 χρόνια πριν, με κάλεσε να δω μία συνεδρία όπου θα κάνανε αναδρομή σε μία προηγούμενη ζωή. Και μένω άφου. Με προηγούμενες ζωές, τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πιστεύουν οι Ινδουιστές, τα πιστεύουν οι Βουδιστές. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν τα ξέρουμε, ούτε η επιστήμη τα αποδέχεται. Δεν ήξερα ότι ήδη η επιστήμη είχε αρχίσει να τέλος πάντων, μια μικρή μειοψηφία φυσικά είχε αρχίσει ήδη να βλέπει ότι εκεί κάτι υπάρχει. Αλλά εγώ δεν τα γνώριζα τότε και δεν υπήρχε επανάσταση του διαδικτύου. Για να βρεις κάτι τότε έλειωνες στις βιβλιοθήκες και έψαχνες με τα μικροφίλμ και έτρωγες ατελείωτες ώρες. Δεν πάταγες μια λέξη κλειδί και σου εργότουσαν όλα στην οθόνη σου. Τέλος πάντων, δέχτηκα να πάω σε αυτή την αναδρομή σε προηγούμενη ζωή και είμαι στο Πανεπιστήμιο της Οκλαχώμα. Η Οκλαχώμα είναι μεσοπολιτεία πάνω από το Τέξας, δεν έχει θάλασσα, δεν έχει τίποτα και είναι μια κοπελίτσα 22 χρονών, ήταν 23, η οποία δεν είχε φύγει ούτε στο Τέξας, δεν είχε πάει. Χιλμπίλι κανονικότατη. Και την κοιμίζει ο τύπος, ο οποίος αυτός ήταν τότε μικρότερος από ό,τι είμαι εγώ, ήταν 53 αν δεν κάνω λάθος. Και το τραγικό είναι ότι τον έβλεπα μεγάλο. Και έρχεται και όλα έχουν το τίμημά τους, όλα θα τα πληρώσεις εδώ σε αυτή τη ζωή πληρώνονται όλα. Λοιπόν, και την κοιμίζει την κοπέλα και καθώς την κοιμίζει αρχίζει και περιγράφει μία ζωή ως άντρας στην αρχαία Αιγυπτό, αλλά την εποχή των ελληνιστικών χρόνων, δηλαδή μετά την πτώση του Αλεξάνδρου, μετά το θάνατό του, δηλαδή όταν ανέλαβαν οι Πτολεμαίοι, σε αυτή την περίοδο που η Αίγυπτος είναι υπό την κατοχή των Ελλήνων πριν έρθουν οι Ρωμαίοι. Και περιγράφει πώς κινείται σε αυτό το ξερό έδαφος στο Τέρφο, τι οπλισμό έχουν και πώς κινούνται και τα λοιπά. Και εκεί λοιπόν λέει μία λέξη κοπέλα η οποία ήταν καθαρά ελληνική και η λέξη αυτή ήταν εγανεύς. Δεν ήξερα τι ήταν και υπόψη ότι εγώ είχα τότε ήταν κλασικό πρακτικό, είχα τελειώσει κλασικό, μίλαγα αρχαία ελληνικά, τα κατανοούσα πλήρως και δεν την είχα συναντήσει αυτή τη λέξη. Οπότε σοκαρίστηκα, γιατί τη ρώτησε τι είναι αυτό που κουβαλάς μαζί σου, και το είπε στα ελληνικά αυτή η κοπέλα που δεν έχει βγει έξω από τα όρια της Οκλαχώμα. Και τη ρώτησε αν έχει σπουδάσει ελληνικά, αν έχει διαβάσει κάποια βιβλία κλπ. Και τον Όμηρο να έχει διαβάσει, δεν θα έβρισκε αυτή τη λέξη. Πάω λοιπόν την επόμενη μέρα στην βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, όπου είχε 41 εκατομμύρια αντίτυπα βιβλίων, για να το ξεκαθαρίζω αυτό. 7 όροφοι, οι 5 όροφοι είναι κάτω από τη γη και οι 4 από πάνω. Και έχει ένα τεράστιο λεξικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας της Οξφόρδης. Και φυσικά τη βρίσκω τη λέξη, και η λέξη είχε ακριβώς αυτή τη σημασία. Ήταν ένα κοντόδωρι, το οποίο το χρησιμοποιούσαν υποτίθεται για το κυνήγι, για την έγα, αλλά επειδή εκεί ήταν ζεστό το κλίμα και επειδή εκεί δεν μπορούσαν να φέρουν βαρύ οπλισμό, όπως ας πούμε τη Σάρισα ή και ασπίδα ακόμα, είχαν αυτή την εγανέα και με αυτήν πολεμούσαν. Λοιπόν, αυτό, ακόμα και ντοκιμαντέρ να είχε δει η κοπέλα, δεν θα μπορούσε να είχε συγκρατήσει αυτή τη λέξη. Και πραγματικά πάω, αφού το διασταυρώνω, πάω στους καθηγητές μου και τους λέω συνέβη αυτό και αυτό. Και ευθέως με απείλησαν ότι αν θέλω να συνεχίσω και να προχωρήσω στο μεταπτυχιακό, καλό θα ήταν να κόψω τις επαφές μου με αυτούς τους περιθωριακούς τύπους οι οποίοι ασχολούνται με παραφυσικά θέματα που είναι πέρα από τα όρια της επιστήμης. Και εκεί θύμωσα αφάνταστα βέβαια και είπα καλά, είναι δυνατόν, πώς μου εξηγείτε εσείς το γεγονός ότι αυτή η κοπέλα είπε αυτή τη λέξη. By the way, υπάρχει ο όρος ο οποίος λέγεται ξενογλωσσία. Έτσι, είναι επίσημος όρος και κάποιοι άνθρωποι όταν μπαίνουν κάτω από ύπνωση μπορούν να ανακαλέσουν μια ξένη γλώσσα την οποία δεν γνωρίζουν και μάλιστα μπορούν να έχουν και ανταποκριτικό διάλογο με κάποιον ο οποίος τους υποβάλλει ερωτήσεις. Εντάξει, το λεξιλόγιο δεν ξεπερνά συνήθως τις 200 λέξεις στα περιστατικά που έχουμε καταγράψει, αλλά δεν είναι λίγα αυτά τα περιστατικά, πρώτον, και δεύτερον, όταν είναι στο ξυπνητό, όταν έχουν έρθει στο συνειδητό επίπεδο, δεν γνωρίζουν τίποτα από αυτή τη γλώσσα, δεν μπορούν να συνεννοηθούν σε αυτή τη γλώσσα. Άρα κάποιοι προσπαθούν να το εξηγήσουν αυτό ως κρυπτομνησία, δηλαδή τι, κάποια στιγμή είδες ένα ελληνικό ντοκιμαντέρ, είδες μια ελληνική ταινία, τα κατέγραψες όλα αυτά, τα έχεις κάπου αποθηκεύσει στο βάθος του ασυνείδητου και εκείνη την ώρα έρχεται πίσω αυτό το κείμενο. Αν ήταν έτσι, θα ήταν απαγγελτική κρυπτομνησία, δηλαδή ξενογλωσσία. Θα είχε καθαρά απαγγελία, δηλαδή θα έλεγε το κείμενο όπως βγαίνει και όπως το άκουσες. Όταν όμως ο άλλος σε ρωτάει κάτι και σε διακόπτει και σου λέει για πες μου αυτό και εσύ του απαντάς, δηλαδή έχεις ανταποκριτική ξενογλωσσία, τότε πώς απαντάτε αυτό το ερώτημα? Εκεί λοιπόν οι καθηγητές δεν είχαν επιχείρημα και προσπαθούσαν να αποφύγουν το ερώτημα και εκεί θύμωσα μαζί τους, γιατί τους λέω ότι δεν μπορείς να μελετάς την ανθρώπινη συνείδηση και να αγνοείς αυτά τα φαινόμενα που συμβαίνουν. Δεν μπορείς να τα παραποιείς και να λες ότι δεν συμβαίνουν ή ο άλλος σε εξαπατά ή ότι πήγε στο λεξικό της Οξφόρδης, βρήκε αυτό το πράγμα και μετά μας σας το έφερε στη συνεδρία για να σας γελιοποιήσει. Δεν γίνονται. Είναι λάθος. Όταν δεν το ξέρεις ένα πράγμα και δεν είσαι μπροστά, καλό είναι να έχεις ένα σεβασμό, και αυτοί οι καθηγητές δεν είχαν αυτό το σεβασμό που θα άξιζε και θα άρμοζε. Εγώ αν ήμουν καθηγητής θα έλεγα okay, αύριο έρχομαι κι εγώ, πότε θα κάνετε ξανά συνεδρία, πάμε να το δούμε όλοι μαζί τι συμβαίνει. Εκεί θα το παραδεχόμουν. Μακρηγόρησα, κυρία Κατσοδρυγάκη?
0: Καθόλου δεν μακρηγόρησα. Είσαστε πολύ απολαυστικός και ήθελα να μάθω, πάντα ρωτάω τη σκέψη, την αφορμή, την πρώτη, γιατί θεωρώ ότι για την εποχή σας έχετε κάνει ένα πολύ πρωτοποριακό βήμα. Και αυτή η τεχνογνωσία που φέρατε μετά και αυτές οι εμπειρίες που είχατε, είναι σαν να είσαι μαύρο πρόβατο στην Ελλάδα. που διακατεχόμαστε από το συντηρητισμό που έχει και η θρησκεία μας και το δόγμα.
21: Δηλαδή,
0: αυτό είναι πολύ δύσκολο να το επικοινωνήσεις και να σταθείς επαγγελματικά.
21: Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Και να σεβαστείς τα όρια. Γιατί τώρα εδώ μιλάμε για ένα θέμα το οποίο αποτελεί ταμπού και στις μέρες μας. Δηλαδή το αν υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Πρώτα απ' όλα, ας πούμε, θα μας πετροβολήσουν οι δογματικοί, ας πούμε. Οι οποίοι δεν το πιστεύουν. Οι αγνωστικιστές θα πούνε δεν ξέρω. Αλλά υπάρχει όμως μια κατηγορία που απριόρι το θεωρεί ότι λέμε αηδίες αυτή τη στιγμή. Παρά τα αυτά, εμείς είμαστε μελετητές, γιατί βάζω και εγώ τον εαυτό μου μέσα σε αυτήν την ιστορία. Δεν αποστασιοποιούμε. Και όπως είπατε και εσείς, σε μία διάλεξη και το κλέβω και το ασπάζουμε. Για να έρχομαι σε επαφή μαζί σας, σημαίνει ότι και εγώ το πιστεύω και το μελετώ. Γιατί είπατε ότι δεν μπορεί να είσαι καρδιολόγος και να μην πιστεύεις στην καρδιά. Δεν μπορεί να είσαι οδοντίατρος και να μην πιστεύεις στο δόντι. Το έχετε πει στη διάλεξή σας. Λοιπόν, οπότε θέλω να μου πείτε ακριβώς πώς είναι, καταρχάς υπνοτίζονται όλοι, μπορούν όλοι
21: όχι.
0: Να πούν, όχι. Δεν είναι κατάλληλο.
21: Αν γνωριζόμασταν όλοι θα ήταν ευλογία θα έλεγα, αλλά δυστυχώς όχι. Αυτή είναι μια ιδιότητα που την παίρνουμε, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά νομίζω ότι την παίρνουμε στην γέννα. Είναι σαν το μουσικό αυτή, ή το έχεις ή δεν το έχεις. Ένας άνθρωπος που δεν έχει μουσικό αυτή, είναι άμουσος, δεν έχει ούτε ρυθμό, ούτε κατανόηση της μουσικής, ούτε μπορεί ποτέ να την αποκτήσει, όσο και να το διδαχθεί. Και ας οι μουσικολόγοι του, γιατί τους γνώριζα στο Πανεπιστήμιο το Ιόνιο επάνω, που ήταν το τμήμα μουσικών σπουδών, διαφωνούν μαζί μου, γιατί θεωρούσαν ότι υπάρχει τρόπος να εκπαιδευθεί ο άνθρωπος στο να γίνει μουσικός, τέλος πάντων, τουλάχιστον να είναι ευαίσθητος μουσικά. Διαφωνώ κάθετα και γνωρίζω μουσικούς που είναι άμουσοι. Έτσι, όσο και αν ακούγεται αυτό.
0: Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω με αφορμή το βιβλίο αυτό που έχετε για τις σκιώδεις παρισφρήσεις. Λοιπόν.
21: Μένετε κατευθείαν στα βαθιά, έτσι.
0: Γιατί είμαι αφορμή.
21: Δεν θέλετε να πάτε.
0: Όχι, είμαι άπλιστη. Έτσι κάνω πρόμο στον εαυτό μου, είμαι χόρταγη και άπλιστη στη γνώση, οπότε θα πω κατευθείαν στα θέματα αυτά και θέλω να σας πω το εξής, ότι ένα από τα φαινόμενα τα οποία μελετάμε είναι το φαινόμενο της κατάληψης της ψυχής ενός ανθρώπου από κάποια άλλη ψυχή. Τώρα, αυτό, αν το κατάλαβα καλά και αν το έχω συνδέσει σωστά με πράγματα που έχω διαβάσει εγώ, μερικές φορές εμείς θεωρούμε ως χριστιανοί ότι η ψυχή φεύγει και κάνει την πορεία της και αναπαύεται στο φως, ας πούμε. Αυτό είναι άποψη πολλών δογμάτων τους ή άλλως. Παρά τα αυτά όμως υπάρχει και το εξής. Κάποια ψυχή για κάποιους λόγους να είναι πρόσγεια.
21: Σωστό.
0: Και να περιφέρεται.
21: Σωστό.
0: Και τώρα το ότι περιφέρεται σημαίνει ότι μερικές φορές και η ίδια η ψυχή χάνει την ουσία της, την πηξίδα της μάλλον, όχι την ουσία της, και πηγαίνει σε ένα άλλο σώμα. Και εκεί ίσως το ενοχλεί αυτό το άλλο σώμα. Και αυτό είναι αντικείμενο της σπουδαίας μελέτης που έχετε κάνει στα ελληνικά και το υπογραμμίζω αυτό γιατί έχουμε αγγλική βιβλιογραφία και χαωνόμαστε. Και είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε εγχειρίδια από Έλληνες συγγραφείς που το έχουν μελετήσει, γιατί εσείς έχετε τώρα πίσω μια πολύ μακρά πορεία σε αυτή τη μελέτη και σε αυτές τις σπουδές. Οπότε θέλω να μου μιλήσετε για αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, το έχετε πει εντωμεταξύ, εξαιρετικά το έχετε αποδώσει στα ελληνικά. Ναι. Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ πιο καλύτερη μεταφορά.
21: Ευχαριστώ. Εντάξει, ξέρετε τι κάνατε τώρα. Μου θυμίσατε αυτό το τραγικό συμβάν εχθές με τη Βραζιλιάννα που δεν τη βάλανε στο bungee jumping.
0: Ναι,
21: τους συμβάντες και σκοτώθηκε. Εσείς τώρα δεν ξέρω αν μου βάλατε πίσω, αλλά μου ζητάτε να τα πω όλα δημόσια.
0: Ναι.
21: Πάρτε κάτω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αφού το κάνετε, έχω αλεξίπτωτο, θα το ανοίξω στην πτώση. Λοιπόν. Είχα συναντήσει στη ζωή μου ανθρώπους και είχα σχετιστεί με γυναίκες οι οποίες, με φίλους πολύ κολλητούς, με ανθρώπους που μοιραζόμασταν τα πάντα, οι οποίοι εκεί που ήταν ήσυχοι και βατοί και συνεννοήσιμοι και τα λοιπά, ξαφνικά στο ένα δευτερόλεπτο, χωρίς κανένα ερέθισμα, γινόντουσαν τελείως διαφορετικές προσωπικότητες. Αυτό το είχα δει από τα 17 μου, 18 μου, 19 μου. Το βλέπα συνέχεια να συμβαίνει. Και ποτέ, μα ποτέ δεν μπορούσα να δώσω μία εξήγηση. Μα αφού συνεννοηθήκαμε αυτό το α πράγμα, γιατί να συμβαίνει τελικά το β, γιατί να αλλάζεις. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Ειλικρινά δηλαδή, ήταν μία απίστευτη σπαζοκεφαλιά και μου πήρε πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν τη μισή μου ζωή για να το συνειδητοποιήσω. Ένας εξ αυτών βέβαια των φίλων ήμουνα και εγώ. Και εγώ είχα αυτή την κυκλοθυμική, ας πούμε, συμπεριφορά. Το φαινόμενο αυτό το ανακάλυψα στα Κουφονίσια το 2003. Συγγνώμη, το 2002, όταν με μία σύντροφο που κοιμήθηκα, το βράδυ σηκώθηκα, ενώ κοιμόμασταν και κοιμόμουν κι εγώ, και κούνησα το χέρι μου και άρχισα να την απειλώ ότι θα τη σκοτώσω. Όταν μου το είπε, αυτή τρομοκρατήθηκε βέβαια και σηκώθηκε και έφυγε, δηλαδή έφυγε, όταν ξύπνησα το πρωί δεν την είδα κοντά μου. Και όταν βρεθήκαμε για πρωινό, μου είπε, ξέρεις, συνέβη κάτι παράξενο χθες το βράδυ. Λέω, τι, αυτό και αυτό. Λέω, εγώ σε απείλησα εσένα. Και μάλιστα μου λέει με το χειρότερο τρόπο και με έβρισες κιόλας. Δεν μπορούσα να μην το πιστέψω. Δηλαδή η γυναίκα το βίωσε, τρόμαξε, σηκώθηκε και έφυγε. Έτσι από το δωμάτιο έφυγε. Με προβλημάτισε, φάνταστα. Αλλά ξέρεις, ξέρετε, όταν ξεκινάει μία, κάτι συμβαίνει, ξεκινάει μία αλυσιδωτή αντίδραση και μετά αυτό το φαινόμενο αρχίζει και το απαντάς δεξιά και αριστερά. Δεν χρειάστηκε πολύ μετά από αυτό το γεγονός να ανακαλύψω τι συνέβη. Είμαι στην Κέρκυρα πια, δεν έχω ακόμα φτιάξει το γραφείο, είναι υπό κατασκευή και κάνω συνεδρίες στο σπίτι. Και έχει έρθει μια κοπέλα, μητέρα τριών παιδιών, 40 χρονών, ήταν σε δύσκολη φάση. Έχω πάρει λοιπόν το κείμενο της ύπνωσης, το έχω φέρει εδώ μπροστά μου και έχω αρχίσει και το διαβάζω και λέω, χαλάρωσε και πάρε βαθιές εισπνοές και κοιμήσου και όλα καλά θα πάνε και εδώ. Και όπως συνεχίζω να διαβάζω έτσι βαρετά για να αναγκάσω την άλλη να κοιμηθεί, γυρνάει και μου λέει, θα βγάλεις το σκασμό επιτέλους, να σου πω τι βλέπω. Τρελάθηκα. Are you talking to me? Τρελάθηκα. Εσύ με προσβάλλεις, με κάνει. Από μέσα μου τώρα όλα αυτά. Έχω πάθει σοκ. Και λέω, τι να κάνω, πρέπει να την ακολουθήσω. Πρέπει να δω τι συμβαίνει. Και την ακολουθώ. Τι ό,τι βλέπεις. Λέμε, πετάω πάνω από ένα νεκροταφείο. Και τι κάνεις αυτό. Είμαι πάνω από το νεκροταφείο και βλέπω τους τάφους. Και τι βλέπεις. Έχω αρχίσει και εστιάζομαι πάνω από ένα συγκεκριμένο τάφο και αυτός ο τάφος γράφει ένα όνομα. Της λέω, τι όνομα γράφει. Μου διαβάζει ένα αντρικό όνομα και αρχίζει και βάζει τα κλάματα και μου λέει, είναι ο δικός μου ο τάφος. Το όνομα δεν μου λέγει κάτι, έτσι, το ονοματεπώνυμο αυτό δεν μου λέγει κάτι, είναι ο δικός μου τάφος και αρχίζει και κλαίει. Ποερά. Με σπασμούς. Λέω, θα είναι κάτι από προηγούμενη ζωή. Δεν μπορεί. Για να κλαίει θα είναι μια προηγούμενη ζωή. Τελικά δεν ήταν προηγούμενη ζωή. Ήταν ο παππούς της που είναι θαμμένος στο νεκροταφείο της Κέρκυρας, της πόλης της Κέρκυρας, και ήταν το ονοματεπώνυμό του και ο άνθρωπος είχε καταλάβει το σώμα της και ήταν μέσα της. Προσέξτε τώρα, υπήρχε ένα καταπληκτικό βιβλίο μιας ψυχιάτρου Αμερικάνας μεν αλλά ινδικής καταγωγής δε, η οποία είχε ένα 800 σελίδων βιβλίο πάνω σε αυτό το θέμα των καταλήψεων. Όταν εγώ το διάβαζα αυτό το βιβλίο, Remarkable Healings λεγόταν, όταν διάβασα το πρώτο κομμάτι όσον αφορά την ύπνωση, λέω μπράβο, η γυναίκα τα ξέρει όλα, το κατέχει το θέμα κτλ. Αλλά όσο προχώραγα, κάπου αρχίζουν τα θέματα των καταλήψεων. Και λέω τι βλακίες είναι αυτές. Πώς επιτρέπουν σε μία ψυχίατρο να λέει τέτοια πράγματα και πώς δεν τις έχουν αφαιρέσει την άδεια. Προσέξτε πόσο συντηρητικός ήμουν ακόμα και τότε. Πριν 23 χρόνια. Και όταν μου λέει λοιπόν η πελάτησα ότι μάλλον μιλάει ο παππούς μέσα από το σώμα της, τρέχω μέσα στη βιβλιοθήκη του στο υπνοδωμάτιο, βρίσκω το βιβλίο αυτό, το ανοίγω πανικόβλητος, αρχίζω να το ξεφυλίζω και πάω εκεί που λέει τις οδηγίες κρίσης, το πρωτόκολλο, τι πρέπει να κάνω για να βοηθήσω σε αυτή την κατάσταση. Και το παίρνω α, β, γ, δ, τα βήματα που πρέπει να γίνουν και απελευθερώνω τον παππού, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί στο σώμα της εγγονής, τον στέλνω στο φως και από εκείνη τη στιγμή άλλαξε και η δική της ζωή, οριστικά και αμετάκλητα, δηλαδή η ζωή της άλλαξε αρδίν, αλλά άλλαξε και η δική μου. Διότι τότε συνειδητοποίησα ότι μέχρι τότε είχα κάνει το μισό της εργασίας. Εκεί ήταν το έναυσμα για να ξεκινήσω μια έρευνα τρομερή, η οποία έκανα έναν ολόκληρο χρόνο να την ολοκληρώσω. Και μετά ήρθε η ώρα της απελευθέρωσης του εαυτού μου. Έτσι. Έτσι μπήκαμε το θέμα της κατάληψης. Και φυσικά, όταν το σύμπαν σε φέρει σε αυτή την κατάσταση, τι θα σου φέρει? Θα σου φέρει όλους τους κατηλημένους πελάτες. Δεν θα σου φέρει άλλους. Όσο δηλαδή εσύ εκείνη την ώρα μαθαίνεις αυτό το αντικείμενο, σου φέρνει συνεχώς και προκλήσεις και σου φέρνει σε επίπεδα. Δηλαδή, μετά σου έχει βαθμούς δυσκολίας. Το επόμενο θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Το επόμενο θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Και λίγο πιο δύσκολο μέχρι που φτάνουμε στα hardcore. Έτσι.
0: Μπαίνω τώρα στον πειρασμό να ρωτήσω αν μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα για την διαδικασία απελευθέρωσης, γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω διαβάσει και σχετικά για το Hungry Ghost, το οποίο το λένε οι Κινέζοι. Είναι ο μύθος του πεινασμένου φαντάσματος και μάλιστα ο διεθνούς φήμους Γκάμπορ Ματέ έχει γράψει ένα εγχειρίδιο το 2010, γιατί και αυτός είχε μία πολύ περίεργη αφύπνιση στη ζωή του και θα την πω γιατί με είχε εντυπωσιάσει. Αυτός ήταν ένας πολύ πετυχημένος ψυχίατρος ούτως ή άλλως και το ζήτησαν να μιλήσει, λέει, στο Περού σε μία ομάδα σαμάνων σε ένα retreat που κάνανε. Κάποια στιγμή όμως ο αρχισαμάνος πήγε και του είπε ότι πρέπει να φύγει χωρίς να κάνει τη διάλεξη και αυτός, επειδή ήταν ανταγωνιστικός τύπος και έτσι πολύ δεινός επαγγελματίας, είπε για ποιο λόγο με απορρίπτεται εγώ που είμαι παγκοσμίου φήμης, και του είπε ότι οι σαμάνοι είπαν ότι όταν περιφέρεσαι κάτι μαύρο υπάρχει από πίσω σου και δεν θέλουν να τους μολύνεις με αυτή την ενέργεια που έχεις. Και τότε αυτός δεν ξέρω πώς αφυπνίστηκε, γιατί ήταν ένας πολύ σκληρός και περιορισμένος ψυχίατρος της δυτικής ιατρικής, είπε «Δεν θα σας κάνω τη διάλεξη, αλλά αφήστε με να είμαι μαζί σας στο retreat και να δω τι κάνετε». Και εκεί λοιπόν άρχισε να ασχολείται με τη γιόγκα, να ασχολείται με τη φύση, και η εμπειρία του μέσα σε αυτήν την πορεία που του υπέδειξαν οι σαμάνοι τον έκανε να κάνει χώρο και να ασχοληθεί ουσιαστικά με την ψυχή του με διαφορετικό τρόπο. Οπότε από εκεί και πέρα μας είχε δώσει φοβερά πονήματα και συγγραφικά, αλλά σε συνδυασμό με την δεινή του ψυχιατρική που γνωρίζει και είναι και φαρμακογνώστης καλός και πολύ καλός ψυχοθεραπευτής, μας έχει αφήσει πάρα πολύ ωραίο έργο τώρα που έχει ηρεμήσει και έχει προχωρήσει και η ηλικία του και τα βλέπει τα πράγματα αποστασιοποιημένα. Οπότε, επειδή λοιπόν έχω δει και έχω διαβάσει διάφορα, υπάρχει ας πούμε το SRT που είναι το Spiritual Response Therapy, το οποίο αν με ρωτάτε το βρήκα από αυτούς που το διενεργούν μερικές φορές κάπως να κακοποιείται και αυτό σαν μέθοδος, γιατί με το εκρεμές λένε ξέρω εγώ και πες μου ότι έφυγε και έφυγε τώρα και ο άλλος φεύγει και λέει εντάξει ρέμισα έφυγε. Εγώ δεν μπορούσα να πιστέψω ότι μπορεί αυτό το εργαλείο να είναι τόσο απλό. Λέω δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Κάτι επιπλέον. Δηλαδή δεν μπορεί να κρατάς ένα εκρεμές και να λες και τώρα λέω ότι αυτή η ψυχή η οποία έχει κατάληψη έφυγε και φεύγει. Δεν μπορεί να είναι τόσο απλό. Οπότε θέλω να μου πείτε αν υπάρχει λοιπόν ένα πρωτόκολλο κάποιας διαδικασίας, γιατί το μυαλό μου, μην με βλέπετε έτσι, είναι και αρκετά αρθολογιστικό και πρέπει να ξέρω.
21: Επιστήμονας είστε.
0: Επιστήμονας. Πρέπει να έχει και κάποια μεθοδολογία.
21: Φυσικά. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Καταρχάς για μένα το SRT, αυτό το SRT είναι σκουπίδια.
0: Είναι παιδικό πολύ.
21: Είναι τουλάχιστον άθλιο. Δεν βασίζεται σε καμία αρχή.
0: Συμφωνώ.
21: Αυτό το με το εκρεμές είναι τουλάχιστον μία αστειότητα. Και λυπάμαι πάρα πολύ για τους ανθρώπους που πέφτουν θύματα αυτής της τεχνικής.
0: Και λοιπόν καθοδήγησης, γιατί κάτι λέει και αυτός δηλαδή που εμπιστεύεσαι, κάτι πρέπει να σε συμβουλέψει. Δεν μπορεί να είναι μόνο ένα ελλειπές εργαλείο. Ασχολείται με την ψυχή σου. Θέλει κάτι περισσότερο, έτσι.
21: Και εγώ κάνω SRT, αλλά δεν λέγεται έτσι όπως είπαμε.
0: Spiritual Response Therapy.
21: Αλλά λέγεται Spirit Release. Θέραπη. Mm-hmm. Έτσι, το οποίο τι σημαίνει, απελευθερώνουμε πνεύματα. Πώς θα απελευθερώνεις τα πνεύματα? Ο μόνος τρόπος για να ανακαλύψει κανείς εάν υπάρχει μέσα μας μια τέτοια είδους οντότητα η οποία να είναι συγκάτοικος μαζί μας είναι μια κατάσταση τρανς, μια κατάσταση τροποποιημένη συνείδησης. Τη λέμε ύπνωση, έτσι. Αυτή, άλλοι τη λένε διαλογισμό, εγώ δεν το λέω διαλογισμό, δεν συμφωνώ ότι ο διαλογισμός μπορεί να σε φτάσει εκεί. Θέλει ύπνωση, λοιπόν, είναι το μικροσκόπιο για να μπορέσεις να βγάλεις στην επιφάνεια αυτές τις οντότητες. Αλλιώς δεν βγαίνουν, δεν παρουσιάζονται, δεν εμφανίζονται. Τις βλέπει ο κόσμος, όπως σας είπα, τις έβλεπα και εγώ σε φίλους μου.
0: Αισθάνεται σαν αλλαγή συμπεριφοράς.
21: Παρά
0: αυτά, δεν μπορεί δεν μπορούν να ξεπηδήσουν έτσι στο συνειδητό τόσο απλά.
21: Έτσι.
0: Θέλει φοβερή δαπάνη ενέργεια σε αυτό το πράγμα για να γίνει και δεν γίνεται αυτή η κατανάλωση.
21: Άμπρα. Λοιπόν, όταν βγει αυτή η παρίσφρηση στην επιφάνεια, τότε εμείς πρέπει να κάνουμε διάλογο μαζί της. Δηλαδή πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με απόλυτο σεβασμό. Το τονίζω αυτό. Διότι και αυτή η οντότητα για κάποιο λόγο βρέθηκε εκεί. Είτε γιατί ο πελάτης μας ήταν ευάλωτος και η άβρα του ήταν διατρητή, είτε γιατί υπήρχε κάποια καρμική σύνδεση ανάμεσά τους και έπρεπε να λυθεί αυτό το πράγμα, είτε και γιατί και οι δύο έπρεπε να γίνουν κοινωνοί της πραγματικής πνευματικής αλήθειας. Ποια είναι η πραγματική πνευματική αλήθεια? Ότι υπάρχει ψυχή, ότι δεν τελειώνει τίποτα με το σωματικό θάνατο, ότι υπάρχει συνέχεια και μπορούν όλα αυτά να αλληλεπιδρούν. Έτσι.
0: Δεν είναι δαιμονοληψία όμως, για να το ξεχωρίσουμε.
21: Όχι, είναι άλλο πράγμα η δαιμονοληψία, αλλά υπάρχει και αυτή, έτσι.
0: Υπάρχει άλλο, και αυτή,
21: άλλο κεφάλαιο.
0: Κείμενο. Εδώ μιλάμε για ψυχές.
21: Εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές.
0: Ακριβώς.
21: Λοιπόν, ανθρώπινες ψυχές, αυτά τα πρόσγεια πνεύματα που είπαμε πριν, που είπατε, τα οποία τι έχουν πάθει, έχουν, ξέρετε τι συμβαίνει. Τελειώνουμε πανεπιστήμια, παίρνουμε διδακτορικά, με τα διδακτορικά κάνουμε, δείχνουμε κτλ. Και δεν έχουμε ιδέα Είμαστε αδαείς, είμαστε βλάκες και δεν γνωρίζουμε τι γίνεται μετά το θάνατο. Γιατί αυτό υποτίθεται άπτεται του μεταφυσικού και η ερώτηση κάνουν όλοι είναι ποιος ήρθε από το θάνατο για να μας πει πως ήταν. Όλοι εμείς που είμαστε ζωντανοί ήρθαμε από το θάνατο και εκεί θα πάμε. Είναι αεροδρόμιο η ζωή, ένα αεροδρόμιο που προσγειώνονται αεροπλάνα και φεύγουν αεροπλάνα. Ερχόμαστε και φεύγουμε, είμαστε περαστικοί. Φυσικά αυτή η μία ζωή θα είστε η μοναδική φορά που θα είστε κατζογριδάκι, θα έχετε αυτή την ειδικότητα, θα κάνετε αυτό το πράγμα. Αλλά έχετε έρθει εκατοντάδες άλλες φορές με άλλες μορφές και θα ξανάρθετε το ίδιο στο μέλλον. Έτσι. Οπότε ξεκίνησα για αλλού και το έφτασα εκεί, αλλά είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Έχουμε άγνοια γιατί δεν διδαχτήκαμε, σε αντίθεση με τους αρχαίους Έλληνες που ήταν όλη η κοινωνία των ελευσινίων μυστηρίων και ήξεραν πολύ καλά τι γίνεται στον κύκλο αυτό, ζωή, θάνατος, γέννηση και επαναγέννηση, δηλαδή μέσω όλης αυτής της διαδικασίας που γινόταν στα καταβάσια. Ήταν κοινωνία και γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι δημιούργησαν τον πιο σπουδαίο πολιτισμό εκείνης της εποχής, όπου άνοιξε το πνεύμα και ακόμα και σήμερα, θέλουμε δεν θέλουμε, πάντα να τρέχουμε εκεί. Δεν λέω ότι τεράστιοι πολιτισμοί όπως ο Ινδικός πολιτισμός δεν γνώριζε αυτές τις αλήθειες, τις γνώριζε, αλλά δεν ήταν διαδεδομένες στο ευρύ κοινό, διότι εκεί υπήρχε το σύστημα των καστών και μόνο οι βραχμάνοι είχαν πρόβαση και λίγοι από αυτούς είχαν πρόβαση σε αυτές τις γνώσεις. Τέλος πάντων, για να μην το πλατιάζουμε, η άγνοια λοιπόν αυτή που έχουμε μάθει όλα τα άλλα εκτός από το τι μπορεί να γίνει στο θάνατο, φέρνει έναν άνθρωπο, ειδικά αυτόν που πεθαίνει πρόωρα σε αυτό το ΒΟΑΚ που έχετε εκεί πέρα και δεν είναι, είναι ένα καθαρτή, είναι κάτι το απίστευτο πώς οι άνθρωποι σκοτώνονται το χρόνο στην Κρήτη, αυτό το άθλιο δρόμο που έχετε. Τι θα γίνει αυτή η ψυχή του 20χρονου που σκοτώθηκε με τη μηχανή, του 25χρονου που έπεσε με το αυτοκίνητο στον κρεμό? Δεν ξέρει τι γίνεται. Νομίζει ότι με το που φεύγει από το σώμα δεν καταλαβαίνει καν ότι αυτό το σώμα που βλέπει κάτω είναι δικό του. Δεν το αντιλαμβάνεται. Και δεν ξέρει πού να πάει, δεν ξέρει πού να κοιτάξει, δεν ξέρει πού να στραφεί. Αυτό είναι το τραγικό, ότι στα ελευσίνια παίρνουν αυτή τη γνώση που τους δίδασκε ότι πρέπει να ψάχνουν συνεχώς προς το φως. Και δεν είναι τυχαίο ότι στα κημητήρια από τότε είχαν αυτά τα μικρά, τα κεραμικά που βάζαν λαδάκι μέσα, πώς τα λένε, άμα πάτε στο κεραμικό θα δείτε, είχαν όλο τέτοιο. Γιατί? Για να βρίσκει η ψυχή το δρόμο της προς το φως, να θυμίζει δηλαδή ότι προς το φως πρέπει να ψάχνεις. Έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που πεθαίνουν, το ξέραν οι αρχαίοι Έλληνες, οι βιαιοθάνατοι και οι άωροι, αυτοί που έφυγαν δηλαδή πριν την ώρα τους, όταν συνέβαινε ένας τέτοιος θάνατος, οι άνθρωποι καταφεύγανε και κάνανε χιλιόμετρα, είτε σε μουλάρια είτε με τα πόδια είτε σε ένα άλογο πάνω, για να πάνε στα τέσσερα νεκρομαντία της αρχαιότητας, το Τέναρο, τον Αχέροντα, στον Ορνό, στην Νάπολη, στην Νεάπολη και στο Παμούκαλε κοντά στο Πλουτόνιο. Αυτά τα τέσσερα που καλύπτουν και τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα του ελληνιστικού κόσμου ήταν τα σημεία που πηγαίναν εκεί για να έρθουν σε επαφή με την αδικοχαμένη, πρόωρα χαμένη ψυχή ενός ανθρώπου, γιατί ξέραν ότι ταλαιπωρείται και ο μόνος τρόπος να τους απελευθερώσουν αυτούς τις ψυχές αυτές ήταν μέσω μιας διαδικασίας. Βέβαια οι ληστές αρχαιολόγοι τι μας λένε εδώ σήμερα, ότι τους κοροϊδεύαν οι ιερείς, τους δημιουργούσαν εκεί κάτι φάσματα με σεντόνια και τα λοιπά.
0: Και για τον Αχέροντα, για τον νεκρομαντή, ναι, λένε, ναι, ότι τους εξωθωνώνανε με τις δίαιτες αυτές, ας πούμε.
21: Έτσι, έτσι.
0: Και ότι

0: έτσι, και τον όρο δηλαδή, αυτό τον εισήγαγε ας πούμε επιστημονικά πια μέσα στην επιστημονική κοινότητα το 1975. Όμως ο άνθρωπος ήταν μελετημένος, δύο διδακτορικά, και γιατρός και φιλόσοφος και. Όταν πήγε λοιπόν εκεί στον Αχαίροντα για είδε τις συνθήκες, λέει θα το μιμηθώ, θα κάνω το ίδιο ακριβώς πράγμα στην Αλαμπάμα. Και πήγε στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα, πήρε έναν νερόμυλο παλιό και τον μετέτρεψε σε νεκρομαντίο. Σκοτίνιασε όλο το χώρο, επέτρεψε μόνο το φως ενός κεριού και έφερνε τους ασθενείς του μία συνεδρία την ημέρα, όλη η μέρα. Έτσι. 55% των ασθενών του είδαν ή ήρθαν σε συγκλονιστική επαφή με τον νεκρό συγγενή τους, αυτόν τον οποίον θρηνούσαν κλπ. Δηλαδή δεν μιλάμε θεωρητικά. Μιλάμε ότι ο άνθρωπος λέει μπορώ να το κάνω και προκαλεί, κάντε το κι εσείς. Και αποδείξτε ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή το γνωρίζατε εσείς αυτό. Το είχατε υπόψη σας αυτό.
1: Ότι προσπάθησε κάποιος να το αναπαράγει, όχι.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Βλέπετε, ναι. Γιατί ας πούμε δεν ασχολούνται τα μέσα με κάτι τέτοιο. Να πούνε, να σε βγάλουν, να πάρουν τον Ρέιμον Μούντι που έχει πουλήσει εκατοντάδες εκατομμύρια βιβλία και να του είναι παγκοσμίως γνωστός, ή δεν τον πήρε ένα ελληνικό κανάλι να του κάνει μια συνέντευξη, να του πει για Ελλάδο, ή να πάει ένας επιστήμονας, να πάει το Πανεπιστήμιο των Αθηνών, το ΕΚΠΑ, και να πάει εκεί το τμήμα και να πει τι απατεώνας είσαι. Για να δούμε εδώ, να σε ξεβρακώσουμε. Δεν το κάνουν, δεν το αγγίζουμε. Όποιος αγγίζει αυτά τα πράγματα, πολύ σωστά, ο Ρούπερτ Σέλντρεικ, ένας Γάλλος, Εγγλέζος βιολόγος του Κέιμπριτζ, είπε το εξής, ότι αντιμετωπιζόμαστε σαν διανοητική πορνογραφία. Όσοι ασχολούμαστε με το παραφυσικό, όσοι θέτουμε ερωτήματα που έχουν σχέση με το μεταφυσικό, μας αντιμετωπίζουν σαν πορνογράφους. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Δεν μπορούμε την αντιμετώπιση των παραφυσικών ζητημάτων να την αφήνουμε σε...
1: Έναν εφελόδες τοπίο και να κακοποιείται κιόλας από μια
0: Έτσι,
1: χώρα.
0: μπράβο. Πρέπει δηλαδή να πάμε να το αγκαλιάσουμε. Οι επιστήμονες να πάνε να το αγκαλιάσουν, να δούνε τι συμβαίνει. Βέβαια, φυσικά υπάρξει μια μεταστροφή. Θα σας πω, ίσως δεν το γνωρίζετε, ότι η Μπαϊάλ είναι η μεγαλύτερη φαρμακοβιομηχανία της Πορτογαλίας και μία από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης. Ο καθηγητής Πορτέλα, ο οποίος είναι ο διοικητής της εταιρεία, ήταν ο διοικητής, έχει αποσυρθεί και τώρα είναι του Ιδρύματος Μπαϊάλ, καταρχάς κάνει δωρεά σε όλα αυτά τα ερευνητικά κέντρα στον κόσμο και είναι ο μόνος ο οποίος χρηματοδοτεί έτσι, συνειδητά και με πίεση προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά πρόσφατα ανέβασε πάνω 15 ντοκιμαντέρ μισής ώρας πάνω σε όλα αυτά τα θέματα, το θάνατο, τις επιθανάτιες εμπειρίες, τη μετενσάρκωση, την ψυχοκίνηση, την τηλεπάθεια, 15 διαφορετικά θέματα με τους μεγαλύτερους κορυφαίους επιστήμονες, 50 επιστήμονες, οι κορυφαίοι του πλανήτη που ασχολούνται πάνω με αυτά τα θέματα, πάνω σε αυτά τα θέματα, και τα έβαλε και τα έχει τοποθετήσει στο διαδίκτυο. Θέλω να πω, εκεί οι φαρμακοβιομήχανοι ενισχύουν, αν θες, την αντίθετη άποψη από αυτή των φαρμάκων. Εδώ εμείς υποστηρίζουμε ομάδες και πάμε και τα δίνουμε, να πούμε, σε ποδοσφαιριστές και σε μπασκετμπολίστες. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η τύχη της Ελλάδας. Δεν έχει βρεθεί ένας από αυτούς τους ευεργέτες, τους εθνικούς ευεργέτες, να στηρίξει στην Ελλάδα την έρευνα μια επιτελική ομάδα πολύ σοβαρή, με διαπιστευτήρια. Να κάτσουμε εδώ να ασχοληθούμε με τα παραφυσικά φαινόμενα. Ο μόνος που το έκανε αυτό, μιλάμε τώρα πριν 1000 χρόνια, ήταν ο Άγγελος Τανάγρας. Δηλαδή, πέθανε ο άνθρωπος το 71, έκτοτε τίποτα. Και αυτός μόνος του, ας πούμε.
1: Εδώ αγαπάμε τα εισαγόμενα όμως. Δηλαδή όταν...

0: Όταν ένας ξένος ασχολείται με τα ασκληπία είναι πιο sick. Και όταν ένας ξένος ασχολείται με τις υπνώσεις και μας λέει ελληνικά πράγματα και ελληνική φιλοσοφία είναι πιο sick. Του, οι δικοί μας, που υπάρχουν φοβερά αξιολογότατοι ερευνητές, κρύβονται ακριβώς γιατί υπάρχει αυτό το ταμπού που λέτε. Και δεν είναι πάρα πολύ εύκολο συνέχεια να καθορίζεσαι και να μιλάς για την ταυτότητά σου, ότι είσαι ένας σοβαρός άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα σε μια Ελλάδα που υποτίθεται ότι έχει αφήσει πίσω της πολλά πράγματα παραδοσιακά, γιατί εδώ μιλάμε τώρα για την εποχή που και τα ΛΟΑΤΚΙ έχουν βήμα και καλά κάνουν και έχουμε μιλήσει ανοιχτά για πάρα πολλά πράγματα που κακώς αποτελούσαν ταμπού στην ελληνική κουλτούρα τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε χώρο να αναπτυχθούν και άλλες ιδέες. Και δεν λέμε και κάτι το οποίο είναι περίεργο. Μιλάμε τώρα για ελληνική φιλοσοφία. Η ελληνική φιλοσοφία είναι μελέτη θανάτου. Υπάρχει ο μύθος του Θεός. Υπάρχουν πάρα πολύ σπουδαία πράγματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν. Ξέρετε, είδα ότι όταν μελετά κανείς τη φιλοσοφία, είναι μια ψυχοθεραπεία από μόνη της. Σου δίνει απαντήσεις, είναι φοβερά εργαλείο αυτοβελτίωσης και για να μην είμαι άδικη, ούτε τη φιλοσοφία μας μαθαίνουν στα σχολεία. Που αποτελεί ελληνική φιλοσοφία.
1: Διδαχθήκατε εσείς στο σχολείο το Σπήλαιο του Πλάτωνα που αναφερθήκατε πριν?
0: Εγώ δεν άκουσα ούτε για τα Χρυσά Έπη, ούτε για το Σπήλαιο του Πλάτωνα και χτυπά το κεφάλι μου για ποιο λόγο δεν το έκανα νωρίτερα και πέρασε η ζωή μου, δηλαδή όταν αντιλήφθηκα τον κόσμο αυτόν, άρχισα να γίνομαι ακόμα πιο άπλιστη, ακόμα πιο αχόρταγη για να μπορέσω να καλύψω το έλλειμμα των ετών.
1: Ακριβώς.
0: Και απογοητεύτηκα πάρα πολύ.
1: Δεν είναι, είναι... Δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος από το σύστημα εκπαίδευσης. Βέβαια δεν τυχαίο, δηλαδή όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Δεν είναι η λογική του Υπουργείου Παιδείας να φέρει φιλόσοφους στη ζωή.
0: Είναι
1: να φέρει εργάτες και εργαζόμενους
0: οι οποίοι... Όχι ανθρωποκεντρική, ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Ναι, δεν είναι. Οπότε μιλάμε για την αυτοπαιδεία, όπως σας είπα προηγουμένως, τελικά. Και για μικρούς κύκλους ανθρώπων, οι οποίοι τα κρατάνε σε μικρούς κύκλους. Και αυτό δεν έχει νόημα πια, ας πούμε. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μου πείτε λίγο τώρα, αν όλα τα θέματα λύνονται τελικά με τη δειπνοσκόπηση.
1: Όχι φυσικά. Αλίμονο. Τι είναι, πανάκια, προς Θεού. Όχι. Δεν λύνονται όλα.
0: Και σε πόσες συνεδρίες λύνονται, σε πόσες συνεδρίες, δηλαδή, τι εργαλείο είναι αυτό, πόσες φορές μπορεί κάποιος?
1: Δεν είναι για χόρταση, δεν είναι εργαλείο. Εδώ δεν μιλάμε.
0: Όπως ψυχοθεραπευόμαστε δύο φορές την εβδομάδα, ας πούμε.
1: Μα, δύο φορές, εγώ σας λέω στην καλύτερη περίπτωση, μία φορά την εβδομάδα, κάθε Τρίτη την ίδια ώρα κτλ. Δεν είναι αυτό πράγμα. Δεν είναι θεραπεία. Στα 45 λεπτά, σου λέω άλλος τέλος χρόνου, φύγε τώρα, ο επόμενος. Αυτά. Sorry που τα λέω, δεν παίζουν για μένα. Τώρα, όποιος καταφέρει και ανταποκριθεί στη διαδικασία, γιατί είπαμε δεν μπαίνουν όλοι, και μπορέσει να σπάσει το φράγμα της λογικής και της κριτικής σκέψης και να κάνει άρση αυτής της κριτικής ανάλυσης και έχει αυτή την ευλογία, τότε το πιο πιθανό είναι ότι αυτή η εμπειρία που θα αναδυθεί είναι τόσο συγκλονιστική και τόσο κέρια που δεν μπορεί να μην χρειαστεί και ποτέ να με ξαναδεί στη ζωή του. Τι θέλω να πω. Δεν είναι ότι έχουμε ένα μαγικό ραβδάκι και παίρνω το ραβδάκι και σε ακουμπάω στο κεφάλι και κάτι γίνεται μαγικό. Προς Θεού. Αυτό που ζητώ από τον πελάτη μου, και δεν τον λέω ασθενή μου γιατί δεν είμαι γιατρός, έτσι, τον λέω πελάτη, είναι να πάει στη ρίζα του προβλήματος. Να πάει εκεί ακριβώς που η ψυχή χρειάζεται να βρεθεί σήμερα. Και ως διαμαγείας κάθε φορά οι άνθρωποι αυτοί οδηγούνται στο τραύμα. Το όποιο τραύμα που ούτε καν μπορεί να πήγαινε το μυαλό τους ότι θα μπορούσε να είναι αυτό το τραύμα που τους καθορίζει. Κάποιες φορές, τις περισσότερες φορές, αυτό το τραύμα μπορεί να είναι σε αυτή τη ζωή και να είναι στα παιδικά χρόνια και να επαληθεύει ενδεχομένως το παιδικό τραύμα που όλοι οι ψυχοθεραπευτές ψάχνουν. πάρα πολλές φορές όμως επίσης πάει πιο πίσω στο χρόνο και πάει στο τραύμα το οποίο έχει προκύψει σε μια προηγούμενη ζωή, σε μια προηγούμενη ενσάρκωση, το οποίο η ψυχή το κουβαλάει σαν ταμπούρα και το φέρνει πάλι μέσα σε αυτό το σώμα. Δηλαδή πώς εξηγούνται οι φοβίες βρεφών, παιδιών, νηπίων που έχουν ας πούμε με τα ύψη, με τα κλειστά μέρη, με το νερό, με τα φίδια, με το ένα. Δεν είναι μόνο το ένστικτο. Καλά, με το φίδι είναι το ένστικτο, πες. Γιατί κάποιο παιδί ας πούμε παθαίνει πανικό με τη θέα και μόνο του νερού και τα περισσότερα όχι. Γιατί κάποια παιδιά όταν τα κλείσει σαν κροχώρο στο ντουλάπι του δωματίου ας πούμε για παιχνίδι παθαίνουν ένα πανικό και άλλα όχι. Γιατί αυτό είναι ένα trigger point, το οποίο trigger point φέρνει μία μνήμη η οποία δεν φυλάσσεται στον εγκέφαλο όπως ισχυρίζονται οι νευρολόγοι και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν καταντήσει τον εγκέφαλο σαν έναν κομπιούτερ ας πούμε, αλλά είναι αποθηκεύεται σε μία μορφή cloud η μνήμη μας, δεν αποθηκεύεται εδώ και αυτό έχει ήδη κατά κάποιο τρόπο με τις εξαιρέσεις τους κανόνες έχει ήδη φανεί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επειδή ήταν υδροκέφαλοι δεν έχουν καθόλου εγκέφαλο, έτσι ο εγκέφαλός τους είναι 2 εκατοστά γύρω γύρω από το κρανίο και δεν έχουν μέσα τίποτα. Πού είναι όλα αυτά τα κέντρα που μας λένε, το μπρόκα και το λόκα και το υποθάλαμος και το... Όλα αυτά χάνονται ξαφνικά. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Πώς εξηγείς λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μνήμες? Και εκεί είναι το πρόβλημα, ότι δεν απαντάνε στις προκλήσεις των εξαιρέσεων. Όσο οι εξαιρέσεις αυτές ισχύουν, σημαίνει ότι δεν έχουν δίκιο. Κάτι δεν πάει καλά με τη γενική θεωρία. Και όποιος εστιάσει σε αυτές τις εξαιρέσεις, αυτός και θα βρει την αλήθεια για να σπάσει αυτή την πάγια θεωρία και να την ανανεώσει με κάτι καλύτερο. Το οποίο και αυτό μετά θα επιδέχεται ανανεώσεις. Αναμφίβολα. Δεν είμαστε εδώ να πούμε ότι βρήκαμε την αλήθεια, είμαστε η κοινωνία της αλήθειας και... μέσω αυτής της αλήθειας
0: καλύνουμε όλα.
1: Έτσι. Ναι. Προς Θεού. Ερευνητές είμαστε, ψάχνουμε κι εμείς. Αλλά ψάχνουμε με έναν όμορφο τρόπο. Πώς να σας το πω.
0: Για να σας πω κι εγώ από την πλευρά μου σαν διατροφολόγος, αυτό το οποίο διδαχθήκαμε στη σχολή ήταν η μεσογειακή διατροφή. Ότι λύνει τα πάντα. Στην πράξη και πάρα πολύ γρήγορα ευτυχώς είδα ότι δεν τα λύνει όλα η μεσογειακή. Οπότε έπρεπε να ανακαλύψω και άλλα εργαλεία. Δεν λυνότανε, μακάρι να λυνότανε, αλλά το ίδιο το πελατολόγιο, όπως λέτε κι εσείς, με όθησε στο να ανακαλύψω και άλλα ευτυχώς. Και ναι. Το ταπεραμέντο μου, το διερευνητικό ας πούμε, ήταν αυτό το οποίο, ίσως και το competitive, αυτό το ανταγωνιστικό που έχω. Και λέω πρέπει να το λύσω το πρόβλημα αυτό, δεν γίνεται. Και με ανάγκασε λοιπόν να ψάχνω.
1: Οι πελάτες μας είναι οι καλύτεροι καθηγητές μας.
0: Σωστά.
1: Είναι οι άνθρωποι αυτοί που μας διδάσκουν και μας δείχνουν το δρόμο κάθε φορά. Εγώ ομολογώ, δηλαδή, και δεν ξέρω, θεωρώ ότι κάνουν την ωραίτερη δουλειά στον πλανήτη. Δηλαδή, δεν αλλάζει μόνο η δική τους ζωή. Αλλάζει και η δική μου κάθε. Γιατί κάθε φορά ανακαλύπτω κάτι το οποίο δεν το ήξερα. Και κάθε φορά που ένας άνθρωπος θα ξαπλώσει τον πολυθρόνο, θα μου αποκαλύψει πράγματα που δεν υπάρχει περίπτωση, δεν πήγε το μυαλό μου ποτέ. Και έχω διαβάσει, σας πληροφορώ, χιλιάδες βιβλία. Δεν αρκούν αυτά τα χιλιάδες βιβλία για το τίποτα. Όσο η εμπειρία αυτών των ανθρώπων που μοιράζονται και ανοίγουν τη ψυχή τους σε αυτή τη μαγική πολυθρόνα που έχουν μηδενικής βαρύτητας, η οποία κάνει θαύματα. Τι να πω, νομίζω ότι...
0: Πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν, καθώς κλείνουμε και είτε είσαστε απολαυστικότατος και θα εύχομαι να δοθεί πάλι ευκαιρία να αναλύσουμε και άλλα θέματα, γιατί από ό,τι βλέπω έχουμε έτσι πολλά κοινά πεδία που μπορούμε έτσι να αναλύσουμε. Να πω λοιπόν ότι είχαμε απόψε τον κύριο Νάσο Κομιανό. Θα βρείτε πληροφορίες στην ιστοσελίδα του, είτε αν πικρολογήσετε στη μηχανή αναζήτησης το όνομά του, είτε και στην προσωπική του ιστοσελίδα το υπνοσκόπησης.gr. Έχετε και παρουσία βέβαια στο Facebook και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Που δεν πολύ ασχολούμαι.
0: Δεν πολύ ασχολείστε, αλλά έχετε και κανάλι στο YouTube για να δουν.
1: Ναι, ναι, στο YouTube, ναι, ναι.
0: Βεβαίως, έχετε αναρτήσει κάποια πράγματα για να δουν, τα βιβλία σας βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διενεργείτε βέβαια συνεδρίες προσωπικές, έτσι δεν είναι, είσαστε εν ενεργεία ακόμα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ωραία, ωραία. Οπότε μπορούν να σας βρουν ή να επικοινωνήσουν με την εκπομπή στο 697-27-20-32-8 ή στο info@katsovridaki.gr και βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι το αρχείο των εκπομπών βρίσκεται ενερτημένο στο site μου στο YouTube Dr. Κατσοβριδάκη με λατινικούς χαρακτήρες και στο Spotify. Κλείνοντας, θα σας αφήσω να κάνετε εσείς έναν επίλογο, όπως θέλετε εσείς για να κλείσουμε. Ένα επιμύθιο, ας πούμε, μια προτροπή. Ό,τι θέλετε εσείς.
1: Προτροπή καλύτερα στους ακροατές σας και στους θεατές σας να αντιμετωπίσουν την άγνοια που έχουν πάνω σε αυτά τα θέματα και που αφορούν το τι γίνεται μετά το θάνατο. Και δεν είναι μακριά από αυτό. Δηλαδή, νομίζω, α καλά, πώς θα μπορέσω εγώ να κατανοήσω ένα τέτοιο θέμα, δεν το κατάφεραν τόσοι φιλόσοφοι. Πολλοί φιλόσοφοι το κατάφεραν και με παραβολές και με παραδείγματα μας έδειξαν το δρόμο. Εμείς δεν τους έχουμε διαβάσει σωστά, εμείς τους αγνοούμε, γιατί επικράτησε ο διασκοτισμός. Για μένα δεν είναι διαφωτισμός, είναι διασκοτισμός. Διότι ναι μεν καλά έκανε και ήρθε σε σύγκρουση ο διαφωτισμός με την Εκκλησία και σταμάτησε την παντοδυναμία της, αλλά από την άλλη έφτασε στο άλλο άκρο. Και σήμερα πρέπει αυτό να ισορροπήσει, είναι σαν ένα εκρεμές το οποίο ταλαντεύεται, πρέπει να σκύψει η επιστήμη πάνω στο κομμάτι της συνείδησης. Είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό. Τι είναι η συνείδηση, αν υπάρχει αυτούσια ή αν παράγεται, αυτοί ισχυρίζονται ότι παράγεται, εγώ λέω και πολύ μεγάλη θεωρητική ισχυρίζονται ότι προϋπάρχει. Άρα να σκύψετε πάνω στο κομμάτι της συνείδησης, να ψάξετε σε αυτό, υπάρχει άφθονη βιβλιογραφία, πια υπάρχει το διαδίκτυο που μας προσφέρει αφάνταστες δυνατότητες, ψάχτε το, μην πάτε και φύγετε από αυτόν τον κόσμο εν αγνία. Είναι τραγικό λάθος. Αυτή είναι η προτροπή μου, ελπίζω να εισακουστεί.
0: Γεια χαρά, στο επανειδήν.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
8: Με ζητοπολέο, πάει.
7: Τάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
7: Τάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού τη πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
11: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
12: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
11: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
13: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείου 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
14: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
15: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
16: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
17: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
18: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, από χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να, δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
19: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
20: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
19: 6666-666.
20: Σίτες.
19: Ρολά.
20: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
19: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
20: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
19: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
20: Είναι
19: αλουμίν.
20: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
21: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
22: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
21: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
22: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
21: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
22: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
21: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
22: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
23: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
24: Τα καλοκαιρινά γλέδια συνεχίζονται στον Ομαλό με ένα δυνατό μουσικό διήμερο. Παρασκευή βράδυ 26 Ιουνίου μας διασκεδάζει ο δεξιοτέχνης λιράρης Γιώργος Κορδαλός σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με το μοναδικό Γιάννη Λιναρδάκη. Σάββατο βράδυ 27 Ιουνίου, μετά από καιρό μαζί μας ο ταλαντούχος λαουτιέρης και τραγουδιστής Αντρέας Γεωργιλάκης με τους συνεργάτες του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
25: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
26: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πλανένα να του λέγα τα χούλια σου.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
6: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρικά. Ρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
11: Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
12: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
13: Κομμάτι της παράδοσης. Κρήτη FM.
11: Και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign. Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη. Κωστή Παπαδάκη 19 στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign. Για το χώρο που σου αξίζει.
14: Παράδοση
15: και τεχνολογία
14: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
15: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
5: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
4: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
5: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
4: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
6: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
5: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170.

0: Ετά, φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
1: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
2: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
1: Citroën Peugeot με Nexeon 10, κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
5: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται στον Ομαλό με ένα δυνατό μουσικό διήμερο. Παρασκευή βράδυ 26 Ιουνίου μας διασκεδάζει ο δεξιοτέχνης λιράρης Γιώργος Κορδαλός σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με το μοναδικό Γιάννη Λιναρδάκη. Σάββατο βράδυ 27 Ιουνίου, μετά από καιρό μαζί μας ο ταλαντούχος λαουτιέρης και τραγουδιστής Ανδρέας Γεωργιλάκης με τους συνεργάτες του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίδικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
7: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
6: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
7: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
6: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
8: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
0: Μικάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε άσπρο πάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπολείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μικάτο. Φύγαμε.
10: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
11: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, ξέροντα σύλλογάτε.
10: Σάββατο 20 Ιουνίου, γιορτή κριτικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350. Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
12: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
13: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην καλοπέραση όλοι θέλουμε ένα καλό deal. Deal Eat. Χειροποίητο καλαμάκι, κοτόπουλο σούβλας, κοντοσούβλι και ένα σωρό ακόμα πίθανες γεύσεις. Και η μπύρα βαριλίσια, πάντα από αγνά υλικά και χειροποίητα. Deal Eat. Στους Αρμένους, τηλέφωνο 2831041982.
14: Ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ το ζούμε κριτικά.
15: Όλα τα ζευγάρια λογοφέρνουνε και μαλώνουνε γιοργάκι και μόνος για σένα και την ουρανία δεν ακούστηκε ποτέ το παραμικρό. Ίντα μυστικό έχετε. Και απαντάει ο Γιοργάκης. Σα με τσι 12 η ώρα το μεσημέρι κάνει κουμάντο αυτή. Και μετά τσι 12 κάνω εγώ

χαίρομαι που θα πω δύο λόγια για το ραδιόφωνο Μεγαλόνισσος, που τακτικά με φιλοξενεί μουσικά, όλο μου σχεδόν τα έργα τα προβάλλει, και θέλω να πω σε όλους τους κορατές με μεγάλη χαρά που απολαμβάνετε τα ωραία προγράμματα που μεταδίδει, τις ωραίες μουσικές, και σας συνιστώ να συνεχίσετε να τα ακούτε με πολύ θέρμη και πολύ χαρά.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
3: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
4: Αυθεντική τσικουδιά.
3: Παρθένο ελαιόλαδο.
4: Μέλι.
3: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
4: Τα πάντα παραγωγής μας.
3: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
4: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
3: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
4: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Σε ένα σπήλιο.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8:30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
10: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
11: Κομμάτι της παράδοσης. μας βρείτε σε όλα τα social media. Θέλεις μαρμαρά, θέλεις γρανίτες, τεχνογρανίτες, θέλεις φυσικά και τεχνικά πετρώματα για επενδύσεις χωρών. Η εταιρεία Δαμανάκης σου προσφέρει αυτό που ακριβώς θέλεις και σε τιμή που σε συμφέρει. Μάρμαρα Δαμανάκης, για κοσμητικά, φυσικά και τεχνικά πετρώματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων για δάπεδα, σκάλες, μπάνια, κουζίνες και άλλα. Μάρμαρα Δαμανάκης, διαχρονικά υλικά αξεπέραστης αισθητικής και ξεχωριστής γοητείας που ικανοποιούν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις. Τρία Μοναστήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-24480.
12: Θέλουμε οι καλεσμένοι σας να περάσουν καλά. Να έλθουν άνετα, να παρκάρουν άνετα, να καθίσουν άνετα. Να μείνουν ικανοποιημένοι από κάθε άποψη. Δούλεψαμε χρόνια πάνω σε αυτό. ΑΑ στους Αρμένους Ρεθύμνου. Η επιτυχημένη επιλογή για κάθε σας κοινωνική εκδήλωση. Τηλέφωνο 28310-41406. Γενική προμηθευτική ειδών χρωματοπολίου ΑΕ. Στο κατάστημά μας θα βρείτε χρώματα Vitex, Vivechrome και Benjamin Moore. Μονώσεις για την ταράτσα, γυψοσανίδες Knauf και σύγχρονα πιστοποιημένα συστήματα θερμοπρόσωψης των εταιριών Sikama Pay και Vitex. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με συνέπεια στην παράδοση. Γενική προμηθευτική ειδών χρωματοπολίου ΑΕ. Στα τρία Μοναστήρια. Τηλέφωνο 28310-24592.
13: Νιώθεις την κάψα, την εσωτερική, τη λέμαρχη. Κάτι ανάμεσα σε απόλαυση και αμαρτία. Η γλώσσα κολλάει στον ουρανίσκο μόνο με τη σκέψη. Στον κόμπο, το κρέας είναι ιστορία. Ψήνεται τέλεια στα κάρβουνα, γίνεται έρωτας, λιώνει όπως και εσύ. Πώς τα βλέμματα στο πρώτο φάγκωμα. Θα το αντέξεις ή θα μείνεις με την πείνα. Κόμπος, κρέας τρομερό, το καλύτερο της πόλης. Ζουμερό, λαχταριστό, όπως πρέπει. Και από νωρίς το μεσημέρι τα μαγειρευτά. Κόμπος, η ερωτελεστία σου λέω, ό,τι πιο νόστιμο σου έχει συμβεί. Κόμπος,

ουρανός θέλει νερό κι η Λεύκα θέλει αέρα. Έλα κι η Λεύκα θέλει αέρα, κι η Λεύκα θέλει αέρα.

χρόνια που ήμασταν εκεί δυο μικρά κοπέλια. Και δυο μικρά κοπέλια και βάλαμε τσ' αγάπης μας τα πρώτα.

κρατούσα στα κρυφά το χέρι σου να πιάσω. Το χέρι σου να πιάσω να μη μας δει άλλος κανείς και φύγεις και σε χάσω.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψω

0: παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
1: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
0: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
2: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
0: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
3: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
4: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
5: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
8: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
9: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
8: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
10: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, ξέροντα σύλλογάτε.
8: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
11: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
12: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Ομορφή παρέα και καλό κρασί.
5: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
6: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
5: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
4: Η ζωή είναι λίγη και γοργόμενη.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσιες εθρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται στον Ομαλό με ένα δυνατό μουσικό διήμερο. Παρασκευή βράδυ 26 Ιουνίου μας διασκεδάζει ο δεξιοτέχνης λιράρης Γιώργος Κορδαλός σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με το μοναδικό Γιάννη Λιναρδάκη. Σάββατο βράδυ 27 Ιουνίου, μετά από καιρό μαζί μας ο ταλαντούχος λαουτιέρης και τραγουδιστής Ανδρέας Γεωργιλάκης με τους συνεργάτες του. Πάντα με το πιλάφι του Παντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίδικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
9: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
10: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
10: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
10: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
10: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
10: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
10: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
10: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
11: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
12: το πόνο καμενώτες.
11: Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
13: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
14: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
15: Κομμάτι της παράδοσης.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χορμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, δίνοντας τσίπουρο αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης.

0: Είναι σβήση.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
10: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται στον Ομαλό με ένα δυνατό μουσικό διήμερο. Παρασκευή βράδυ 26 Ιουνίου μας διασκεδάζει ο δεξιοτέχνης λιράρης Γιώργος Κορδαλός σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με το μοναδικό Γιάννη Λιναρδάκη. Σάββατο βράδυ 27 Ιουνίου, μετά από καιρό μαζί μας ο ταλαντούχος Λαουτιέρης και

0: τραγουδιστής Ανδρέας Γεωργιλάκης με τους συνεργάτες του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
1: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Με ζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
2: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
3: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
2: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
4: Ξενύχτη με
5: εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέη σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
7: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
9: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

Διακοπές στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα, λαούτο, βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μία ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
2: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@papakipharma.gr.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
7: Μητάτο. Μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
8: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
9: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
10: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη. Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρο Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
6: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στο πόλεμο, χαίροντα σύλλογατε.
5: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
7: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα.

0: έρωτα. Σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

ξέρω τέλεια τι τα ξέρα όλα. Και τώρα πλέον μαζεύομαι σαν άγιμα παιδί. Η σγούρα του της τη ζωή δεν έχει πάντα όλα. Τόσο καιρό μεγάλωνα και πάλι απ' την αρχική.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
1: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
1: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
1: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
2: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
1: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
1: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
1: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
2: Honda Caracostas.
1: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
6: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
7: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
3: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
6: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στο πόλεμο, χαίροντας υλογάται.
4: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
7: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.

0: Station.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στο νομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Αποκλειστικά στο www.tareos.gr.

0: αποκλειστικά στο www.tareos.gr.
1: Κρήτη FM. Δε στην Αφήνω ζάβαλε καλιά χωνά τη πάση. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχύσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τώρα πάνω.
2: Δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε.

0: κόσμο. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
3: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
2: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
4: Ξενύχτη με
5: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.
6: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρο Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
2: Όποιος γαπά στο πόλεμο, ξέροντας ήλιογάτε.
6: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κριτικής Μπύρας, στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
7: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

た夢一方に消え方夢

κάτι πιο ψηλά. Θα είναι που δεν το φτάνει. Θα είναι που δεν το φτάνει. Πάντοτε κάτι πιο ψηλά. Θα είναι που δεν το φτάνει. Σαν να είναι που δεν το φτάνει.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη χερσόνησο της Γραμβούσα στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Διακοπέ στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την

0: τραγουδιστής Ανδρέας Γεωργιλάκης με τους συνεργάτες του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
3: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στο πόλεμο, χαίροντα σύλλογάτε.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κριτικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
4: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
5: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός.

όσα φυλάχτω και τη βάζω στην καρδιά μου πριν να φύγω. Ήταν ένας πιτσιρίκος που μου έμοιαζε θάρρο και μου είπε πως ακούσατε.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
0: Ναι.

0: Crete FM.
1: Η ώρα στον Crete FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών.